0: στη γη. Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio. News Today.

0: Καλοκαίρι,
1: θάλασσα,
0: διακοπές.
1: Πάρε μαζί σου στο κινητό
0: το Nova
1: 93.1.
2: Μου είπες πως η σχέση αυτή είναι λεωφορείο, πως δεν θα πήγαινε μακριά.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα γαρά για μας. Μ' αν έχει σταθεί

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 4.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: www.novaradio.gr. Και το καλοκαίρι ακούς, μαθαίνεις, κερδίζεις.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 4:30.
1: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
2: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσει

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

τοίχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου σαν άμμο σκυλάς. Φταίς που τον έλεγχο χάνω και προσπαθώ.

0: Νόβα 931 και το καλοκαίρι. Η πρώτη σου επιλογή.
1: Μα έλα, πες μου τι σου

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 5.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio. News Today.

0: Νόβα 931.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι σε

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 5 και μισή.
1: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου. Από μηχανής θεός μου, είσαι μόνο εσύ.

0: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.
1: Ανάψαν φώτα στο λιμάνι, σε λίγο θα έρθει η καταιγίδα.

0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

0: Nova 931. Κολλάς μαζί του.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: καλοκαίρι.
1: Θάλασσα.
0: Διακοπές.
1: Πάρε μαζί σου στο κινητό
0: το Nova
1: 93.1.
2: Alright, y'all ready for this, man? Yeah. Oh yeah. Turn up the rhythm.
3: Come yeah. Ja one. Real boy. Ja love. Real boy. Yeah.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 6.
1: Νόβα 9:31.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: www.novaradio.gr. Novaradio.gr.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 6:30.
1: Νόβα 931. Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio News Today.

0: Τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
2: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
1: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
2: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
1: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
0: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 7.
1: Νόβα 9.31. Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: Nova 931.
2: Να η πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως, δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνάς.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Είναι πρωί και το όνειρό μου αργοσβήνει.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

θα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε έναστρο στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Nova 9:31. Η ώρα είναι 7:30.
1: Nova 9:31. Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20-360.
3: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
4: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες. Με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο. Από την αρχή.
5: Ήρθε η στιγμή να περασοκταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
6: Ιδιωτικό κτέο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κτέο και διαπιστώστε τη διαφορά.
7: Θα μας βρείτε στο νέο μας κτέο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κτέο διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ικτεοδιάγνωση.gr και τηλεφωνικά στο 25

0: 210-66-566.
1: Ιδιωτικό κτέο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
2: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Ξάνθης. Δευτέρα 13 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση κατάστημα Zeller και more.gr.
3: Το μέλλον δεν είναι κάτι που απλώς συμβαίνει. Είναι κάτι που εσύ το δημιουργείς. Δημιούργησέ το στο κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας. Για αναγνωρισμένες σπουδές στα ελληνικά. Με το κύρος του Δημόσιου Γαλλικού Πανεπιστημίου Sorbonne Paris Nord και διεθνή προοπτική σε προγράμματα νομικής, οικονομικών και φυσικής αγωγής. Κάνε την αίτησή σου σήμερα στο ΙΝΤΕΦ.gr ή κάλεσε στο 210 69 80 772.
4: Nova 931.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Pixlax μπορεί.

0: 9.31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχήνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
0: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: έρχονται στο Nova 931.
1: Μια προσφορά.
2: Κούσεις ΑΕ, ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Αναβύση, Αιγαίο.

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μια προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
4: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-30-6984-613795.
5: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
6: Ποιος είναι?
7: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
6: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
7: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
6: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
8: Πρωί, πρωί την ατυχία μου!
7: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
8: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
7: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
8: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές?
7: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
8: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
7: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
9: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
10: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
11: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
10: Μύδια.
11: 11 και 12 Ιουλίου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
10: Προπόληση ticketservices.gr.
1: υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
12: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
1: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
12: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
1: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
12: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
1: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
13: Νόβα 931. Η ώρα είναι 8.
14: Νόβα 931.
15: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Nova 931.

0: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
1: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα τικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και Σία Ωμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στην Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και Σία Ωμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στην Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού προγράμματος.

0: υπόλοιπα από τον ταμεία, δεν φτάνει που βοηθάω.
1: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου Ταμείας. Για την κηπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
2: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου Ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
3: Nova 931. Η ώρα είναι 8:30.
4: Nova 931. Nova 931.

0: στις ξένες γλώσσες. Expert.
1: Στους υπολογιστές. Master.
0: Στην εκπαίδευση. Και experts.
1: Και masters.
0: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
1: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
0: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoTest, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
1: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
0: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
2: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
3: Eco Green Energy.
2: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
3: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
2: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
3: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
2: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
3: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
2: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
4: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις πού θα δροσιστείς.
0: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
4: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
0: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
4: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
2: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
3: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
2: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
3: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
5: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
0: Άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρος διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε.
6: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
7: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη, πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
3: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
7: The Beach House, West Side. All day and night, summer vibes.
8: Nova 9:31. Η ώρα είναι 9.
9: Nova 9:31.
10: Κάθε Κυριακή στις 9, ο Άρης Πορτοσάλτε παρουσιάζει την ιστορική εκπομπή «Από το Big Bang προς την ιστορία της Ευρώπης» στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
11: Ο ζωντανικός από την Μπενφίκα στην ΑΕΚ τη σεζόν 2007-2008 σκοτώθηκε όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του κοντά στη Λισαβόνα.
12: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
11: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού.
13: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
11: Έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά βόρη με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 35 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώς στα υπηρετικά ορεινά της με συμβρινές και απογευματινές ώρες. Οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες και πιθανώς στα ορεινά της Μακεδονίας με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειο ή βορειοδυτική 4 με 6 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα είναι μεταβλητή ασθενής και πρόσκαιρα το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά, δυτική, βορειοδυτική μέχρι 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στα περιοδικά τους 35 με 36 και τοπικά τους 37 με 38 βαθμούς και στα νησιά τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου.
14: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα. Αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
15: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
11: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Άρης Πορτοσάλτε.
13: Χορηγός ΔΕΗ. Γνωρίζοντας την ευρωπαϊκή ιστορία. Η σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ του Sky 100,3.
16: Καλημέρα σας, καλή Κυριακή, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Στην εξιστόρηση του 19ου αιώνα, ένα κεφάλαιο πρέπει να είναι η λογοτεχνία. Δεν θα κάνω ειδικό πρόλογο, δεν χρειάζεται, άλλωστε πρέπει να στερήσω το λόγο από τον Τάκη Θεοδωρόπουλο, ο οποίος είναι ο προσκεκλημένος, για να μας μιλήσει για τη λογοτεχνία στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Καλημέρα σας, κύριε Θεοδωρόπουλε.
17: Καλημέρα.
16: Δημοσιογράφος, συγγραφέας και αρθρογράφος στην εφημερίδα Καθημερινή, ο κύριος Θεοδωρόπουλος.
17: Ναι.
16: Ποιο είναι το χαρακτηριστικό του 19ου αιώνα, τι αποπνέει η λογοτεχνία Ρομαντισμό, κλασικισμό, συγκαντίζει με τα ρεύματα της εποχής.
17: Ναι,
16: τι
17: καταρχάς, αν υποθέσουμε, όπως λέει ο Μαλωρό, ότι κάθε εποχή έχει μια κυρίαρχη μορφή τέχνης, ας πούμε η αναγέννηση, η κυρίαρχη μορφή τέχνης ήταν η ζωγραφική και η γλυπτική. Ο 19ος αιώνας, η κυρίαρχη μορφή τέχνης είναι το μυθιστόρημα. Γενικά στην Ευρώπη, έτσι μιλάμε για τον ευρωπαϊκό πολιτισμό, είναι η εποχή των μεγάλων μυθιστοριογράφων που ξέρουμε ακόμη και σήμερα. Δηλαδή να πω, ξέρω εγώ, στη Γαλλία, ο Μπαλζάκ, ο Φλομπέρ, ο Σταντάλ, ο Ζολά, στην Αγγλία ο Ντίκενς, οι αδελφές Μπροντέ. Το μυθιστόρημα είναι κατ' εξοχήν ευρωπαϊκή τέχνη. Δηλαδή γεννήθηκε στην Ευρώπη, αναπτύχθηκε στην Ευρώπη και αν ξεπέρασε τα σύνορα της Ευρώπης, που τα ξεπέρασε ως ευρωπαϊκό είδος. Δηλαδή αν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει, και αυτό το λέει και ο Κούντερα, δεν το λέω μόνο εγώ, ότι υπάρχει ένα είδος το οποίο είναι αμιγώς παιδί του ευρωπαϊκού πολιτισμού, είναι το μυθιστόρημα. Τώρα τι εννοούμε όταν λέμε μυθιστόρημα, είναι περίεργο, αυτό είναι ότι είναι δύσκολο να το ορίσεις. Καταρχάς να πω, να ξεκαθαρίσω για τους ακροατές ότι εγώ δεν μιλάω ως ιστορικός της λογοτεχνίας, έτσι, μιλάω ως αναγνώστης και ως συγγραφέας.
16: Γι' αυτό επιλέγεστε, κύριε
17: ναι,
16: Θεοδωράκη.
17: Δηλαδή θέλω να πω ότι επειδή πιστεύω ότι ο μοναδικός δάσκαλος ενός συγγραφέα είναι η προηγούμενη συγγραφή, δηλαδή είναι ο μόνος τρόπος για να μάθεις να γράφεις είναι να διαβάζεις, μιλάω ως άνθρωπος που πριν γράψει διαβάζει.
16: Και έχετε ήδη αναφερθεί σε παλιότερες μας συναντήσεις, αλλά έχετε γράψει και όλες ότι δεν είστε και οπαδός αυτό που λέμε της δημιουργικής γραφής. Εκτιμάτε, πιστεύετε ότι ο συγγραφέας γίνεται αφού διαβάσει ναι, και εξωτερικεύσει ένα πηγαίο ταλέντο που έχει στη γραφή.
17: Ακριβώς,
16: δεν μπορώ να το αφαιρέσουμε αυτό το ταλέντο με την έννοια τη δυνότητα που έχουν ορισμένοι άνθρωποι να εκφράζονται γραπτός.
17: Ναι, ότι υπάρχει το ταλέντο, υπάρχει, είναι μια υπερευαισθησία απέναντι στα υλικά της κάθε τέχνης. Δηλαδή ο ζωγράφος έχει μια υπερευαισθησία απέναντι στα χρώματα, στα υλικά της τέχνης του. Έτσι. Και σε αυτά που βλέπει κατά συνέπεια και μπορεί να τα μεταφράσει στα υλικά της τέχνης του. Ο συγγραφέας μπορεί να τα μεταφράσει σε λέξεις. Ο 19ος αιώνας που είναι η μεγάλη άνθηση του μυθιστορήματος, α ναι εντάξει, τα ευκόλως εννοούμενα παραλείπονται, είπα για τον Μπαλζάκ, είπα για τον Φλομπέρ, είπα για τον Σταντάλ.
16: Να προσθέσουμε δεν και για τον λογοτεχνία.
17: Ναι, αυτό ήθελα να πω ακριβώς. Δεν είπα για τον Ντοστογιεύσκη, δεν είπα για τον Γκόγκολ, δεν είπα για τον
16: Τολστόι.
17: Τολστόι. Ναι, ο Τολστόι πεθαίνει νομίζω το 1910 δηλαδή, ίσως λίγο πιο νωρίς. Και βέβαια ο Γκιώτε, η γερμανική λογοτεχνία δεν εξαιρείται. Τώρα στην Ελλάδα ο 19ος αιώνας είναι ο αιώνας γέννησης της Ελλάδος. Η λογοτεχνία η ελληνική υπήρχε πριν γεννηθεί το νέο ελληνικό κράτος. Οι Έλληνες είχαν αρχίσει να έχουν τις κεραίες τους ανοιχτές και την ευαισθησία τους οξυμένη απέναντι στη λογοτεχνία πολύ πριν δημιουργηθεί το νεοελληνικό κράτος και πριν την Επανάσταση. Βλέπε το Ρήγα να μεταφράζει το σχολείο των τελικά των εραστών, βλέπε την ελληνική νομαρχία του ανωνύμου, του Έλληνος. Πολλοί φαναριώτες έγραφαν μυθιστορήματα. Το θέμα είναι τώρα, επειδή πάλι το επαναλαμβάνω, δεν μιλάω ως ιστορικός της λογοτεχνίας, είναι από όλο αυτό το υλικό το οποίο μπορεί να ενδιαφέρει τους ιστορικούς της λογοτεχνίας και να διαπιστώνουν ότι όντως οι Έλληνες άρχισαν να ασχολούνται. Τι από όλα αυτά σήμερα μπορούν να διαβαστούν ως λογοτεχνία και όχι ως ιστορικά κειμήλια. Δηλαδή να μπορούν να σου δώσουν την απόλαυση που σου δίνει ένα λογοτεχνικό κείμενο.
16: Και όχι ιστορία.
17: Και όχι να πεις ότι α, αυτό το κείμενο αποδεικνύει ότι το 1700 τόσο ή το 1800 τόσο ένας Έλληνας στο φανάρι έγραψε μυθιστόρημα.
16: Ναι. Ή ότι μέσα από αυτό το μυθιστόρημα καταλαβαίνουμε τι γίνεται και πώς ζούσαν οι άνθρωποι. Ναι. Η λογοτεχνία δηλαδή είναι, για να γυρίσω και εγώ στο ελληνικό, τα Εκθεοδωρόπουλε, είναι κάτι που διαβάζω και απολαμβάνω και με όλες μου τις αισθήσεις.
17: Ακριβώς.
16: Απολαμβάνω όμως.
17: Ακριβώς. Ναι. Όπως βλέπεις μπροστά σου ένα ζωγραφικό πίνακα, ο Μαλωρό έχει μια πολύ ωραία φράση. Λέει ένα πορτρέτο του Ρέμπραντ. Αν δεν σου τραβήξει το βλέμμα την προσοχή, δεν κάθεσαι να ασχοληθείς αν δεν είσαι ιστορικός.
16: Θα πας παρακάτω,
17: με ποιος είναι αυτός που απεικονίζει, ήταν έμορος. Αν σου τραβήξει το βλέμμα της προσοχής και θες να πας παρακάτω, αρχίζεις και λες ποιος είναι αυτός, ήταν έμπορος που το παρήγγειλε στο Ρέμπραντ κτλ. Αλλά το πρώτο είναι το βλέμμα. Δηλαδή πώς αρχίζοντας να διαβάζεις Βιζινό, ας πούμε, κυρίως στα πεζά του, όχι τόσο στα ποίηματά του, αρχίζεις και λες κάτσε εδώ πέρα είναι δικός μου. Καταρχήν να πω το εξής, ότι ο όρος μυθιστόρημα υπάρχει μόνο στα ελληνικά. Δηλαδή ο συνδυασμός σε αυτό το είδος μύθου και ιστορίας είναι αμιγώς ελληνική επινόηση, την οφείλουμε στον Κοραή, στη μυθιστορία του Κοραή, ο οποίος έγραψε και αυτός ένα μυθιστόρημα ανάμεσα στα άλλα, τον Παπατρέχα τον περίφημο, το οποίο διαβάζεται δεν διαβάζεται σήμερα. Είναι από αυτά που έχουν περισσότερη ιστορική αξία παρά σου προσφέρουν κάτι το πολύ σύγχρονο. Τώρα, πριν φτάσουμε να γράφουμε μεγάλο μυθιστόρημα, και εδώ θα πρέπει να
18: Και τι συνιστά μεγάλο μυθιστόρημα, ναι, πρέπει να το εξηγήσουμε, ναι, γι' αυτό.
17: Και εδώ θα πρέπει να ξεκαθαρίσω ότι η έννοια του μύθου διαφέρει από την έννοια του παραμυθιού. Έτσι. Ο μύθος είναι μια αφήγηση στην οποία αναφέρεται η συλλογική συνείδηση ή ακόμα και το συλλογικό ασυνείδητο και η οποία προσδιορίζει κατά κάποιο τρόπο το συλλογικό ασυνείδητο και σε οδηγεί στην ιστορία που η ιστορία, η ρίζα της είναι η έρευνα. Αλλά ξεκινάς από το μύθο. Αυτό είναι από την πιο βαθιά αρχαιότητα, έτσι. Ξεκινάς από τον Όμηρο, όπου ο
18: Όμηρος από εκεί ξεκίνησε όμως.
17: Ναι,
18: από τους μύθους ξεκίνησε και ο Όμηρος.
17: Αυτό λέω. Ναι, ξεκινάς, ναι, από τους μύθους, οι οποίοι συνθέτουν τη συλλογική συνείδηση και μετά προχωράς. Το χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι αυτή η ενδιάμεση φάση που είναι ο Ηρόδοτος, ο οποίος είναι κάτι ανάμεσα σε μυθοπλασία και ιστορία.
18: Μέχρι που να έρθει ο Θουκίδης και να γράψει ιστορία.
17: Καλά, εκεί πλέον είναι. Εκεί γίνεται,
18: επιστήμη,
17: μια,
18: εκεί, είναι, ναι, επιστήμη.
17: Εκεί γίνεται μια τομή η οποία αλλάζει τελείως τα πράγματα.
18: Και εκεί αναφερόμαστε στην ιστοριογραφία.
17: Ιστοριογραφία. Υποτίθεται ότι και ο Ηρόδοτος είναι, θεωρείται, πατέρας της ιστορίας. Ηρωδότου Θουρίου, ιστορία, απόδεξης όδε. Έτσι ξεκινάνε οι ιστορίες του Ηρωδότου, εξάλλου λέγονται ιστορίες. Αλλά όντως με το Θουκυδίδη έχουμε ένα πέρασμα πλέον όπου βγαίνει τελείως η μυθική πλευρά της συνείδησης από την πραγματικότητα και ο Θουκυδίδης αντιμετωπίζει την πραγματικότητα κατάματα, γυμνή από τους μύθους της και από τους θεούς της. Δηλαδή δεν αποδίδει στους θεούς τη δυσεντερία που ρήμαξε το αθηναϊκό εκστρατευτικό σώμα στη Σικελία, είναι δυσεντερία. Ο λοιμός των Αθηνών είναι λοιμός των Αθηνών, δεν τον έστειλε ο Απόλλων, όπως έλεγε ο Σοφοκλής ή όπως έλεγε ο Όμηρος στην αρχή της Ιλιάδας. Τα λέω όλα αυτά για να πω ότι ο αντίστοιχος, ο Μπαλζάκος γνωστός στη Γαλλία, γράφει το μύθο των αιώνων. Το όνειρό του είναι να γράψει το μύθο των αιώνων. Ο 19ος αιώνας είναι και ο αιώνας της μεγάλης ιστοριογραφίας. Έτσι έχουμε τους μεγάλους ιστοριογράφους στη Γαλλία τον Μισλέ, στην Αγγλία τον Μακόλεϊ, στην Ελλάδα τον Κωνσταντίνο Παπαρηγόπουλο, τον οποίον τίνουμε να τον ξεχάσουμε τον Κακομοίρη. Τον Κακομοίρη. Καθόλου Κακομοίρης δεν ήταν ο άνθρωπος, αλλά εμείς είμαστε κακομοίριδες που τίνουμε να τον ξεχάσουμε. Ο Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος έφτιαξε τη συλλογική μας συνείδηση, αυτή που ισχύει ακόμη και σήμερα. Εντάξει, αν πούμε ότι το Βυζάντιο το έβαλε στην συνέχεια της ελληνικής ιστορίας ο Ζαμπέλιος, αλλά ο Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος το έκανε αφήγηση. Και τι θα πει το έκανε αφήγηση, και εδώ φτάνουμε σε αυτό που είπα στην αρχή, ότι μπορείς να τον πάρεις ακόμα και σήμερα, να τον διαβάσεις και να τον κρίνεις σαν κάτι που γράφτηκε χθες. Και να πεις το δέχομαι ή δεν το δέχομαι. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος είναι ο μεγάλος, θα έλεγα, ο αντίστοιχος μεγάλος μυθιστοριογράφος της νεοελληνικής ζωής. Και για να μην παρεξηγηθώ, όταν λέω μυθιστοριογράφος δεν εννοώ ότι είναι μύθος η συνέχεια του ελληνικού έθνους. Ο Παπαρηγόπουλος με τον τρόπο με τον οποίο την ορίζει, δηλαδή πολιτισμική γλώσσα, κυρίως γλώσσα και πολιτισμός, την ορίζει σαφέστατα επιστημονικά. Αλλά φτιάχνει και έναν υπέροχο μύθο, έτσι, που είναι ο μύθος της συνέχειας του ελληνικού έθνους. Την εποχή εκείνη τα μυθιστορήματα που γράφονται είναι μυθιστορήματα τα οποία σήμερα θα έλεγα, ας πούμε, δεν σου προσφέρουν την απόλαυση που σου προσφέρει ένας Μπαλζάκ. Σε όσους την προσφέρει ακόμα, γιατί υπάρχουν και μερικοί.
18: Τι κάνει ο Μπαλζάκ?
17: Τι κάνει? Κάνει καταρχάς μια μεγάλη τοιχογραφία του καιρού του και κυρίως της αστικής ζωής. Γιατί το μυθιστόρημα είναι παιδί της αστικής τάξης. Είναι παιδί της αστικής ζωής. Είναι παιδί της μεγάλης πόλης. Ο ιερός τόπος του Μπαλζάκ είναι το Παρίσι. Όπως του Ντίκενς είναι το Λονδίνο. Όπως του Ντοστογεύσκη και του Τολστό είναι η Μόσχα και η Αγία Πετρούπολη. Εμείς δεν είχαμε μεγάλες πόλεις. Αλλά εντάξει, ο Μπαλζάκ σε γοητεύει ακόμη και σήμερα με τους χαρακτήρες του, με τις περιπέτειές του, όπως και ο Δούμας. Οι τρισωματοφύλακες. Τρισωματοφύλακες, ξέχασα να το αναφέρω πριν το Δούμα και μάλιστα θα το αναφέρω μετά σε σχέση με το Ροΐδη. Οι τρισωματοφύλακες είναι ένα αριστούργημα που ακόμα και σήμερα, άμα το πάρεις να το διαβάσεις, θα γελάσεις, θα εφρανθείς με το σαρκασμό και την ειρωνία με την οποία είναι γραμμένο, πάλι θα πεις αυτό το περίφημο, αυτό που είπα και πριν, ότι αυτός είναι δικός μου. Δεν ανήκει σε άλλους καιρούς. Ασχέτως αν ιστορικά ανήκει σε άλλους καιρούς.
18: Σαν να βγει είναι τώρα, σαν να ζει
17: που σκέφτεται όπως θα μπορούσα να σκεφτόμουν και εγώ. Λοιπόν, μία από τις αποδείξεις ότι οι Έλληνες ενδιαφέρονται πάρα πολύ για το μυθιστόρημα. Πρώτον, οι Έλληνες μπορεί να μην γράφουν πολύ, αλλά μεταφράζουν μανιωδώς. Μεταφράζουν γρήγορα. Μεταφράζουν ουγγό, ας πούμε, τους άθλιους. Τον οποίο επίσης ξέχασα να το αναφέρω, αλλά δεν έχει σημασία. Μεταφράζουν Δουμά. Υπάρχει ένα περίφημο κείμενο του Ροΐδη που λέγεται «Ο Δουμάς εις τας Αθήνας» και περιγράφει μια επίσκεψη του Δουμά στην Αθήνα και έναν περίπατο που έκανε μετά το δείπνο που φάγανε σε ένα αθηναϊκό σπίτι. Και ένα περίπατο που έκανε επιστρέφοντας ο Ροΐδης με το Δουμά στο.
18: Άρα όπου... συνδιαλέγεται ο Ροΐδης με την Ευρώπη.
17: Ναι, ο Ροΐδης βεβαίως συνομιλεί. Ναι. Όλοι τους. Ναι.
18: Και τι γίνεται στο γεύμα, σε διακόψα, ζητώ
17: συγγνώμη. Όχι, το ωραίο είναι ότι στο διάλογο τα δύο αυτά τέρατα της λογοτεχνίας και με όλο το θαυμασμό που είχε ο Ροΐδης για το Δουμά. Ο Δουμάς δεν είχε διαβάσει βέβαια Ροΐδη, διότι δεν ήξερε ελληνικά, αλλά ο Ροΐδης ήξερε γαλλικά. Όλη τους η συζήτηση είναι για τις γάτες. Δεν μιλάνε για λογοτεχνία καθόλου. Μιλάνε για την υπεροχή της γάτας απέναντι στο σκύλο. Τη συζήτηση την ξεκινάει ο Δουμάς. Διότι του λέει ο Ροΐδης, παρατήρησα ότι φεύγοντας, ενώ χαιρετήσατε τη γάτα, η οποία δεν σας είχε δώσει και τόση σημασία, στο σκύλο ο οποίος ήρθε και σας έγλυφε και σας κούναγε την ουρά του, δεν τον χαιρετήσατε. Και αρχίζει εκεί ο Δουμάς και λέει ότι η γάτα είναι ζώο περήφανο, ανεξάρτητο, ο σκύλος είναι ένας υπόδουλος και τα λοιπά και τα λοιπά τα γνωστά. Αυτό θέλω να πω ότι η ευρωπαϊκή λογοτεχνία σε κάποιους κύκλους των Αθηνών, έτσι, μην φανταστούμε στον ελληνικό λαό, ας πούμε, όπως τον λέει.
18: Δεν είναι ευρέως διαδεδομένο.
17: Όχι, δεν είναι ευρέως διαδεδομένο. Σε κάποιους κύκλους των Αθηνών είναι ευρέως διαδεδομένη. Να ξεκινήσω λέγοντας η μετάφραση ότι έχει προσφέρει πάρα πολλά στην ελληνική λογοτεχνία. Από τη στιγμή που μεταφράζεται ένα έργο σε κάποια γλώσσα, συμμετέχει στη λογοτεχνία αυτής της γλώσσας στην οποία μεταφράζεται. Η δουλειά του μεταφραστή είναι αντίστοιχη με τη δουλειά του πρωτογενούς συγγραφέα.
18: Πόσο μάλλον όταν είναι καλός ο μεταφραστής.
17: Όταν είναι καλός ο μεταφραστής και όταν είναι ταλαντούχος. Δηλαδή μια από τα περίφημα αυτά που πάντα λέγονται, τα περίφημα γεγονότα μεταφραστικά έτσι κλασικά, είναι η μετάφραση των αθλείων ο Γιάννης Αγιάννης. Αυτό δεν προκύπτει από πουθενά. Είναι έμπνευση του μεταφραστή. Γνωστός, δεν θυμάμαι τώρα ποιος είναι. Εκεί δείχνει το μεγάλο ταλέντο, διότι ο Γιάννης Αγιάννης έχει περάσει στα ελληνικά. Στα γαλλικά λέγεται Jean Valjean. Γιατί να το μεταφράσεις αυτό Γιάννης Αγιάννης. Δεν υπάρχει εξήγηση. Παρ' όλα αυτά, η έμπνευση του μεταφραστή το έκανε Γιάννης Αγιάννης. Εγώ πιστεύω και αυτά που αγαπάω περισσότερο από το 19ο αιώνα, να εξηγούμε, μιλάμε για τη λογοτεχνία γενικά. Θεωρώ το μεγαλύτερο συγγραφέα του 19ου αιώνα, τον κορυφαίο, τον Κωνσταντίνο Παπαρηγόπουλο.
18: Λοιπόν, η τεχνητή νοημοσύνη μας απαντά ότι η πρώτη ελληνική μετάφραση έγινε από τον Ιωάννη Ισιδωρίδη Σκυλίτση τον 19ο αιώνα.
17: Μπράβο, ναι. Ωραία.
18: Να ορίστε η χρησιμότητα της τεχνητής.
17: Ναι, δεν έχω αντίρρηση.
18: Ερωτάς και σου απαντά αμέσως.
17: Ναι.
18: Και μια που είμαστε εδώ.
17: Το Γιάννης Αγιάννης όμως δεν μπορεί να το φτιάξει.
18: Η τεχνητή νοημοσύνη. Ναι. Εννοείται. Ναι, προφανώς. Είναι πολύ ωραίο το παράδειγμα αυτό.
17: Εκεί,
18: ναι, πραγματικά.
17: Εκεί είναι η διαφορά.
18: Αυτή είναι η διαφορά. Το τι σημαίνει
17: ξέρει
18: ο άνθρωπος.
17: Ξέρει ότι υπάρχει, αλλά να το φτιάξει δεν μπορεί.
18: Η τεχνητή νοημοσύνη μας δίνει γρήγορα την πληροφορία που χρειαζόμαστε, αλλά δεν παραγάγει, την πληροφορία, είτε το έβριμα, δεν θα το φτιάξει. Είναι δεδομένα. Η τεχνητή νοημοσύνη μαζεύει δεδομένα και πολύ γρήγορα μας τα παρουσιάζει.
17: Ναι.
18: Και κάτι ακόμη, μια που είμαστε τώρα, ο Τολστόι πέθανε το 1910. 1910, ναι. Αλλά έτσι όπως το πες, προέκυψε σαν να είναι 1800. Αλλά είναι
17: 1910. Εξάλλου, κάτσε μισό λεπτό. Γράφει την Απολεόντιο εκστρατεία που είναι το 12.
18: Και περιγράφει τον Κουτούζοφ.
17: Ναι, ακριβώς.
18: Περιγράφει τον Κουτούζοφ και πώς θα γινόταν.
17: Το 1812.
18: Το σκέφτομαι και λέω, αν είναι δυνατόν. Ναι.
17: Και με τον Τολστόι υπάρχει μια περίφημη ιστορία με το πρώτο βραβείο Νομπέλ. Η Σουηδική Ακαδημία Νόμπελ παίρνει το κληροδότημα Νόμπελ και πρέπει να απονείμει βραβείο λογοτεχνίας. Και βέβαια αυτοί οι άνθρωποι, σεμνιόντες, δεν ήξεραν σε ποιον να το δώσουν. Και έχουν καταλήξει ανάμεσα στον Τολστόι και τον Ζολά. Αλλά λένε, για να μην πέσουμε έξω, δεν πάμε να ρωτήσουμε τους Γάλλους ακαδημαϊκούς. Τους λένε Τολστόι, λένε αυτοί Τολστόι, ποιος είναι αυτός, τι έχει γράψει. Λέει Ζολά, Ζολά είσαι καλά, αυτός ήταν αρχικός, θα δώσετε βραβείο στον... Και τελικά το πρώτο βραβείο δόθηκε σε έναν Γάλλο ποιητή που ούτε θυμάμαι το όνομά του. Το πρώτο βραβείο Νομπέλ λογοτεχνίας, έτσι. Ενώ οι κακόμοιροι ακαδημαϊκοί της Σουηδίας είχαν πέσει, για δες το,
18: αυτό
17: στην τεχνητή νοημοσύνη, είναι διπλό όνομα. Ο οποίος διδάσκεται ακόμα στο Γαλλικό Λύκειο, υπάρχει στα εγχειρίδια λογοτεχνίας, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε τον μεγάλο νεοελληνικό μύθο και την συνείδηση την νεοελληνική. Αν πούμε ότι το μυθιστόρημα, μία από τις δουλειές του μυθιστορήματος...
18: Ο πρώτος βραβευτής με το Νομπέλ λογοτεχνίας ήταν ο Γάλλος ποιητής και δοκιμιογράφος Σιλί Προυντόμ.
17: Σιλί Προυντόμ, ναι, ακριβώς.
18: Απονεμήθηκε το 1901.
17: Το 1901.
18: Το πρώτο έτος απονομής των Νομπέλ.
17: Ο Σιλί Προυντόμ.
18: Απάντηση τεχνητή νοημοσύνης και σε αυτήν την
17: περίπτωση. Καταρχάς να πω το εξής. Ο Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος, χωρίς να το ξέρουμε, διδάσκεται ακόμη και σήμερα στο σχολείο. Η κατανομή της ιστορίας, ο διαχωρισμός της ιστορίας...
18: Η περιοδολόγηση που λέμε.
17: Ναι, η περιοδολόγηση της ιστορίας που γίνεται ακόμα και σήμερα στη μέση εκπαίδευση, αρχαία, βυζαντινή, νέα, τη χρωστάμε στον Κωνσταντίνο Παπαρηγόπουλο. Αλλά τον κακομοίρη αυτόν δεν το αναφέρουν πουθενά στα παιδιά. Και στις γιορτές για τα 200 χρόνια που γίνανε...
18: Απαρατήρητος πέρασε.
17: Πέρασε σχεδόν απαρατήρητος. Και αναφέρανε μόνο την απάντησή του στο Φαλμεράιερ και δεν αναφέρανε αυτό το μνημειώδες έργο, το οποίο πήγε να το βρεις, δεν κυκλοφορεί, το μνημειώδες έργο που είναι η ιστορία του ελληνικού έθνους, το οποίο είναι και απολαυστικά γραμμένο, διότι ήταν μεγάλος λογοτέχνης ο Παπαρηγόπουλος.
18: Ναι.
17: Χειριζότανε τη γλώσσα με τρόπο ειδικά... Κοιτάξτε, έχει
18: να
17: πολύ...
18: την καταλάβουμε σήμερα τη γλώσσα του Παπαρηγόπουλου.
17: Κοίταξε, εμείς την καταλαβαίνουμε.
18: Είναι σύμπα,
17: δηλαδή
18: εμείς,
17: είναι
18: ναι,
17: μια
18: ναι,
17: λόγια ναι, καθομιλουμένη. Τώρα θα φτάσουμε και σε αυτό, διότι εδώ είναι το πρόβλημα. Διότι ο Παπαρηγόπουλος διδάσκουν τον Παπαρηγόπουλο χωρίς να λένε ότι είναι ο Παπαρηγόπουλος, διότι το παιδί που διδάσκεται την ιστορία που μας έχει αφήσει ο Παπαρηγόπουλος δεν μπορεί να τον διαβάσει τον Παπαρηγόπουλο, το ξενίζει. Του λείπουν στοιχεία, του λείπει τρίτη,
18: εργαλεία.
17: Του λείπει τρίτη τα... κλίση καταρχάς. Ακριβώς.
18: Δεν παρασχέθηκαν τα εργαλεία της γλώσσας για να μπορεί να τον διαβάσει και να τον κατανοήσει. Αυτό
17: μα,
18: είναι το πρόβλημα.
17: Κοίταξε, Άρη, εδώ είναι το μεγάλο παραμύθι. Λέμε ότι η καθαρεύουσα είναι τεχνητή γλώσσα. Τώρα, εξαρτάται ποια καθαρεύουσα εννοούμε. Αν εννοούμε την καθαρεύουσα του περίφημου κυρίου Κόντου, τον οποίο τον παραλαμβάνει και ο Ροίδης, που είναι η αττικίζουσα καθαρεύουσα, όντως αυτή είναι μια τεχνητή γλώσσα. Η λόγια καθομιλουμένη όμως, την οποία εμείς θεωρούμε καθαρεύουσα, δεν είναι τεχνητή γλώσσα.
18: Λαθασμένα τη θεωρούμε,
17: ναι.
18: Την έχουμε κατατάξει εκεί.
17: Είναι μια λόγια καθομιλουμένη γλώσσα, στην οποία γράφανε όλοι οι συγγραφείς.
18: Όπου με μία λέξη εκφράζουν αυτό που εμείς βάζουμε 35 λέξεις για να κάνουμε δύο προτάσεις, όπου με μία λέξη το έχουν εξηγήσει.
17: Όπου έχουν τα παρέμφατα, έχουν τις μετοχές. Καλά, έχουν και τόνους και πνεύματα. Δεν είναι αυτές οι τελίτσες.
18: Όταν το μάθαινες αυτό.
19: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
20: Phone Masters.
19: Δεν κρατάει μπαταρία.
20: Phone Masters.
19: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
20: Phone Masters.
19: Τι ακριβώς κάνουν?
20: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
19: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
20: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
19: Δημοκρίτου 25, 1 Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
20: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
1: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
21: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
1: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
21: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
1: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊλία στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
21: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊλίας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
22: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
23: Αγροτικός Ποινοτροφικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων Πίνδος. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου είναι η εταιρεία τροφοδιανομή Μαρία Χατζιωάννου.
24: Η μόνη που μπορεί να εγγυηθεί την κορυφαία ποιότητα στο κοτόπουλο Πίνδος.
23: Με σεβασμό στη σωστή διατροφή, βάλτε στο τραπέζι σας κοτόπουλα Πίνδος άριστης ποιότητας που μεγαλώνουν με αγνή φυτική τροφή.
24: Κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο από την τροφοδιανομή Χατζιωάννου με τους αυστηρότερους διεθνείς ελέγχους ποιότητας.
23: Η καλύτερη επιλογή για την οικοκυρά και τον επαγγελματία.
24: Όλα τα επώνυμα και αυθεντικά προϊόντα Πίνδος, νοπά και κατεψυγμένα, θα τα βρείτε σε επιλεγμένα σημεία.
23: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον οικοσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φαξ 25410-73-677.
24: Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
25: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
26: Τασί, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
25: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
26: Μα έχουν υδραυλικό!
25: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
26: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
24: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
26: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
24: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
26: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
24: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
26: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
27: Αν μ' ακούς το αυτοκίνητο, στην παραλία ή γυρίζοντας από τη βουτιά, κράτα αυτό. Ο Σεπτέμβρης έρχεται πιο γρήγορα από όσο νομίζεις. Τώρα είναι η στιγμή να σχεδιάσεις το επόμενο ακαδημαϊκό σου βήμα. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αναγνωρισμένες σπουδές, με κύρος και διά από όσο νομίζεις. Τώρα είναι η στιγμή να σχεδιάσεις το επόμενο ακαδημαϊκό σου βήμα. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αναγνωρισμένες σπουδές, με κύρος και διεθνή προ.

0: 31 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
1: Ανακοίνωσαν την νύχτα το κλείσιμο των στενών τορμούζων. Επιτέθηκαν σε δύο πλοία, τον έκτον οποίων εμπορικό με κυπριακή σημαία. Η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανέφερε ότι ένα μέλος του πληρώματος αγνοείται. Ως αντίπεινα στα ιρανικά πυρά, οι αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν την νύχτα περίπου 140 ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους. Υπέκυψε στα τραύματα του αργά χθες το βράδυ ο 20χρονος από το Άργος, που είχε τραυματιστεί βαρύτατα από πυρά αστυνομικών κατά τη διάρκεια καταδίωξης στα ξημερώσματα της περασμένης Τετάρτης. Οι δύο αστυνομικοί μετά τη μαραθώνια απολογία του στον Άφλιο κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Διακόπη από τις 4:50 τα ξημερώματα η σιδηροδρομική κυκλοφορία και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα μεταξύ Θεσσαλονίκης και Λιτοχώρου εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε κοντά στις γραμμές, με αποτέλεσμα να υπάρχουν προβλήματα στα δρομολόγια του δικτύου με ακινητοποίηση σειρμών, καθυστερήσεις και τροποποιήσεις. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Χορηγός ΔΕΗ.
1: Καλημέρα σας, καλή Κυριακή αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Όπως συνηθίζω να λέω, εάν ανοίξετε τώρα το ραδιοφωνό σας, να γνωρίζετε ότι το σημερινό μας θέμα στην παράθεση της ιστορίας του 19ου αιώνα είναι η λογοτεχνία στην Ευρώπη και την Ελλάδα. Μας οδηγεί στο παρελθόν ο κύριος Τάκης Θεοδωρόπουλος, συγγραφέας, αρθρογράφος στην εφημερίδα Καθημερινή.
2: Συνεχεία. Για να εξηγήσουμε και στους ακροατές, για να μην παρεξηγηθούμε, δεν πιάνουμε την πλευρά ποίηση, έτσι, η οποία είναι πολύ σημαντική το 19ο αιώνα. Δεν πιάνουμε τον Κάλβο, τον Σολομό, αλλά μιλάμε για την πεζογραφία κυρίως του 19ου αιώνα, που είναι και η πιο αδικημένη, για να το πούμε έτσι. Λοιπόν, προς το τέλος του 19ου αιώνα εμφανίζεται ένα είδος, το πεζογράφημα, το οποίο δεν είναι μυθιστόρημα, δεν έχει δηλαδή τις διαστάσεις του μυθιστορήματος, είναι δίηγημα περισσότερο. Πάλι να ξεκαθαρίσουμε, όταν λέμε διαστάσεις του μυθιστορήματος, δεν εννοώ μόνο τις σελίδες. Η διαφορά του μυθιστορήματος από το δίηγημα δεν είναι μόνο ο αριθμός των σελίδων, είναι ότι το μυθιστόρημα έχει κατά κάποιο τρόπο μία δομή συμφωνική. Δηλαδή έχει πάρα πολλά όργανα, πάρα πολλούς χαρακτήρες, οι οποίοι διαπλέκονται. Το δίηγημα είναι πιο μονοθεματικό και πιο γραμμικό ως αφήγηση. Δεν θυμάμαι ποιος έλεγε ότι πρέπει από την πρώτη κιόλας φράση στο δίηγημα να καταλαβαίνεις ποιος είναι ο ήρωας και προς τα που το πάει. Λοιπόν, έχουμε μεγάλους διηγηματογράφους. Και εδώ πέρα έρχεται το σύγχρονο της ιστορίας. Ας σου πω μερικούς τίτλους. Μιχαήλ Μητσάκης. Είσαι Αθηναίος Χρυσοθύρας. Λοιπόν, είναι η ιστορία ενός τύπου, ο οποίος τότε την εποχή που άνοιξαν τα μεταλλεία του Λαβρίου, αυτός είχε πάρει κάτι κτήματα, κάτι εκτάσεις στον Οροπό. Αυτός ήταν χαραμοφάης. Περιφερόταν από ταβέρνα σε ταβέρνα όλη μέρα και συναντάει κάποια στιγμή τον ήρωα και του λέει: κοίταξε να δεις, είναι η εποχή των μεταλλίων, τελείως χρηματιστήριο του δεκαετία του 90, έχει πέσει τρέλα στην Αθήνα και αυτός φαντασιώνεται ότι μέσα στα κτήματά του αυτά στον Οροπό, στο Λαύριο έχει ασήμι, εκεί πέρα έχει χρυσά, γιατί υπάρχουν κάτι πέτρες που ηριδίζουν. Τον πάει να του τα δείξει, ο τίτλος είναι «Είσαι Αθηναίος Χρυσοθύρας». Τον πάει να του τα δείξει, εντάξει, ευτυχώς δεν είναι αυτός, δεν πέφτει στην παγίδα και που του λέει κάθε τόσο το καταπληκτικό «Πέτρα στα δώσομεν, λίρες τερλίνες τα λάβομεν». Που είναι χαρακτηριστικό, δηλαδή εκεί πέρα βλέπεις έναν χαρακτήρα τον οποίο μπορείς να τον συναντήσεις και σήμερα και είναι, τον έχει αποδώσει με τέτοιο τρόπο ο Μητσάκης που λες αυτός είναι δικός μου, ξέρεις, είναι αυτό το αίσθημα το δικού σου.
1: Το λαμόγιο το διαχρονικό.
2: Ναι, το λαμόγιο το διαχρονικό, το οποίο όμως είναι ασυνείδητο λαμόγιο, δηλαδή αυτός πιστεύει ότι έχει, αυτός είναι ο κλασικός χαραμοφάης που θέλει να πιάσει την καλή και πώς θέλει να πιάσει την καλή, με κτήματα, δηλαδή πουλώντας εκτάσεις, έχοντας εκτάσεις. Βέβαια, αν αυτός είχε ζήσει έναν αιώνα παραπάνω, θα έβαινε ότι οι εκτάσεις στον Οροπό μπορεί να μην είχαν χρυσό, αλλά θα είχε πλουτίσει
1: από τα οικόπεδα που θα πουλούσε.
2: Ακριβώς. Λοιπόν.
1: Το μεγάλο μυθιστόρημα, Τάκη Θεοδωρόπουλε, σε τι συνίσταται, δηλαδή αναλύεται η ψυχή του ανθρώπου, αναλύεται μια μεγάλη ιδέα, οι ήρωες περιστρέφονται μέσα σε

0: μεγάλα γεγονότα, αλλά είπαμε παράγουν συναίσθημα, διεγείρουν τη λογική, κινητοποιούν τι πράγμα στον άνθρωπο. Γιατί αυτή η μεγάλη συγγραφή είναι μεγάλη.
1: Ναι.
0: Ο Μπαλζάκ, ας πούμε, είπες ότι κάνει την τυχογραφία της αστικής τάξης.
1: Ναι, ναι. Αλλά κοίταξε, τυχογραφία της αστικής τάξης μπορεί να κάνει οποιοδήποτε, έτσι. Και ένας ιστορικός, ας πούμε.
0: Αντιστοίχως, ο Πέτρος Μάρκαρης, μέσα από το αστυνομικό διστόρημα, μας παρουσιάζει και την κοινωνική ζωή και την πολιτική. Ναι, μας ναι. Φτιάχνει την τυχογραφία.
1: Φτιάχνει
0: της...
1: έναν κόσμο.
0: Έναν κόσμο.
1: Λοιπόν, αυτό είναι η βασική ουσία του μυθιστορήματος. Είναι ότι φτιάχνει έναν κόσμο δικό του από την αρχή. Πλάθει έναν κόσμο. Στηρίζεται πάνω στην πραγματικότητα, αλλά φτιάχνει έναν κόσμο δικό του. Και μέσα σε αυτόν τον κόσμο σε καλεί να μπεις εσύ για να τον ανακαλύψεις και ανακαλύπτοντάς τον ανακαλύπτεις το δικό σου κόσμο που ζεις. Δηλαδή αυτό που λέω εγώ είναι ότι έχω μάθει, ας πούμε, έχω μάθει ιστορία, την ιστορία του 19ου αιώνα. Άμα θες να μάθεις την ιστορία της δεύτερης αυτοκρατορίας, που είναι η στιγμή που το Παρίσι γίνεται μεγάλη πόλη, η εποχή του Οσμάν, του Πολεοδόμου κτλ. Κτλ. Να διαβάζεις Ζολά. Είναι όλη η ιστορία του Ναπολέοντος του Τρίτου, που τελειώνει με το 1871 και την ήττα στο Γαλλοπρωσικό πόλεμο.
0: Δεν είναι όμως ιστορία όπως είπαμε στο προηγούμενο.
1: Όχι, διαβάζεις μέσα από χαρακτήρες με τους οποίους μπορείς να ταυτιστείς.
0: Αυτό με ενδιαφέρει.
1: Διότι έχουν αυτή την ανθρώπινη διάσταση, τους αισθάνεσαι δικού σου, βγάζουν την υπαρξιακή θέρμη που χρειάζεσαι για να μπορέσεις να προσεγγίσεις κάτι, διότι χωρίς θέρμη δεν υπάρχει κείμενο.
0: Αυτό είναι το άγγιστο του συγγραφέα, αυτή είναι η τέχνη του, ναι, να αυτή. Σε κάνει να δεθείς με τους ήρωές του.
1: Ναι, να σε κάνει να δεθείς με τον κόσμο του. Τώρα μπορεί να είναι κάποιος ήρωας, μπορεί να είναι κάποιο γεγονός, μπορεί να είναι
0: μπορεί
1: κάτι...
0: Μπορεί να είναι ένα περιβάλλον, ας πούμε.
1: Μπορεί να είναι ένα περιβάλλον, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Αλλά πρέπει να σε παρασύρει. Πρέπει να σε πάρει από το χέρι και να σε τραβήξει.
0: Η περιγραφή της Βικτοριανής εποχής από αυτό το αγγλικό μυθιστόρημα της Έμιλι Μπροντέ, που βλέπουμε και την αγγλική επαρχία, mm-hmm. αλλά και το Λονδίνο, είναι αυτό που μας περιγράφεις τώρα. Δηλαδή γνωρίζεις το πώς ζούσαν οι άνθρωποι τότε.
1: Ναι, αλλά δεν φτάνει αυτό. Το θέμα είναι αυτό που λέει ο Θουκυδίδης. Έως αν η ανθρωπή φύση ή αυτή ή όσο είναι η ίδια η ανθρώπινη φύση. Δηλαδή ανακαλύπτεις μέσα σε αυτούς τους ήρωες στοιχεία δικά σου, τα οποία αυτά τα δικά σου στοιχεία σε κάνουν να ταυτιστείς μαζί τους ή ακόμα και αν δεν ταυτιστείς να τους κατανοήσεις με διαφορετικό τρόπο από ό,τι κατανοείς εγκεφαλικά ένα φαινόμενο, ξέρω εγώ, διαβάζεις μια ιστορία όπως είναι για τη ζωή της Άβρας, ξέρω εγώ, κάτι...
0: Δηλαδή ο συγγραφέας καταφέρει να σε ψυχαναλύσει.
1: Ναι, σου φτιάχνει ένα καθρέφτη στον οποίο μέσα μπορείς να κοιτάξεις.
0: Δηλαδή στον εαυτό σου.
1: Ναι, να αντικρίσεις. Και γι' αυτό έχει μεγάλη σημασία, διότι έτσι μαθαίνεις να γράφεις και να εκφράζεσαι μέσα από τις λέξεις. Όταν ταυτιστείς με αυτό που γράφεις. Όταν δηλαδή εκεί πέρα βγει ένα κομμάτι από την ψυχή σου και όχι μόνο από το μυαλό σου. Λοιπόν, γι' αυτό πρέπει να διδάσκονται τα παιδιά στο σχολείο λογοτεχνία και να το ξαναπούμε και να το ξαναπούμε και να το ξαναπούμε. Και όχι έκθεση ιδεών. Διότι η έκθεση ιδεών είναι ένα είδος τεχνητής νοημοσύνης το οποίο σου βγάζει έτοιμα κατασκευάσματα. Λοιπόν, για να ξαναγυρίσουμε στο 19ο αιώνα, διότι περιμένω, είναι ο Μιτσάκης, είναι βέβαια ο μεγάλος Βυζήνος. Επίσης χαρακτηριστικό του, όπως χαρακτηριστικό σε αυτό που είπαμε πριν τον Αθηναίο Χρυσοθύρα, είναι η τραγική διάσταση αυτού του ανθρώπου, δηλαδή ότι στο τέλος τον περιμένει απογοήτευση από τη ζωή. Το ίδιο συμβαίνει και με τα διηγήματα του Βυζήνου, σε όλα του τα διηγήματα. Μένα το αγαπημένο μου είναι το «Μεταξύ Πειραιός και Νεαπόλεως», που είναι ο αφηγητής ερωτευμένος με μια κοπέλα, της οποίας ο πατέρας είναι πλούσιος έμπορος στις Ινδίες και ο αφηγητής είναι ποιητής και ο πατέρας της κοπέλας αυτός του εκφράζει συνεχώς το θαυμασμό του για την ποιησή του, ώσπου ανακαλύπτει ο αφηγητής ότι και τον καλεί και στις Ινδίες και πανευτυχής ο αφηγητής ότι θα πάει να περάσει με την αγαπημένη του ανακαλύπτει ότι αυτή δεν θα πάει στις Ινδίες και ανακαλύπτει επίσης ότι ο πατέρας της παγίδευε διάφορους τύπους και τους επήγαινε στο σπίτι του, τους φιλοξενούσε για να τους διαβάζει τα ποίηματά του, τα δικά του γραπτά. Δηλαδή και εδώ μία απογοήτευση, αλλά βλέπεις απογοήτευση αλλά και σαρκασμό συγχρόνως. Όπως το πολύ σύγχρονο του Ροΐδη το διήγημα. Καλά, ο Ροΐδης έχει γράψει την Πάπισσα Ιωάννα, δεν χρειάζεται να το πω, που είναι το αριστούργημά του ας πούμε, αλλά έχει γράψει και αριστούργηματικά πεζογραφήματα που είναι ακριβώς αυτό το κάτι ανάμεσα σε διήγημα και σε ο χαρακτήρας του στην ψυχολογία Συριανού συζύγου. Που λέει, ξεκινάει η πρώτη φράση είναι, τώρα παραφράζω, ντρέπομαι να το πω, αλλά είμαι παντρεμένος 5 μήνες και εξακολουθώ να ζηλεύω τη γυναίκα μου. Το οποίο είναι και ακολουθεί μία ιστορία ότι αυτός είναι ένας δανδύς στη Σύρο, που η Σύρος είχε αστική ζωή, εξού και ο Ροΐδης. Ένας δανδύς στη Σύρο, ο οποίος αποφασίζει να παντρευτεί για να βρει την ησυχία του με μία γυναίκα η οποία θα τη βαρεθεί και... Αλλά... Αυτή τον παίζει στα δάχτυλά της, βγαίνει συνέχεια, πηγαίνει σε χορούς, σε θέατρα κτλ. Και αυτός ο ταλέπορος όλο και καταραίει.
0: Και βυθίζεται.
1: Και βυθίζεται στη ζήλια του. Και στην, λοιπόν, και εδώ βλέπουμε πάλι την απογοήτευση. Είναι πολύ σημαντικό, ας πούμε. Και είναι και πολύ ρεαλιστικό το παράπονο του νεκροθάπτου.
0: Τελείως. Η απογοήτευση από τι πράγμα. Από τι...
1: Αυτός η απογοήτευση από τη ζωή.
0: Από τη ζωή, μάλιστα.
1: Ναι, ναι. Δηλαδή δεν είναι αισιόδοξο είδος. Δεν υπάρχει happy end.
0: Στο μυθιστόρημα.
1: Ναι, δεν είναι. Ούτε στο μυθιστόρημα. Και από αυτή την άποψη το μυθιστόρημα, διότι είναι διάφορες θεωρίες που έχουν βγάλει φιλόλογοι, κυρίως φιλολογικές θεωρίες, ότι το μυθιστόρημα είναι παιδί του μυθιστόρηματος της ελληνιστικής εποχής. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό, διότι η ελληνιστική εποχή, τα μυθιστόρηματα της ελληνιστικής εποχής, Δάφνης και Χλώη, του Λόγκου, είναι πολύ φτενά, ριχά, για να μπορέσουν να βγάλουν έναν Ντοστογεύσκη ή έναν Τολστόη ή έναν Φλομπέρ. Το μυθιστόρημα είναι παιδί της τραγικής σκέψης. Και από αυτή την άποψη, αυτά τα σύντομα διηγήματα που μπορεί να μην έχουν τη μορφή που έχουν τα μεγάλα μυθιστόρηματα, έχουν όμως την ουσία τους. Δηλαδή έχουν και αυτά, το μυθιστόρημα αναλαμβάνει την τραγική σκέψη για λογαριασμό της σύγχρονης εποχής.
0: Ναι, τώρα πάλι θα... Θα πάμε στη γνωστή συζήτηση που έχει μέσα ότι θα περιαυτολογήσουμε, αλλά αυτά τα μεγάλα θέματα τα χειρίστηκαν πριν από 2.500 χρόνια οι ναι. τραγικοί.
1: Ναι, θέλω να πω ναι ότι... αλλά αυτό δεν φτάνει όμως. Πρέπει να τα μεταφέρεις και στη δική σου ζωή.
0: Ναι, αυτό
1: το θέμα είναι
0: δηλαδή, θέλω να πω ότι η παρακαταθήκη, η βάση υπάρχει. Δεδομένων υπάρχει. Ναι. Άλλο τώρα αν αυτό μπορείς εσύ να του δώσεις ναι. το καινούριο. Και εδώ είναι πάντα η παρατήρησή σου ότι εμείς επικαλούμαστε την αρχαία ελληνική την γραμματεία, αλλά δεν μπορέσαμε να βάλουμε ένα λιθαράκι να πάμε παρακάτω.
1: Όχι, στην αρχαία ελληνική γραμματεία όχι, δεν μπορέσαμε. Ναι. Αλλά μπορέσαμε να οικειοποιηθούμε ή να εξοικειωθούμε με την ευρωπαϊκή σκέψη, που η ευρωπαϊκή σκέψη μέσα της έχει και την αρχαία ελληνική γραμματεία και την αρχαία ελληνική σκέψη. Και εγώ πιστεύω ότι, εντάξει, αν δηλαδή από αυτή την άποψη αυτό που λέμε τραγική σκέψη, που είναι μια απεσιόδοξη σκέψη όπως λέει και ο Νίτσε, έχει κάποια σημασία για μας σήμερα, για τον άνθρωπο του 21ου αιώνα, είμαστε πολύ πιο κοντά στην τραγική σκέψη. Δηλαδή η τραγική σκέψη περιγράφει πολύ καλύτερα αυτό που ζούμε παρά οποιαδήποτε άλλη σκέψη, ας πούμε οι μεγάλες ιδεολογίες που υπόσχονταν ένα καινούριο κόσμο που θα άλλαζε, που ήταν ο 20ος αιώνας, έτσι, οι μεγάλες ιδεολογίες του 20ου αιώνα, από τον κομμουνισμό μέχρι τον φασισμό, αυτές κατέρευσαν. Η μεγάλη ιδεολογία του νεοφιλελευθερισμού, και αυτός έγινε ιδεολογία. Το τέλος της ιστορίας του Φουκουγιάμα. Τέλος της ιστορίας θα πει ότι ο κόσμος δεν θα έχει πια σύνορα και θα περιφερόμεθα όλοι σαν να είμαστε σε ένα κοκτέιλ πάρτι όπου θα κάνουμε δουλειές.
0: Το είχε προειπεί ο κομμουνισμός ότι θα έρθει ναι. η αταξική κοινωνία ναι, κάποια ναι. μέρα και, θα, και επίσης θα περιφερόμαστε
1: ακριβώς.
0: με άνηση και
1: ελευθερία. Το τέλος της ιστορίας. Την πατήσαμε. Μόλις είπε ο άλλος το τέλος της ιστορίας, βγήκε η ιστορία και άρχισε να μας ρίχνει σφαλιάρες.
0: Βγήκε ο Πούτιν και είπε: συγγνώμη, αλλά υπάρχουμε, συνεχίζουμε να υπάρχουμε ως κάτι καινούριο, αλλά πάντα στην αντίληψη της Σοβιετικής Ένωσης.
1: Και βγήκανε και οι Ισλαμιστές που είπανε:
0: υπάρχουμε κι εμείς.
1: Αλλαχού Ακμπάρ. Και
0: μην μας ξεχνάτε, υπάρχουμε
1: και εμείς. Μην μας ξεχνάτε, υπάρχουμε. Λοιπόν, και εδώ φτάνουμε πάλι στο Θουκυδίδη. Η ανθρώπινη φύση δεν αλλάζει. Και η τραγική σκέψη τι είναι, μας υπενθυμίζει αυτό το πράγμα. Ναι. Ότι η ανθρώπινη φύση έχει τα όρια της.
0: Να βάλω δεν μπορούμε να τα ακόμη. Ναι. Συγγνώμη που διακόπτω, και από ό,τι μπορεί κανείς, αν τα βάλει τα γεγονότα στη σειρά, να διαπιστώσει ότι μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, όπου έδρασαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, που πέρασαν στην πρώτη φάση την φάση του απομονωτισμού ή της εμπλοκής, αλλά εν πάση περιπτώσει ευτυχώς ενεπλάκησαν, αλλά από εκεί και μετά, τη δεκαετία του 60 από το Βιετνάμ και έως σήμερα, είτε στη Μέση Ανατολή είτε στην Ασία, οι Ηνωμένες Πολιτείες αποτυγχάνουν διαρκώς.
1: Ναι.
0: Αν βάλεις τους πολέμους,
1: ναι.
0: Είναι μια σειρά αποτυχιών.
1: Είναι μια σειρά αποτυχιών. Ναι. Ναι.
0: Και άνθρωποι που δένονται μαζί τους από τις τοπικές κοινωνίες μένουν προδομένοι όταν επανέρχεται, επανακάμπτει το καθεστώς, όταν γίνεται πάλι νόρθωση. Είτε είναι αυτοί,
1: αυτό
0: είτε
1: είναι,
0: πώς τους λένε, Ταλιμπανέζοι, είτε είναι διάφοροι κατσαπλιάδες, οι οποίοι οι κατσαπλιάδες καταφέρουν και νικούν
1: είναι,
0: στο τέλος.
1: Να σου πω κάτι, είτε είναι. Αυτό μάλιστα το είχα γράψει προημερών, ας πούμε. Τι γίνεται μέσα στο Ιράν σήμερα, ξέρουμε? Όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι περιμέναν να πέσει το καθεστώς,
0: έχοντας ήδη χάσει ίσως και 40.000 ανθρώπους, δεν ξέρουμε. Δεν ξέρουμε.
1: Ναι, στα γεγονότα, στις φαγές, στις διαδηλώσεις.
0: Μέσα στο χειμώνα, έτσι. Αυτοί
1: τώρα
0: μετά άκουσαν ότι κάντε υπομονή, ερχόμαστε. Ναι. Άκουσαν και τον Νετανιάχου και εξετέθησαν. Ναι.
1: Και τους μάλιστα κάπου διάβασα ότι οι Ισραηλινοί τους είχαν στείλει έναν εξοπλισμό για να μπορούν να συνεννοούνται για τις διαδηλώσεις όταν τους κόβουν το ίντερνετ, ο οποίος πήγε στράφη διότι δεν έγινε τίποτα. Τώρα πού βρίσκονται αυτοί οι άνθρωποι? Τους ξεχάσαμε τελείως. Μαύρο σκοτάδι που τους έφαγε. Και αυτό εξαιτίας αυτού του αλλοπρόσαλου τύπου, ο οποίος λέει κερδίσαμε. Τι κέρδισες, φίλε?
0: Να λένε μια σειρά αλλοπρόσαλων πραγμάτων. Θα ξαναπώ ότι το καλοκαίρι του 21 μπήκαν οι Ταλιμπάν στην Καμπούλ. Είναι μια, θέλω να πω, προηγουμένως ήταν η αποτυχία στο Ιράκ.
1: Στο Ιράκ.
0: Λοιπόν, είναι μια αλληλουχία όπου αυτό που λέμε το... Ο δυτικός πολιτισμός, η δυτική υπεροχή, ή μάλλον συγκεκριμένα πράγματα.
1: Είμαστε η υπεροχή είναι σε αποδρομή.
0: Των Ηνωμένων Πολιτειών δεν υπάρχει.
1: Δυστυχώς δεν μπορεί.
0: Στο Βιετνάμ ήρθαν τελικόπτερα και τους κατέβηκαν στην ταράτσα της πρεσβείας για να σκοτούν να φύγουν. Πάλι προδομένοι φουκαράδες τρέχανε να πηδήσουν τα κάγκελα της πρεσβείας, να σωθούν εκτεθειμένοι στον κίνδυνο των επερχόμενων βορείων. Που θα τους εξόντωναν.
1: Σκέψου τι γλιτώσαμε εμείς το 49.
0: Η τελευταία φάση λοιπόν, ναι, μπράβο.
1: Τι γλιτώσαμε το 49.
0: Ότι, ναι, σε εμάς, εμείς ευτυχώς, πρώτα η Αγγλία και μετά οι Ηνωμένες Πολιτείες μας έσωσαν.
1: Ναι, μας βοήθησαν.
0: Από το να μην γευτούμε. Αλλά μας έμεινε η πίκρα, που, τώρα θα μου πεις που την πήγε στην εκπομπή, μας έμεινε η πίκρα που δεν γίναμε Βόρεια Κορέα όμως. Γιατί έχουμε μια πίκρα. Έχουμε κάτι μέσα μας, μας βασανίζει κάτι.
1: Κοίταξε, μπορούμε
0: ακόμη
1: να φτιάξουμε ένα ομοίωμα του Κιμ Γιονγκούν, να το λατρεύουμε. Δεν υπάρχει.
0: Δεν θα μας αρέσει, γιατί
1: να φουσκώσουμε λίγο κάποιον.
0: Δεν θα μας αρέσει.
1: Λοιπόν. Όχι, αυτό δεν θα μας αρέσει. Αυτό είναι αλήθεια. Διότι δεν είμαστε εγωιστές. Δεν είναι το.
0: Και υποκριτές.
1: Ναι,
0: παριστάνουμε κάτι που πραγματικά δεν υπάρχει.
1: Το εγώ μας τώρα δεν παίζεται με τίποτα, ας πούμε. Τόσο, τώρα ξεφύγαμε τελείως από τη λογοτεχνία του.
0: Αλλά ξαναγυρίζουμε στη λογοτεχνία. Μου δίνει χαρά η συζήτηση μαζί σου και μου επιτρέπεις, επειδή είσαι ελεύθερο πνεύμα, να πετάω και να ξαναγυρίζω.
1: Και καλά κάνεις.
0: Λοιπόν, Παπαρηγόπουλος, Ροΐδης, Βυζινός.
1: Βυζινός, Μητσάκης.
0: Μητσάκης. Ο Παπαδιαμάντης θα έρθει αργότερα.
1: Ναι.
0: Θα είναι στο μετέχμιο. Λοιπόν,
1: τώρα,
0: στο μετέχμιο.
1: Ο Παπαδιαμάντης είναι στο μετέχμιο. Κοίταξε τώρα, είναι και δύσκολο, δηλαδή, όταν μιλάς για λογοτεχνία, δεν μιλάς για ιστορικά γεγονότα, έτσι. Δηλαδή, δεν σημαίνει ότι δημοσιεύθηκε η φώνησα στις αρχές του 20ου αιώνα, ότι δεν μπορείς να τη βάλεις στη συνέχεια της λογοτεχνίας του 19ου αιώνα. Στον ίδιο κόσμο ανήκει, δεν ανήκει σε άλλο κόσμο. Ο Παπαδιαμάντης, ο οποίος είναι μεταφραστής, έτσι, όλοι ξέρουν ξένες γλώσσες, αυτό είναι βασικό.
0: Αυτό πρέπει να επισημάνεται.
1: Ναι, όλοι ξέρουν.
0: Για μπορούν να συνομιλήσουν.
1: Όλοι είναι στραμμένοι με τα μάτια
0: στη Δύση.
1: Στη Δύση. Ακόμα και όταν η Δύση είναι η Ρωσία του Ντοστογεύσκη, έτσι, διότι και εκεί η Δύση είναι. Δεν είναι, δηλαδή
0: να εκλάβουμε δηλαδή το ρωσικό πολιτισμό, το πεδίο της λογοτεχνίας, ως δυτικό πολιτισμό.
1: Είναι μέρος του μεγάλου δυτικού πολιτισμού. Ναι. Δηλαδή ο Ντοστογεύσκη είναι κάτι πολύ περίεργο, ας πούμε. Διότι από τη μία, άμα διαβάσεις τα άρθρα του, την αρθρογραφία του, είναι πουτινικός. Δηλαδή είναι η υπεροχή των Σλάβων, η σλαβική φυλή και κυρίως η ρωσική υπεροχή και τα λοιπά. Τρελός.
0: Και έτσι αναλύεται από τον κύριο Πανταζόπουλο που γράφει από τις εκδόσεις Επίκεντρο, που έχει 2-3 ενδιαφέροντα βιβλία ανάλυσης του Ντοστογεύσκη με όρους σημερινούς πουτινικούς.
1: Α, δεν το ξέρω. Ναι. Η λογοτεχνία του όμως είναι τελείως διαφορετική. Αυτό είναι το ενδιαφέρον. Δηλαδή η Δαιμονισμένη είναι ένα βιβλίο πάρα πολύ σύγχρονο που μιλάει για τον μηδενισμό, ασχολείται μάλλον με τον μηδενισμό.
0: Και την κατάπτωση των αξιών δηλαδή.
1: Και, ναι, την ανυπαρξία.
0: Εκεί πάνω βασίζεται όμως και ο πουτινισμός σήμερα για να πει ότι κοιτάξτε στη Δύση τα έχουν χάσει, ευτυχώς που υπάρχουμε εμείς γύρω από την Ορθοδοξία, έχουμε αξίες και ιδεολογία ακόμη.
1: Ναι, καλά, δεν λέω ότι ο Ντοστογεύσκη υπερασπίζεται.
0: Όχι, ούτε αυτό, και εγώ. Όχι.
1: Απλώς ως μυθιστοριογράφος το καταγράφει. Δηλαδή εδώ πέρα είναι σαν σεισμογράφος της ψυχής της εποχής του. Και καταγράφει τους κραδασμούς, τους βρίσκει, τους εντοπίζει και λέει παιδιά εδώ προσέχτε, κάτι θα γίνει. Και το ζούμε αυτό που λέει ο Ντοστογεύσκη ότι θα γίνει. Θέλω να πω το βασικό, νομίζω ότι αυτό που πρέπει να μας μείνει είναι πρώτον ότι όλη η λογοτεχνία του 19ου αιώνα, η πεζογραφία του 19ου αιώνα και σε ένα μεγάλο μέρος του 20ου αιώνα είναι γραμμένη σε αυτήν την λόγια καθομιλουμένη ελληνική. Και όταν στο σχολείο...
0: Κατανοούσαν όλοι στην εποχή τους, ζητώ συγγνώμη για τη διακοπή.
1: Όχι απαραίτητος, διότι υπήρχαν και οι ντοπιολαγιές, υπήρχαν και τα ιδιωματικά, υπήρχε και η λαϊκή γλώσσα.
0: Αλλά εμείς σήμερα θα έπρεπε στο σχολείο να δίνει τη δυνατότητα να υπάρχει ως εργαλείο για τους σύγχρονους Έλληνες.
1: Ναι, διότι αποκόπτεις τις σύγχρονες γενιές, όχι από την αρχαία Ελλάδα, από αυτό που γινόταν στην Ελλάδα 50 χρόνια πριν. Από αυτό που γραφόταν στην Ελλάδα μέχρι πριν τον πόλεμο.
0: Αυτή η καταρρεύουσα είναι εκείνη η καταρρεύουσα των συνταγματαρχών που δεν θέλαμε αυτό... που ενοχλούσε ακριβώς μετά το 1974.
1: Καλά, εκείνη η καταρρεύουσα του στρατοπέδου. αυτοί κάναν τη μεγάλη ζημιά. Διότι αυτοί φτιάξανε αυτό το ιδίωμα το σχιζοφρενικό που δεν καταλάβαινες, ούτε ήδη καταλαβαίνα τι θέλανε να πούνε, ο οποίος δια του οποίου των οποίων επί του οποίου. Και βέβαια μετά είπανε καταργούμε τη διδασκαλία της, χωρίς να ξέρουμε τι θα πει καταργούμε τη διδασκαλία της καθαρεύουσης. Τι κάνουμε, δηλαδή καταργούμε την τρίτη κλίση, καταργούμε τα απαρέμφατα. Γιατί να καταργήσουμε το απαρέμφατο? Γιατί οι Γάλλοι το κράτησαν το επαρέμφατο? Γιατί οι Ιταλοί το κράτησαν το επαρέμφατο? Που είναι τόσο συμπυκνωμένη η μορφή έκφρασης. Που λέει η Ζακλίν Ρομιγή ότι οι Έλληνες, οι αρχαίοι Έλληνες, είχαν αφηρημένη θεωρητική σκέψη επειδή είχαν το απαρέμφατο. Δηλαδή επειδή η πράξη έγινε το πράτην. Που είναι μια γενική αντίληψη που περιλαμβάνει κάθε πράξη μέσα. Τα καταργήσαμε όλα αυτά. Και τώρα τρέχουμε σε μια κατάσταση. Ποια είναι τα ελληνικά που μιλάνε σήμερα και πώς θα συνεχίσουμε να μιλάμε? Εγώ πιστεύω πραγματικά, δηλαδή ένα από τα μεγάλα πλεονεκτήματα το ότι ανήκουμε στην Ευρώπη είναι ότι η Ευρώπη είναι πολύγλωσση. Όπως έλεγε ο Έκο, η γλώσσα της Ευρώπης είναι η μετάφραση. Άρα η Ευρώπη είναι πολύγλωσση. Εμείς που είμαστε οι τυχεροί του κόσμου τούτου από αυτή την άποψη, ας περιαυτολογήσω λίγο, δεν πειράζει, να μιλάμε την αρχαιότερη γλώσσα του ευρωπαϊκού πολιτισμού, μια γλώσσα η οποία δεν έχει πάψει να μιλιέται για πόσες χιλιάδες χρόνια, να μιλιέται, γιατί θέλουμε να απεμπολίσουμε αυτό το παρελθόν από πάνω μας και να φτιάξουμε ένα ιδίωμα το οποίο είναι δικό μας και υποτίθεται ότι είναι σύγχρονο? Με ποιο επιχείρημα? Να μην κουράζονται τα παιδιά, γιατί είναι κουραστικό πράγμα.
0: Γι' αυτό σε ρώτησα προηγουμένως αν όταν το διάβαζες κουραζόσουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Πάρα πολύ κουραζόμουν.
0: Θα συνεχίσουμε με το καλό στον 20ο. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ Τάκη Θεοδωρόπουλε.
1: Σε ευχαριστώ.
0: Κυρίες και κύριοι, είχαμε την ευκαιρία με τον Τάκη Θεοδωρόπουλο να αναφερθεί τη λογοτεχνία του 19ου αιώνα, αλλά να μας ανοίξει με την ευκαιρία
1: πρέπει
0: αυτή
1: να κάνουμε με
0: το κεφάλαιο του γλωσσικού προβλήματος και θα το εξετάσουμε σε επόμενο κεφάλαιο.
1: Πρέπει να ακριβώς το αντιμετωπίσουμε.
0: Ακριβώς. Κυρίες και κύριοι, καλή συνέχεια στην Κυριακή σας. Με άλλο θέμα θα είμαστε απέναντί σας την επόμενη εβδομάδα, πάντα στο σταθερό ραντεβού στις 9 το πρωί. Καλημέρα σας.
2: Για την εκπομπή συνεργάστηκαν παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε, παραγωγή, επιμέλεια εκπομπής Τζέννη Πουπουλίδου. Για την ηχογράφηση συνεργάστηκαν οι ηχολήπτες και τεχνικοί του Sky 100,3.

0: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
1: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
0: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
1: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
0: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
3: Ήρθε η στιγμή να περασοκτέω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
4: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
5: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίο διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ikteodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66-566.
6: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
7: Πρωί, πρωί την ατυχία μου!
8: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
7: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
8: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
7: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
8: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
7: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
8: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
9: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
10: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
11: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
12: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
13: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
12: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
13: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
12: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
13: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
12: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
14: Νόβα 931. Η ώρα είναι 10.
15: 931. Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
16: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλι. Τηλέφωνο 25410 20360. Delta360.gr.
17: Nova 931.

Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

περπατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Με επιλογές σου δεν

0: Νόβα 931.
1: Νιώθω τόσα πολλά, κάνω σκέψεις μπλεγμένες. Δεν χωρούν στην καρδιά και ανεβαίνουν σπασμένες. Νιώθω τόσα πολλά, προτιμώ να σου παίρνω. Ανοιχτός δεν μπορώ, κλειδωμένος πεθαίνω.

0: για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία. Επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
1: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζετοπωλείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Με ζετοπωλείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω.
3: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Ντικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006. Και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγέψει όλες σου τις αισθήσεις.
5: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
4: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
5: Καζανόβα, απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Καζανόβα.
2: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984.

0: καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
1: Νόβα 931.
2: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio. News Today.

0: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
1: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη, πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
0: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
1: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
2: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 11.
1: Νόβα 931.
2: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-30-6984-6137-95.
3: Ποιος είναι?
4: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
3: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
4: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22-752. Για την Κομωτινή, 25310-33-576.
3: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
5: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
3: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
5: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
3: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
6: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικό χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seki.
0: www.novaradio.gr.

0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 11:30.
1: Νόβα 9:31.
2: Στις ξένες γλώσσες, expert.
1: Στους υπολογιστές, master.
2: Στην εκπαίδευση και experts
1: και masters.
2: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
1: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευήσεις ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
2: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
1: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
2: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
3: Αίσθηση ελευθερίας. Αμέτρητες διαδρομές. Μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσυκλετών. Σερβ κίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσυκλετών.

0: shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρους διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε.
1: Η απόσταση δεν χρειάζεται να καθορίσει τις σπουδές σου. Το κολέγιο ΙΤΕΦ προσφέρει τη δυνατότητα διαζώσης και εξαποστάσεως φοίτησης με αναγνωρισμένα προγράμματα στα ελληνικά που οδηγούν σε πτυχίο από το Δημόσιο Γαλλικό Πανεπιστήμιο Sorbonne Paris Nord. Ενημερώσου για τις επιλογές σου στο itef.gr ή στο 210 6980 772.

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio News Today.

0: έρχονται στο Nova 931.
1: Μια προσφορά. Κούσεις ΑΕ, ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
2: Αναβύση, Αιγαίο.

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μία προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη. Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 12.
3: Νόβα 9.31.
4: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
5: Phone Masters.
4: Δεν κρατάει μπαταρία.
5: Phone Masters.
4: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
5: Phone Masters.
4: Τι ακριβώς κάνουν?
5: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
4: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
5: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
4: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
5: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
6: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
7: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
8: Eco Green Energy.
7: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
8: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
7: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
8: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
7: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
8: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
7: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
9: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις πού θα δροσιστείς.
10: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
9: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
10: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
9: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
11: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
12: Τασία, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
11: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
12: Μα έχουν υδραυλικό!
11: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
12: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
1: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
12: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
1: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
12: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
1: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
12: Οι Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη. 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
5: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
1: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
5: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
1: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
5: Ρυθμός
13: ή χαλάρωση.
5: Βουτιές
13: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
5: Στο μπαρ
13: ή στην άμμο.
5: Παραλία
13: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
5: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
13: West Side. Καταγάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
5: The Beach Bar West Side.
13: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
5: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
14: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
5: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
14: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
5: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
14: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
5: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
14: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
15: Κυριακή στις 12, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι παρουσιάζει «Μια Κυριακή από τη ζωή σου» σε ζωντανή σύνδεση του Sky 100,3 με το Nova 931.
16: Sky 100,3.
17: Η κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ, ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
18: Duro-Stick,
17: προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
19: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Γιάννης Καντέλης και Αντώνης Ατζολέτος.

0: ξέρω να σου πω ποια καλή δικαιολογία έχουν βρει οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ για να μην παραιτηθούν και για δώρο θα σου πω τι συμβαίνει με τον Μπολάκη και την Καρδάρα με το γάλα, τι συζητούν στην Κουμουνδούρου.
1: Το δώρο είναι λόγω καλοκαιρινών εκπτώσεων.
0: Το δώρο είναι λόγω ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ξέρω να σου πω για τις ετοιμασίες στα ψηφοδέλτια Σαμαρά.
0: Αυτό είναι δώρο από μόνο του. Εγώ ξέρω να σου πω που ήταν ο Τσίπρας χθες το βράδυ. Δεν θες να μάθεις?
1: Θα κάνω υπομονή όμως, γιατί φαντάζομαι δεν θα μου το πεις τώρα.
0: Όχι βέβαια.
1: Και αφού λέμε για ψηφοδέλτια, θα σου πω για ψηφοδέλτια Πασόκ.
0: Πω, εκεί έχει αγωνία μεγάλη.

0: η εκπομπή, ξέρω να σου πω, με την, στη ρύθμιση του ήχου μαζί μας μέχρι τη μία η Δήμητρα Σταματίου, στην δημοσιογραφική επιμέλεια η Πέρσα Αμπόλια, στην μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Μπουλιέρη, 210-4800-170-174. Παίρνετε και λέτε ό,τι θέλετε. Και μέσω ίντερνετ η διεύθυνση επικοινωνίας είναι skyradio.gr. Στο ειδικό πλαίσιο εμφανίζεται «Πες την άποψή σου» και εκεί επίσης στέλνετε το που εσείς θέλετε. Απέναντί μου ο Αντώνης Ατζολέτος.
1: Και βεβαίως ο Γιάννης Καντέλης. Θα είμαστε μαζί μέχρι τη μία το μεσημέρι με πάρα πολλά παραπολιτικά και πολιτικά νέα.
0: Αλλά πριν μπούμε στα πολιτικά, μέρες Μουντιάλ.
1: Ναι, τώρα θα μου πεις πάλι ότι δεν είδες εσύ το βράδυ τους αγώνες. Μην μου το πεις αυτό.
0: Είδα από την Αγγλία ένα κομμάτι. Αγγλία-Νορβηγία.
1: Ένα κομμάτι, ποιο κομμάτι είδες?
0: Δεν πέτυχα κανένα γκολ. Δεν είδα την παράταση.
1: Θα τα πω κάποτε στο γιο σου αυτά. Τον έχεις αγκαλιά και δεν τον βάζεις να βλέπει Μουντιάλ.
0: Κοιμόταν.
1: Τι θα κάνει.
0: Γκρίνια και διτσία και στο Μουντιάλ.
1: Ναι, ρε Σίμα, γίνονται πολλά ευτράπελα. Καλά, ειδικά στον αγώνα Αργεντινή-Αιγύπτο, εκεί πρέπει να γίνει μεγάλη σφαγή. Το είχα δει. Διαμαρτύρονται πολλοί οι Αιγύπτιοι. Αλλά και χθες είχε ενδιαφέρον με την Αγγλία και την Νορβηγία. Αυτόν τον αγώνα τον είδα.
0: Αν βρήκε μπάλα πάνω στην κάμερα.
1: Ναι, αν βρήκε μπάλα πάνω στην κάμερα. Είχε ενδιαφέρον αυτός ο αγώνας γιατί οι Άγγλοι φαίνεται ότι το θέλουν αυτή τη φορά. Αρκεί να μην βρεθούν σε απέναντι και χάσουν.
0: Θυμάσαι με έχεις βάλει να κάνω πρόβλεψη με το ζόρι. Σου λέω, ναι. Τι να πω και θα πω Αγγλία.
1: Ναι, κοίτα να δεις.
0: Εσύ είχες πει Αργεντινή, άρα παίζουμε.
1: Παίζουμε μη τελικό. Θα ήθελα τελικό Αργεντινή-Αγγλία.
0: Και εμένα πιο πολύ, έτσι όπως έχουν παίξει οι ομάδες, το άλλο παιχνίδι μου μοιάζει για πρόωρος τελικός. Το ναι. Ισπανία-Γαλλία.
1: Ισπανία-Γαλλία, ναι. Φαντάζεσαι Αργεντινή-Γαλλία, Αργεντινή-Αγγλία να κάνει ο Μέση το χέρι του Θεού.
0: Ή φαντάζεσαι να πάει στα πέναλτι και να έχουμε ότι είχαμε στο Μουντιάλ του 6 στη Γερμανία που μείναν οι Άγγλοι έξω στα πέναλτι.
1: Όπω, ναι, εντάξει, τα πέναλτι δεν τους πάνε. Αλλά απλώς φαντάζομαι πλέον το χέρι του Θεού δεν περνάει.
0: Δεν περνάει γιατί έχει βαρ. Το βαρ βρίσκει αυτά που δεν υπάρχουν. Δηλαδή, χθες έβαγε κόκκινο όλη Ελβετία επειδή λέει έκανε θέατρο και το είδε το βαρ το θέατρο και του φώναξε το διαιτητή για να του δώσει κάρτα.
1: Όπως επίσης, δεν ξέρω αν είδες τον γκολ που ακυρώθηκε της Νορβηγίας χθες.
0: Το είδα αυτό. Εντάξει,
1: απίστευτη υπερβολή.
0: Το είδα σε ροή. Ξέρεις τι, εγώ δεν κατάλαβα εκεί αν στη συνέχεια όμως υπήρχε και offside. Το ακύρωσαν εκεί.
1: Για το φάουλ του Χάλαντ.
0: Στο φάουλ του Χάλαντ, στη συνέχεια τη φάση πριν μπει τον γκολ, μοιάζει να υπάρχει και offside.
1: Δεν το είδα αυτό.
2: Αλλά... Ο Λούφα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας. Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
3: Pixlax μπορεί.

0: 91 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410 84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.

0: Είπες να ξεκινήσουμε χαλαρά, έτσι. Πασόκ.
1: Θα ξεκινήσουμε χαλαρά και θα πρέπει τώρα, που είναι και καλοκαίρι, να δώσουμε και μία-δύο συνταγές στον κόσμο που μας ακούει.
0: Εννοείται.
1: Δροσερές συνταγές.
0: Ναι.
1: Με πολιτικό μήνυμα και περιεχόμενο, βέβαια. Και πάντα στο πνεύμα της εκπομπής.
0: Και να μάθουμε αν την έχει δοκιμάσει ο Νίκος Ανδρουλάκης, γιατί είναι κομμένη και ραμμένη στα μέτρα του.
1: Λοιπόν, Κέλλη Σταμούλη, θα ακούσουμε τώρα.
0: Πολιτεύτρια από Σοκ.
1: Ναι, πολιτεύεται στην Αλφα Αθήνας.
0: Ναι.
1: Η οποία έχει ένα υπέροχο TikTok που μας διασκεδάζει. Και θα ακούσουμε τη συνταγή που προτείνει στον Νίκο Ανδρουλάκη.
2: Και βέβαια, ξέρω, πρόεδρε, ότι είπες ότι σ' αρέσουν τα γεμιστά. Όμως, θέλω να τη δοκιμάσεις αυτή τη σαλάτα. Θα σου φέρω τα περάκια στη Χαριλάου. Είσαι ο προεκλογικός αγώνας Πασόκ. Πάμε σαν τέλος σαλάτα για να έχεις δύναμη να τρέχεις. Θες ντομάτα και πιπερίτσα μέσα. Καροτάκι και τζίντζερ. Πιο πολύ μπούστα αποκλείεται να πάρεις. Αβοκάντο και κρεμμυδάκι. Πορτοκάλι και ακτινίδιο, παιδιά. Πάει τρελά με την σαρδέλα. Λαδάκι φυσικά. Προσέχουμε για λόγους διέτης. Λίγο ελαιόλαδο. Που κάνει βέβαια πάρα πολύ καλό. Spices από αιώλου. Όπως βλέπετε, αλάτι δεν χρειάζεται. Κάνει και κατακράτηση υγρών. And now the πρωταγωνίστα. Lime. Έχει και το χρώμα του σωστό. Πασόκ. Αν δεν θυμίζει αυτή η σαλάτα έργο μοντέρνας τέχνης στο MoMA Museum, τότε τι. Και βέβαια, ξέρω, πρόεδρε, ότι είπες ότι σ' αρέσουν τα γεμιστά. Όμως, θέλω να τη δοκιμάσεις αυτή τη σαλάτα. Θα σου φέρω τα περάκια στη Χαριλάου.
1: Εσύ θες τα περάκια.
0: Εγώ θέλω τα περάκια. Καταρχάς δεν είδα να σημειώνεις τη συνταγή τίποτα, έτσι.
1: Τα έχω ήδη σημειώσει.
0: Την έχεις ήδη
1: περιμένα
0: κάνει.
1: Τώρα. Ετοιμάζομαι να την ετοιμάσω, ναι.
0: Αυτό με την κατακράτηση υγρών λίγο με τρόμαξε.
1: Να μην βάλεις σαλάτι.
0: Εγώ θέλω λίγο αλατάκι, ρε εσύ.
1: Εντάξει, είναι σε νέος ακόμα, δεν σε πιάνουν αυτά.
0: Τέλος πάντων, νομίζω ότι αυτά βοηθάνε το Πασόκ, Γιάννη.
1: Η τρέλα των social media έχει πιάσει όλους. Αλλά νομίζω ότι υπάρχει στο Πασόκ μεγάλος ανταγωνισμός μεταξύ της κυρίας Σταμούλη που ακούσαμε και Βάσκη Αναστασίου.
0: Νομίζω θα είναι ένα πάνελ με τις δύο πάρα πολύ καλό.
1: Ναι. Ναι.
0: Αλλά οι εκπομπάρχοι δεν τα σκέφτονται αυτά.
1: Ναι,
0: θα το οργανώσουμε εμείς.
1: Ναι, και να μιλάμε για άλλα θέματα. Και η πολιτική δηλαδή να είναι το αλατοπίπερο αυτής της συζήτησης.
0: Νομίζω ότι αυτό, από αυτό πάσχει το Πασόκ. Δεν μιλάνε πολύ για άλλα θέματα. Γιατί θα τις βοηθούσε. Γιατί αν μιλάνε για την πολιτική, για τις διαφωνίες μεταξύ τους.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι. Το Πασόκ, έτσι όπως το πάει, στο τέλος θα μιλάει μόνο για άλλα θέματα. Γιατί η πολιτική λίγο έχει βουτιά από ό,τι βλέπω, Αντώνη.
0: Μόνο για σαλάτες. Τι έχεις από ψηφοδέλτια, κάτι έλεγες στην αρχή.
1: Ναι, λοιπόν, γύρω στις 15-20 υπάρχει μια πίεση προς τον πρόεδρο Πασόκ να αρχίσει να ανακοινώνει ψηφοδέλτια.
0: 15-20 τώρα.
1: Πέντε, αυτό.
0: Μεθαύριο.
1: Ναι.
0: Τι να ανακοινώνει δηλαδή, όπως συμβιάζει η Νέα Δημοκρατία,
1: ναι,
0: όπως θα είναι εκεί.
1: Γιατί ξέρεις τι, είναι πολλοί που θα είναι υποψήφοι του Πασόκ, που θα είναι και για πρώτη φορά και δεν έχουν ανακοινωθεί επίσημα.
0: Mm-hmm.
1: Και να σου πω κατά, Αντώνη, έρχονται πανηγύρια. Επειδή λέμε για καλοκαίρι. Έρχονται εκδηλώσεις στην επαρχία ειδικά. Είναι μεγάλο θέμα αυτοί οι οποίοι είναι κλειδωμένο θα είναι υποψήφοι να μην έχουν το επίσημο χρήσμα για να ξεκινήσουν και να παρουσιάζονται ως υποψήφοι του κόμματος.
0: Ναι.
1: Είναι ζήτημα, ειδικά στην επαρχία αυτό.
0: Τώρα εννοείς ότι θα ανακοινωθεί επίσημα η Διαμαντοπούλου στο νότιο τομέα ή για νέους.
1: Ας πούμε, ψηφοδέλτιο Λάρισας,
0: ναι.
1: Ψηφοδέλτιο Δυτικής Μακεδονίας,
0: ναι.
1: Που είναι και το πρώτο από ό,τι ακούω. Ψηφοδέλτιο, παράδειγμα τώρα, Αρκαδίας, εκεί που υπάρχει, που έφυγε ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος. Να αρχίσουν να ανακοινώνονται οι συνδυασμοί του κόμματος, γιατί από ό,τι κατάλαβα, ο Ανδρουλάκης έχει καθυστερήσει γιατί δεν θέλει να ανακοινώνει έναν υποψήφιο. Θέλει να ανακοινώνει να κλείνει τα ψηφοδέλτια και να κάνει την ανακοίνωση ένα περιφέρεια.
0: Για να φτιάχνει το πουλμανάκι μετά,
1: ναι.
0: Να πηγαίνουν πάνω.
1: Ναι, πηγαίνουν εκδρομούλες. Άρα υπάρχει μια πίεση τώρα αυτό να ξεκαθαρίσει γρήγορα μέσα στο καλοκαίρι για να αρχίσουν να τρέχουν και οι υποψήφοι.
0: Αυτό
1: γιατί δεν πάει καλά το κόμμα. Άμα δεν αρχίσουν και αυτοί να τρέχουν, η βήθηση θα είναι μεγάλη.
0: Αυτό ξέρει ποιον θα πιέσει, έτσι.
1: Ποιον?
0: Τον Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Ο οποίος δεν θέλει να μιλάει για ψηφοδέλτια. Γιατί ξέρει ότι οι νέοι θα τσακωθούν με τους παλιούς. Οι νέοι έρχονται και λένε, μας λένε στην περιοχή μας, δεν θέλουμε τους παλιούς. Μακριά από παλιά ΣΥΡΙΖΑ. Οι παλιοί λένε, πού θα πάνε αυτοί χωρίς εμάς. Εμείς έχουμε το μηχανισμό.
1: Εγώ ξέρεις τι αισθάνομαι τον Τσίπρα με αυτήν την ιστορία με τα πρόσωπα τα ψηφοδέλτια. Θα λειτουργήσει ως κουκουέ.
0: Δηλαδή
1: στο κουκουέ, δεν ξέρεις πριν τις εκλογές ποιοι θα βγουν βουλευτές.
0: Ναι, εντάξει, ναι.
1: Δεν το ξέρεις.
0: Εδώ είσαι σίγουρος.
1: Ψηφίζεις κουκουέ και από εκεί και πέρα οι βουλευτές. Α, αυτούς θέλουμε, αυτοί θα βγουν. Και ο Τσίπρας, από ό,τι καταλαβαίνω, αυτή την ανανέωση που λέει, δεν νομίζω ότι θέλει μόνο τώρα προεκλογικά. Σκέφτεται ότι και στη Βουλή όταν μπει, θέλει αυτοί που θα είναι μαζί του στη Βουλή
0: Να είναι οι νέοι.
1: Να είναι οι νέοι, να είναι πρόσωπο που συμβολίζουν κάτι διαφορετικό.
0: Είναι εύκολο αυτό.
1: Δεν ξέρω αν θα το πετύχει ή όχι. Δική του δουλειά είναι.
0: Σου λέω εγώ τώρα, κατεβαίνει στη Δυτική Αθήνα πάλι Αχτσιόγλου. Και ακούγεται ότι στη Δυτική Αθήνα θα κατέβει και η Παπαδοπούλου, που είναι από τα προβλημένα στελέχη. Ποια θα κερδίσει?
1: Λοιπόν, όταν ήθελε να κερδίσει ο Τσίπρας ο Κασελάκης, κέρδισε ο Κασελάκης.
0: Εντάξει. Άρα λοιπόν, θεωρείς εύκολο να χάσει η Αχτσιόγλου? Εγώ δεν το θεωρώ τόσο εύκολο.
1: Θα κατέβει η Αχτσιόγλου. Γιατί έλεγε, τι έλεγε στο πρώτο θέμα, ήταν στον Αντώνη Ρόιντερ που έλεγε δεν μιλάω με τον Τσίπρα, δεν έχω μιλήσει για το νέο κόμμα.
0: Εντάξει, δεν έχει μιλήσει με κανέναν ο Τσίπρας, αλλά ότι υπάρχουν σήματα από κύκλους και συνεργάτες προς κάποιους, πρέπει να υπάρχουν. Γιατί τώρα από Δευτέρα θα τα πούμε μετά αυτά, θα δεις πολλούς να κουνούν το μαντίλι.
1: Εκεί και αν βουλιάζει καράβι. Λοιπόν, με τον κύριο Τσίπρα όμως να θέλει να βάλει νέα πρόσωπα, πιστεύω ότι θα θέλει να τα βάλει και στη Βουλή. Το Πασόκ, γιατί με αυτό ξεκινήσαμε. Φαντάζομαι όμως Δυτική Αττική μάχη για Γιανακοπούλου Καρχημάκη.
0: Ναι, καλά. Θα έχει πολλές μάχες και το Πασόκ. Αλλά είναι αυτό που λες. Θα είναι μεγάλη ήττα για τον Τσίπρα αν δει μια κοινοβουλευτική ομάδα με όλους τους παλιούς. Όλοι οι παλιοί φάνε τους νέους, δηλαδή θα πρέπει εκεί να το ισορροπήσει. Ενδεχομένως να μην βάλει αντιπάλους παλιούς προβεβλημένους με νέους προβεβλημένους. Να θέλει
1: να σπάσει περιφέρεια.
0: Ναι, να τους αλλάξει περιφέρεια τους παλιούς για να τους κάψει.
1: Και θα έχει ενδιαφέρον.
0: Πήγαινε εσύ στην Αρκαδία. Μα δεν έχω σχέση με την Αρκαδία, πρόεδρε. Δεν με ενδιαφέρει. Στην Αρκαδία θα κατέβεις.
1: Με Τσίπρα να έχει πολύ ενδιαφέρον το επικρατείας βέβαια που θα κάνει.
0: Ναι, βέβαια. Εντάξει, θα έχει
1: με αυτό θα πάει η σημαία του, πιστεύω, Τσίπρας εκλογές.
0: Ναι, και σε αυτό δεν μπορώ να φανταστώ τι μπορεί να κάνει. Σίγουρα θα έχει κάποια κρυφά χαρτιά. Απλώς να προσέξει, γιατί το επικρατείας την προηγούμενη φορά.
1: Δεν πήγε πολύ καλά.
0: Θυμάσαι τι έγινε με τον Κασελάκη. Τον έβαλε κάπου και παραλίγο να βγει βουλευτής.
1: Ναι, παραλίγο να βγει βουλευτής. Έγινε πρόεδρος.
0: Ναι.
1: Λένε οι κακές γλώσσες με τις ευλογίες του Τσίπρα, οκ. Okay. Και είδαμε τα αποτελέσματα. Αλλά επανέρχομαι. Πασόκ, λοιπόν, νομίζω δεν θα αργήσουμε να ακούσουμε ψηφοδέλτια. Mm-hmm. Και το χρειάζεται γιατί έχει μείνει πίσω. Και αν δεν τρέξουν και οι υποψήφοι του, ειδικά σε περιοχές όπου το Πασόκ έχει τεράστιο πρόβλημα, και αυτό είναι. Περιοχές Βορείου Ελλάδος, κάποιες, όχι όλες, σε κάποιες πάει πάρα πολύ καλά.
0: Φυσικά κέντρα βασικά, ρε Σιγιάννη.
1: Όπου εκεί έχει θέμα με την Καριστιανού και το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι τα αστικά κέντρα.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν τα αστικά κέντρα θα τα σώσει όμως η ανακοίνωση ψηφοδελτίου.
0: Μα είχε πάρει το 23 στην Αθήνα, στον Πειραιά 6,5%. Τι να λέμε τώρα.
1: Κάπως θα πάρει. Α.
0: Λοιπόν, θα σου πω το δεύτερο μέρος. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
3: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σίγα την κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
3: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
7: Καλά, πώς θα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε!
8: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
7: Τώρα!
8: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
9: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Η νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής τι οδήγησε στις συλλήψεις για τη Μαρφίν 16 χρόνια μετά. Το μεγάλο παζάρι για τα τουρκικά F-35. Η πολυνομία προκαλεί κακονομία. Οι Δήμοι δεν δήλωσαν 120.000 ακίνητα στο Ε9. Γιατί η Αθήνα πνίγεται στη δυσοσμία. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
11: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
12: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
13: Μια
12: Κυριακή από τη ζωή του Θάνου Ασκητή. Είναι διδάκτορ ψυχιατρικής και ο διευθυντής του Ινστιτούτου Ψυχικής και Σεξουαλικής Υγείας.
13: Κοιτάξτε, αν δείτε γύρω σας πόσοι άνθρωποι παντρεύονται και πόσοι χωρίζουν. Δεν κάνουν παιδιά. Το παιδί, εμείς το κάναμε τόσο ακριβό, ότι το παιδί μας πρέπει να πάει σε ένα πολύ καλό ιδιωτικό σχολείο.
14: Νόβα 931. Η ώρα είναι 12:30.
15: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
14: Νόβα 931. Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
16: Ήρθε η στιγμή να περάσω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
17: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ΚΤΕΟ και διαπιστώστε τη διαφορά.
18: Θα μας βρείτε στο νέο μας ΚΤΕΟ, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. ΚΤΕΟ διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, ιόταχη, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ικτεοδιάγνωση.gr και τηλεφωνικά στο 25410 66 566.
16: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
19: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο στην Αμάλθεια περνάμε πάντα καλά. Γιατί η τηγανιά είναι της πεθεράς. Γιατί το ψαρονέφρι είναι Μεγαλούπολης. Γιατί η αμαρτία είναι ανατολίτικη. Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
20: Με ζετοπολείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη.
19: Αμαρτία είναι ανατολίτικη. Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
20: Με ζετοπολείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά

0: Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410 20360.
2: Delta360.gr. Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
2: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
2: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοΐα στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
3: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοΐας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
4: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
5: Κυριακή στις 12, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι παρουσιάζει «Μια Κυριακή από τη ζωή σου» σε ζωντανή σύνδεση του Sky 100,3 με το Nova 931.
6: Sky 100,3.
7: Και ποια ήταν, Γιάννη μου, η κόντρα της εβδομάδας, αυτή που απολαύσαμε?
8: Και νομίζω θα την απολαύσουμε πολλές φορές τους επόμενους μήνες.
7: Έχω πολλές ερωτήσεις να σου κάνω για αυτή την κόντρα. Πάμε να την ακούσουμε πρώτα.
8: Ναι, βεβαίως.
9: Με πήραν από το γραφείο μου να με ενημερώσουν. Πρόεδρε, λένε ότι εσύ ήσουν ο πιο βρώμικος πρωθυπουργός της μεταπολίτευσης. Λέω, ποιος το είπε αυτό? Ο Άδωνης. Τότε δεν έχει απολύτως καμία σημασία. Και αν κάποιοι μας πιέζουν αυτές τις μέρες και μου λένε κάντου μήνυση, ξέρετε εγώ τι απαντώ? Όχι μήνυση δεν θα κάνω. Λουλούδια θα του στείλω την επόμενη φορά, διότι κάθε φορά που αυτός μας υβρίζει, μας επιτίθεται, μας συκοφαντεί, ανεβαίνουμε και μία μονάδα στις δημοσκοπήσεις.
10: Χθες ο κύριος Τσίπρας έκανε κατά την λαϊκή ρίση τον Κινέζο. Δεν μπορεί να μου κάνει μήνυση για αυτά που είπα, γιατί αν μου έκανε μήνυση θα έπρεπε να έρθει σε ένα δικαστήριο και να εξηγήσει γιατί άνθρωποι που δωροδόκησαν ενώ θα πηγαίναν φυλακή δεν πήγαν φυλακή, διότι ο κύριος Τσίπρας άλλαξε τους ποινικούς κώδικες. Λοιπόν, τα πήρε, καλά έκανε, να τα χαίρετε, κομμένα τα περί εντυμότητας και πάμε παρακάτω.
7: Αυτό τώρα πες μου, είναι γραμμή Νέας Δημοκρατίας, Άδωνη Γεωργιάδη, πυροβόλα εσύ Τσίπρα, βγες μπροστά?
8: Και να μην είναι, έχει δείξει η ιστορία των τελευταίων τριών ετών ότι πολλές φορές έρχεται η Νέα Δημοκρατία σε αυτή τη γραμμή.
7: Ναι, έρχεται η Νέα Δημοκρατία γιατί θέλει αντίπαλο τον Τσίπρα. Αλλά μήπως έτσι τον πουσάρει ακόμα πιο πολύ? Δηλαδή, έχει δίκιο σε αυτό που λέει ο Τσίπρας?
8: Κοίτα, αν είχε δίκιο ο Τσίπρας σε αυτό που έλεγε, με αυτά που του είχε πει ο Άδωνης μέχρι το 23, θα έχει κερδίσει το 23, δεν έχει χάσει.
7: Ναι, τώρα όμως τον κατηγορεί ότι είναι κλέφτης.
8: Ναι.
7: Δεν το είχε κλιμακώσει. Είναι ισχυρή κλιμάκωση που λέει ο φίλος μου Γιώργος Κωνσταντίνου.
8: Και την έκανε γρήγορα.
7: Και την έκανε πολύ γρήγορα όταν πριν λίγες μέρες έλεγε καλά λόγια για τον Τσίπρα, αν θυμάσαι.
8: Εντάξει, το ένα δεν αναιρεί το άλλο.
7: Α, το ένα δεν αναιρεί το άλλο.
8: Γιατί,
7: μάλιστα,
8: μπορεί, γιατί σε σχέση. Τι έχει πει? Έχει πει σε σχέση με όσους υπάρχουν στην κεντροαριστερά, είναι ο πιο δυνατός αντίπαλος.
7: Ναι.
8: Αυτό δεν αμφισβητείται.
7: Ναι.
8: Αποκλείται ένας δυνατός αντίπαλος να τα έχει πάρει.
7: Εντάξει.
8: Έτσι έρχεται.
7: Είχε πει και κακόλα και στοιχεία λόγια.
8: Μια λογική.
7: Ναι, εντάξει. Αλλά μήπως επειδή διαλέγεις αντίπαλο, αλλά από ένα σημείο και μετά, γιατί είχαμε και τη δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ, όπου τσίμπησε μια μισή μονάδα. Αν τον επιλέγεις τόσο ξεκάθαρα, δεν ξέρω αν τελικά τον μπουσάρεις κιόλας.
8: Το θέμα δεν είναι αν ο Τσίπρας θα φτάσει αντί για 17-20, ή αν είναι Δημοκρατία από αυτή την κόντρα, θα πάει από το 30 στο 32.
7: Πιστεύεις θα πάει?
8: Δεν ξέρω. Λέω ποιο είναι το ερώτημα.
7: Ναι.
8: Αυτό νομίζω, το τι θα γίνει στις εκλογές, ας περιμένουμε να δούμε τη στιγμή των εκλογών.
7: Ξέρεις.
8: Τα γεγονότα όταν θα ανακοινωθούν οι εκλογές και ποιο πολιτικό κλίμα θα έχει διαμορφωθεί. Γιατί έχω ξαναπεί ότι ναι μεν ο Μητσοτάκης λέει εκλογές το 27, και ένας κακεντρεχής θα έλεγε θα μπορούσε να εννοεί και εκλογές έως και το 27. Αλλά ο Μητσοτάκης θέλει να έχει ανοιχτό ορίζοντα από το Σεπτέμβριο και μετά να μπορεί να κάνει ανά πάσα ώρα και στιγμή εκλογές.
7: Ξέρεις γιατί στο λέω αυτό? Γιατί η πλειοψηφία των στελεχών μέσα στην εβδομάδα που βγήκαν και μίλησαν γι' αυτό και ερωτήθηκαν γι' αυτό δεν ήταν υποστηρικτική απέναντι στον Άδωνη.
8: Όχι.
7: Του στείλω ότι βρε στοιχεία για να τα πεις αυτά. Αυτή την κριτική εμείς δεν την καταλαβαίνουμε.
8: Μα είναι πολύ στη Νέα Δημοκρατία και οι κορυφαίοι υπουργοί οι οποίοι διαφωνούν με αυτή τη ρητορική. Δεν είναι κάποιο μυστικό αυτό. Υπάρχουν κορυφαίοι υπουργοί που λένε ότι αυτό δεν μας βοηθάει, δεν θα έπρεπε να μπαίνουμε σε αυτή την αντιπαράθεση.
7: Μάλιστα. Εντάξει, να δούμε αν θα συνεχίσει.

0: ακουστεί κιόλας και από εβδομάδα. Γιατί όντως μήνυση δεν πρόκειται να κάνει ο Τσίπρας από τη στιγμή που έχει αρχιοθετηθεί το συγκεκριμένο θέμα, το θεωρεί λάσπη και απάντησε με αυτόν τον τρόπο που απάντησε.
1: Ναι, και απλώς και η τακτική του Γεωργιάδη τη λέει. Εσύ με τι στοιχεία βγαίνεις και μιλάς για την πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση και τσουβαλιάζεις μια ολόκληρη κυβέρνηση και βάζεις στο κάδρο και τον Πρωθυπουργό ότι είναι διεφθαρμένη. Με ποιο έρισμα, εσύ με ποια στοιχεία πας και το λες αυτό?
0: Εντάξει, προφανώς θέλει να απαντήσει εμέσως όλα αυτά που λέει συνέχεια ο Τσίπρας για αντιπολίτευση, για ΟΠΕΚΕΠΕ, για υποκλοπές, για όλα αυτά τα οποία έχουν συζητηθεί το όλο τελευταίο διάστημα.
1: Και σου λέει, ωραία, όπως λες εσύ για μας διεφθαρμένη, εγώ έχω να πω αυτό και βασίζομαι στο ότι έλεγε ο Κοντονής και σε αυτή την ιστορία με, με το αδίκημα.
0: Δεν έχει πει για χρηματισμό.
1: Όχι, έχει πει όμως ότι ήταν περίεργο που έμειναν. Έχει πει για χρηματισμό. Έχει πει όμως ότι δεν ήταν. Αυτό που έγινε ήταν σαν σκάνδαλο, το περιέγραψε ο Κοντονής.
0: Η διαπλοκή είναι ορισμός.
1: Διαπλοκή. Η διαπλοκή δεν έχει σχέση με λεφτά.
0: Εντάξει, αυτό
1: ένας άλλος τρόπος να πεις για χρηματισμό είναι η διαπλοκή.
0: Είναι ένα συμπέρασμα που το κάνει ο Γεωργιάδης ακριβώς όπως το λες τώρα.
1: Αλλά ο ορισμός της διαπλοκής είναι ότι κάποιος πολιτικός χρηματίζεται προκειμένου να εξυπηρετήσει κάποια συμφέροντα.
0: Τέλος πάντων, νομίζω ότι όλο αυτό, Γιάννη. Είναι...
1: Αλλά εμείς διασκεδάζουμε. Εμείς τα θέλουμε αυτά, παιδιά. Μην σταματάτε δηλαδή.
0: Αλλά σταματήστε τον Αύγουστο, έτσι. Έλεος.
1: Εντάξει, θα πάνε και αυτοί να πάρουν μια ανάσα.
0: Ελπίζω. Θα αρχίσουν και πιο νωρίς όμως, δεν πειράζει. Μετά τις 20 Ιουλίου να χαλαρώσουμε λίγο. Πάντως όλο αυτό βοηθάει τον Τσίπρα να μην ασχοληθεί με το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Εσύ, να σου πω κάτι. Ο ΣΥΡΙΖΑ που τώρα δημοσκοπήσε 1,5-2%.
0: Ναι.
1: Okay. Θα μείνει κανένας.
0: Εσύ, εμένα ξέρεις.
1: Έχω μεγάλη απορία δηλαδή. Το καράβι βουλιάζει. Θα μείνει, ναι.
0: Ξέρεις καταρχάς εμένα τι με προβληματίζει. Έτρεχα με το ΣΥΡΙΖΑ όταν ήταν 36%. Έτρεχα πραγματικά γιατί πάλι τσακωνόντουσαν σε κεντρικές επιτροπές, γινόταν χαμός. Τώρα στο 1,5 τα ίδια. Έλεος ρε παιδιά, δηλαδή να κάνει χτες κεντρική επιτροπή η εσωκομματική αντιπολίτευση.
1: Αντώνη, κακό χωριό τα λίγα σπίτια. Κακό χωριό τα λίγα σπίτια.
0: Θα σπάσουν κάθε ρεκόρ που υπάρχει.
1: Θα πάνε στη διάσπαση του ατόμου. Ωραία, πόσοι πιστεύεις ότι τέλος Ιουλίου. Ποια πιστεύεις ότι το τέλος Ιουλίου θα είναι η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ?
0: Καταρχάς να σου απαντήσω σε αυτό που λες με αυτό που είπα στην αρχή. Για την καλή δικαιολογία που έχουν βρει οι βουλευτές που είναι φιλοτσιπρικοί να μην παραιτηθούν πλέον αλλά να εξαρτοποιηθούν. Γιατί, τι μπορούν να πούν? Α, ο ΣΥΡΙΖΑ άλλαξε γραμμή. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει αντιπαραθετικά απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Εγώ δεν θέλω να συμμετέχω σε αυτό το πράγμα αν εξαρτητοποιούμε.
1: Και συνεχίζω να παίρνω 5.000 ευρώ το μήνα βουλευτική αποζημίωση, γιατί αλλιώς θα ήμουν ανέργος.
0: Βεβαίως.
1: Μέχρι τις εκλογές.
0: Αρκετοί έρχονται και λένε ότι θα αρέσει αυτό στο Τσίπρα. Όχι, βέβαια. Ο Τσίπρας θέλει παρέτηση. Και αν.
1: Να σου πω κάτι όμως τώρα. Γιατί τώρα τους έχουμε καταθάψει και αυτούς τους βουλευτές. Για το αν θα παραιτηθούν ή δεν θα παραιτηθούν. Ωραία. Ο Τσίπρας μπορεί να έχει παραιτηθεί και να ζει μια χαρά τη ζωή του.
0: Έχεις δίκιο σε αυτό που λέει.
1: Γιατί δεν έχει οικονομική ανάγκη. Για το χύψη λόγο. Ένας βουλευτής, ο οποίος έχει τα έξοδα του γραφείου, ναι, του, έχει τους συνεργάτες
0: είναι
1: του.
0: Είναι από την επαρχία.
1: Είναι από την επαρχία. Πώς του ζητάς, μείνε άνεργος μέχρι να γίνουν εκλογές, που μπορεί να γίνουν και το 27, για να δω αν θα σε βάλω εγώ τότε στα ψηφοδέλτιά μου.
0: Και με ποιον θα σε βάλω.
1: Και ποιον θα σε βάλω και αν θα προσπαθήσω να μην βγεις.
0: Και πού θα σε βάλω. Όχι, ρε, εσύ, δεν είναι εύκολο.
1: Δηλαδή.
0: Όμως έχει στηρίξει. Γιατί να είσαι δικηγόρος, να είσαι μηχανικός, να έχεις το επάγγελμά σου, εντάξει, υπάρχουν άνθρωποι που βγήκανε και παράτησαν ό,τι έκαναν και ζουν με αυτά τα λεφτά.
1: Ακριβώς.
0: Που δεν είναι και πάρα πολλά, έτσι, με τα έξοδα που έχουν.
1: Σωστό. Συμφωνούμε σε αυτό. Αυτά τα πολλά λεφτά είναι λαϊκισμός.
0: Λαϊκισμός.
1: Άρα είναι παράλογο και αυτό που λέει και ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας θέλει να εξυπηρετήσει ένα δικό του πολιτικό σχέδιο.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά μην ρίχνουμε και όλο το ανάθημα στους βουλευτές που προβληματίζονται για το αν θα παραιτηθούν ή όχι. Πάμε στο ερώτημα. Πόσους βουλευτές πιστεύεις θα έχει η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ τέλος Ιουλίου?
0: Έχει τώρα 24. Από εβδομάδα θα μπει ο Αμανατίδης στη θέση της Νοτοπούλου. Στη θέση του Καραμέρου, ο Σπύρτζης είπε όχι, θα μπει η Μυρτό Κοροβέση, αντιπρόεδρος του Κασελάκη.
1: Γεια σας.
0: Πρόσεξε, ο Κασελάκης έχει μείνει πλέον με ένα βουλευτή, με μια βουλευτή, την Ραλία Χριστίδου. Έφυγε και η Γιώταπούλου.
1: Τώρα θα έχει δύο.
0: Θα έχει δύο. Θα δούμε. Θα το δούμε και αυτό.
1: Σωστό.
0: Λοιπόν, υπάρχουν αυτή τη στιγμή 14 έτοιμοι να πατήσουν το κουμπί.
1: Άρα θα μείνουμε καμία δεκαετία βουλευτές.
0: Ναι. Στην πορεία.
1: Μα ξεκίνησε με πόσους?
0: 47.
1: Τέτοια φιλορροία, ούτε στα μνημόνια.
0: Όχι, ρε. Σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Όλη η Βουλή, αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ, σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο.
1: Είναι η κοινοβουλευτική ομάδα μνημονίου αυτή, κανονικά.
0: Θέλω να σου πω αυτό που έλεγαν χτες στην.
1: Ο Πολάκης τι έγινε εκεί με τον Γιαννούλη, έχει πέσει ξύλο στην Κουμουνδούρου.
0: Έγινε το εξής. Την Πέμπτη που έγινε πολιτική γραμματεία, ακούστηκε ότι έγινε το εξής. Ότι ανέβηκαν κάποιοι πάνω στο γραφείο της αναπληρώτριας γραμματέως της Αναστασίας Σαπουνά, όπου ο Πολάκης με κάποιους δικούς του ανθρώπους, όπου διαμαρτυρήθηκαν πολύ έντονα για το γεγονός ότι η Αναστασία Σαπουνά έστειλε SMS που έλεγε να βάλεται η Κεντρική Επιτροπή λόγω της παραίτησης του Κράτη Φάμελου. Εκεί υπήρχαν κάποιες αντεκλήσεις, κάποιες εντάσεις, προπυλακισμοί, φέρεται μεταξύ συνεργατών να υπήρχε και μια μεγαλύτερη ένταση και βγήκε ο Γιαννούλης και το κατήγγειλε αυτό. Χθες την Κεντρική Επιτροπή.
1: Καλό είναι να μην γίνονται αυτά, παιδιά.
0: Καλό είναι να μην γίνονται αυτά. Γιατί πάνω απ' όλα φίλοι και σύντροφοι είμαστε.
1: Ναι, δηλαδή. Ναι, για τον σοσιαλισμό αγωνιζόμαστε σύντροφοι όλοι. Ναι, δηλαδή, εντάξει, υπάρχει λόγο.
0: Ο καθένας το βλέπει λίγο διαφορετικά, αλλά στο κάτω-κάτω της γραφής, δηλαδή άμα τσακώνονται οι σύντροφοι με τη Νέα Δημοκρατία, τι πρέπει να κάνουν.
1: Τι να πω, δηλαδή. Φασιστοειδείς λογικές αυτές όλες.
0: Μέσα στην εβδομάδα είχε γράψει ο Γιαννούλης πως ο Πολάκης έχισε για άλλη μια φορά την καρδάρα με το γάλα. Χτες στην Κεντρική Επιτροπή, λοιπόν, σε ένα πηγαδάκι δημοσιογράφων, τους είπαν ότι για τον Πολάκη, ότι του μεταφέρθηκε κιόλας αυτό, ότι παλιά έχινε στην καρδάρα με το γάλα. Τώρα έχει, η καρδάρα δεν έχει καθόλου γάλα, πετάς την καρδάρα και κάνεις απλό θόρυβο. Και νομίζω ότι το περιγράφουν πλήρως.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Και τώρα ποιος θα αναλάβει τον ΣΥΡΙΖΑ?
0: ΣΥΡΙΖΑ, θα έχουμε. Γιατί όλη η φασαρία.
1: Ποιος θα κλείσει το μαγαζί, δηλαδή. Φεύγοντας μετά τις εκλογές, αλλά τέλος πάντων.
0: Κοίταξε, θέλουν να κατέβουν στις εκλογές. Θέλουν να κατέβουν στις εκλογές. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι η Ρένα Δούρου έχει μια βάση αρκετών βουλευτών που δεν θα φύγουν και θα τη στηρίξουν. Αλλά νομίζω θα είναι έκπληξη αν δεν βγει πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας η Ρένα Δούρου με τους βουλευτές που θα μείνουν, έτσι.
1: Τους 10.
0: Θα δούμε, μέσα στην εβδομάδα πώς θα είναι. Τώρα για την προεδρία του κόμματος, εκεί δεν γίνεται τίποτα. Γιατί σου θυμίζω ότι έχουν αλλάξει τα καταστατικά τους και θέλουν και εκλογή από τη βάση. Πού να πας τώρα σε εκλογή από τη βάση, να κάνεις συνέδριο, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
1: Θα ψηφίσουν 5.000. Θα είναι 5.000.
0: Και αυτό πρώτα απ' όλα. Ο αριθμός θα τους εκθέσει πρώτα απ' όλα. Αλλά δεύτερον, δεν προλαβαίνεις να το κάνεις αυτό. Ίσως βρουν ένα συλλογικό μοντέλο για να πάνε μέχρι τις εκλογές. Δεν ξέρω.
1: Σαν συγκρότημα θα είναι, σαν band. ΣΥΡΙΖΑ band θα μπορούσε να είναι, Αντώνη.

0: Και μετά το ΣΥΡΙΖΑ να παραμείνουμε σε ευχάριστη διάθεση.
1: Σε μπαντ.
0: Σε μπαντ και ακόμα πιο καλά νέα. Γιατί έχουμε τον Κωνσταντίνο Αργυρό που γράφει ιστορία. Το νέο άλμπουμ Καμπάνες έγινε το πρώτο ελληνόφωνο άλμπουμ που κάνει ντεπούτο στο Billboard Top World Albums. Και μάλιστα είναι σε πάρα πάρα πολύ καλή θέση.
1: Πολύ μεγάλη επιτυχία.
0: Πολύ μεγάλη επιτυχία. Να ακούσουμε Κωνσταντίνο Αργυρό. Το αξίζει.

0: Γιάννη, έχεις χρωστούμενα. Ψηφοδέλτιο Σαμαρά.
1: Ναι, λοιπόν, γίνεται μια προσπάθεια κυρίως να βρεθούν γυναίκες, γιατί πρέπει να πετύχει την ποσόστοση.
0: Α, γι' αυτό.
1: Η ποσόστοση ψηφοδέλτιο των κομμάτων. Άρα έχει πέσει βάρος στο να βρουν υποψήφιες σε όλη τη χώρα, για να δεις πόσο μπροστά έχει φτάσει ο σχεδιασμός του κόμματος Σαμαρά. Επίσης, αυτό που μαθαίνω να δουν και έχει ενδιαφέρον σε οργανωτικό επίπεδο, όταν η κυρία Λατινοπούλου κατέβηκε στις ευρωεκλογές το 2024, πολλά πρώην στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία ήταν και κοντά στον Αντώνη Σαμαρά, στήριξαν την κυρία Λατινοπούλου, κινήθηκαν οργανωτικά για αυτήν. Κορυφαίο παράδειγμα ο κύριος Κόλλιας, που ήταν γραμματέας οργανωτικού επί Σαμαρά στη Νέα Δημοκρατία, που στην ουσία είναι γραμματέας, νομίζω, στο κόμμα τώρα της Φωνής Λογικής. Αλλά στην ουσία είναι αυτός ο άνθρωπος που τρέχει όλο το κόμμα οργανωτικά. Όλα αυτά τα στελέχη, τέλος πάντων,
0: τα κομίζουν.
1: Αρχίζουν σιγά σιγά να επιστρέφουν στο Μαντρί.
0: Α, μάλιστα.
1: Στο Μαντρί που λέγεται Αντώνης Σαμαράς, διότι από τη στιγμή που ο Αντώνης Σαμαράς θα κάνει κόμμα, είναι δεδομένο ότι όλοι αυτοί θα πάνε εκεί.
0: Αυτό σημαίνει κάτι αρχίσει... για Λατινοπούλου.
1: Καταρχάς σημαίνει ότι αρχίζει να αποδυναμώνει το μηχανισμό της κυρίας Λατινοπούλου, εφόσον υλοποιηθεί.
0: Λέω μήπως μετακομίσει και η ίδια.
1: Αν στο τέλος δει ότι υπάρχει πρόβλημα, θα μπορείς να αποκλείσεις κάτι. Αλλά μου έλεγαν με αρκετή βεβαιότητα ότι δεν υπάρχει συζήτηση αυτή τη στιγμή. Μπορεί να έχει γίνει στο παρελθόν, αυτή τη στιγμή ενεργή συζήτηση σε επίπεδο συνεργασίας Σαμαρά Λατινοπούλου με κάποιο τρόπο. Επίσης υπάρχει πολύ μεγάλη κινητικότητα από τη Νίκη για ένα κόμμα Σαμαρά, από ό,τι ακούω.
0: Γιατί με την Καριστιανού δεν τα βρήκαν.
1: Καριστιανού δεν. Ναι, ναι. Ζορίζει και για αυτό το πράγμα για την επόμενη μέρα και στις εκλογές. Άρα και
0: αλλά
1: εκεί
0: να
1: υπάρχει
0: δύο δεξαμενές, έτσι.
1: Δύο δεξαμενές για το κυοφορούμενο κόμμα Σαμαρά, το οποίο πιστεύω προς το τέλος καλοκαιριού, αρχές φθινοπόρου, αν δεν προκηρυχθούν εκλογές, θα κάνει και αυτό την εμφάνισή του.
0: Άρα πλέον δεν είμαστε στο αν θα κάνει κόμμα, είμαστε στο πότε, έτσι. Ναι, έχει τελειώσει αυτό.
1: Ναι, ναι, αυτό έχουμε συζητήσει σε αυτήν την εκπομπή πόσες φορές. Που σου λέω είναι δεδομένο με τον τρόπο που κινείται ο κύριος Σαμαράς. Και ψάχναν όλοι να δουν ποιοι του ετοίμασαν τα TikTok, τα βιντεάκια την προηγούμενη εβδομάδα. Που έγινε χαμός, παίξαμε και εδώ τα αποσπάσματα. Γιατί έδειχνε πολύ επαγγελματική δουλειά. Δεν έχω μάθει λεπτομέρειες, νομίζω και οι ίδιοι δεν θέλουν να πούν αν υπάρχει μια εταιρεία από πίσω που τα ετοιμάζει, που κάνει την οργανωτική δουλειά. Βέβαια, έδειχνε πολύ το σενάριο του βίντεο, έδειχνε να γίνει in-house, τουλάχιστον έβγαινε ένα πράγμα που αν μιλήσει με ανθρώπους Σαμαρά, με τον κύριο Σαμαρά, πάνω κατά ίδια θα σου πούνε. Αλλά είχε πολύ καλή τεχνική, ήταν τεχνικά άρτιο το αποτέλεσμα,
0: ήταν.
1: Και αρκετοί στην κυβέρνηση λένε, μα ποιος πήγε και τους έφτιαξε τα βίντεο. Υπάρχει μια τέτοια συζήτηση στο παρασκήνιο, να ξέρεις.
0: Έχει πολύ ενδιαφέρον όπως αυτό, και όπως έχουμε πει και εδώ πολλές φορές, πολύ ενδιαφέρον το όνομα του κόμματος θα έχει, έτσι.
1: Αντώνης Σαμαράς για την Ελλάδα.
0: Αντώνης Σαμαράς για την Ελλάδα. Εντάξει, όχι πολιτική άνοιξη 2.
1: Εντάξει. Θα ήταν σαν να λέει, με ψηφίζετε.
0: Λοιπόν, για το ξέρω να σου πω που είπα στην αρχή, φαντάζομαι.
1: Πού γυρνάει ο Τσίπρας στα βράδια, έχεις
0: να πεις. Πού γυρνάει ο Τσίπρας στα βράδια.
1: Πού γυρνάει, σε κανένα θέατρο, σε κανένα εστιατόριο.
0: Όχι, ρε Σιγιάννη, εκεί που θα έπρεπε να ήσουν κι εσύ, αν δεν ήσουν νέος ευτυχισμένος πατέρας. Πάω Grasshoppers.
1: Λεωφόρο, παιχνιδάρα.
0: Παιχνιδάρα.
1: Για τον Παναθηναϊκό.
0: 3-0 και γουρλής. Ξεκινάει καλά η σεζόν.
1: 3-0, δυνατή κερκίδα, δυνατή ομάδα. Για να δούμε φέτος.
0: Έπαιξε καλά ο Παναθηναϊκός.
1: Γουρλής ο Τσίπρας, ε.
0: Γουρλής ο Τσίπρας.
1: Ναι, έχει πάει και σε άλλα παιχνίδια. Εντάξει, δηλαδή. Ένα όριο θέλω σε όλα.

0: Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο, Γιάννη, της δημοσκόπησης της ΠΑΛΣ ήταν η ερώτηση σε ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ με ποιους θα θέλατε να κυβερνήσετε. Όπου βλέπεις εκεί πέρα ότι ένα μεγάλο ποσοστό είπε στη Νέα Δημοκρατία.
1: Δηλαδή, εγώ το θέλω δεδομένο. Εγώ θυμάσαι όσο έχω πει παλιότερα ότι όταν ο κ. Ανδρουλάκης είχε βγει εγκαίρως σε ερωτήσεις τι θα συνεργαστείτε, τι θα κάνετε και έλεγε κυβέρνηση με το ΠΑΣΟΚ σε κάθε περίπτωση με έναν, δύο, τρεις άξονες και δεν έλεγε αποκλείω τη Νέα Δημοκρατία και όλα αυτά, θα ήταν πολύ καλύτερες δημοσκοπήσεις.
0: Εντάξει, δεν θα μπορούσε να μην την αποκλείσει, αλλά θα μπορούσε να μην βγει η συνεδριακή απόφαση.
1: Τον παγίδευσε,
0: συμφωνούμε.
1: Τον παγίδευσε ο Χάρης Δούκας, του κάνει πολύ μεγάλη ζημιά, γιατί ένας κεντρός ψηφοφόρος που λέει δεν συνεργάζομαι αυτόν, δεν συνεργάζομαι εκεί. Το κέντρο θέλει μια αποτελεσματικότητα.
0: Υπάρχει πλέον συνεδριακή απόφαση. Το ΠΑΣΟΚ δεν συνεργάζεται με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Περαστικά.
0: Και το απέδειξε ο Ανδρουλάκης στη Βουλή αυτή την εβδομάδα.
2: Θα δώσετε 13η σύνταξη. Α, το είπατε. Πόσο στοιχίζει? Πείτε μου, ένα νούμερο θέλω.
3: Δεν θέλω χαρτιά.
2: Πόσο στοιχίζει, θα μου πείτε. Δεν μου το διαβάζετε. Πόσο?
4: Το πρώτο χρόνο ανέρχεται
2: σε 420%. Α, η 13η σύνταξη.
4: Είπαμε σε δύο δόσεις.
2: Α, και δύο δόσεις, δηλαδή μισή και μισή.
5: Εκτιμάται ότι το μηνύο κόστος επαναφοράς της 10ης σύνταξης ανέρχεται περίπου στα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ.
2: Τι λέμε τώρα, Μπακάλικα. Μπακάλικο το γενικό λογιστήριο και όχι μπακάλικα τα δικά σας.
6: Η επαναφορά της 13ης θα γίνει σταδιακά σε δύο φάσεις. Η πρώτη, τον πρώτο χρόνο διακυβέρνησης. Και η δεύτερη, τον τρίτο. Τον πρώτο χρόνο, το κόστος ανέρχεται σε 420 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον του κόστους του επιδόματος των 300 ευρώ που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση. Τον τρίτο χρόνο, το κόστος για τη δεύτερη δόση θα είναι 840 εκατομμύρια ευρώ.
7: Κοστολογημένο, τεκμηριωμένο και πάνω απ' όλα δίκαιο. Όποιος λέει ότι δεν ξέρουμε, μάλλον έχασε το επεισόδιο. Τελικά η είδηση της ημέρας είναι ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν δώσει ποτέ τη 13η σύνταξη.
1: Αυτό το ηχητικό αποδεικνύει και κάτι άλλο. Ότι όσα δεν μπορείς να πεις στη Βουλή, γιατί είναι μια συγκεκριμένη διαδικασία, ρωτάς, σου απαντάνε, παρέμβαση, σου απαντάνε. Μετά από ό,τι σου πει τελευταία φορά ο Πρωθυπουργός, δεν έχεις κάτι να απαντήσεις. Αν έχεις όμως TikTok,
0: απαντάς.
1: Γίνεις και απαντάς εκεί. Γιατί το απόσπασμα το πρώτο του κ. Μητσοτάκη από τη Βουλή στην ερώτηση του κ. Ανδρουλάκη και την ακρίβεια που συζητούσαν για 13η σύνταξη και φάνηκε έτσι όπως έγινε η αντιπαράθεση, να μην ξέρει ο κ. Ανδρουλάκης πόσο κοστίζει το μέτρο που προτείνει, και ήρθε στο TikTok να βάλει απόσπασμα της ομιλίας την προηγούμενη μέρα και να κάνει το δικό του σχόλιο για να έχει τον τελευταίο λόγο.
0: Εγώ όταν βλέπω να υπάρχει κόντρα αρχηγών στη Βουλή και μετά το πρώτο κόμμα που βγάζει ανακοίνωση, σημαίνει ότι κάτι δεν έκανε καλά ο αρχηγός.
1: Ναι, ισχύει αυτό. Επίσης τώρα που λέμε κόντρα στη Βουλή, ο Φάμελος θα σου λείψει. Ανέβαινε με ύφος πάνω ότι ερχόμαστε.
0: Πάρα πολύ, νομίζω θα λείψει όλο τον κόσμο, δεν το συζητώ.
1: Και θα μιλάει Δουρού.
0: Θα μιλάει η Δούρ.
1: Μετά η πρώτη μπλεύση ελευθερίας.
0: Θα προλάβει.
1: Μετά. Κάτσε. Σωστό. Εκλογές Σεπτέμβρη. Θα προλάβει.
0: Καλά άλλο αυτό. Καταρχάς σίγουρα κάτω από το κουκουέ πλέον, έτσι, που έχει 21 βουλευτές. Εύκολα αυτό.
1: Ναι.
0: Και μετά πας κάτω από Ελληνική Λύση.
1: Καλά ξεκίνησε, καλά τελειώνει για το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Πω ρε εσύ, δεν γίνονται αυτά πράγματα. Λοιπόν, μας κάνει νόημα η Δήμητρα Σταματίου. Ό,τι είπες.
1: Κάπου εδώ χαιρετάμε. Την επόμενη Κυριακή ξανά.
0: Να είστε καλά. Καλή Κυριακή να έχετε. Γεια σας.

0: Πάει η οθόνη. Και τώρα...
1: Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can. Ο γαστρονόμος Ιουλίου ταξιδεύει στην Ικαρία, το νησί της μακροζωίας. Εκεί όπου το ελληνικό καλοκαίρι είναι τρόπο ζωής, οι κατσαρόλες μοσχοβολούν μαγειριές και σοφικό και τα πανηγύρια κρατούν μέχρι το πρωί. Μαθήματα ζωής από την Ικαρία, στο γαστρονόμο Ιουλίου, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή. Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες kilgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
2: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
3: Τι έχουμε?
2: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
3: κόκκιπε,
2: κομπάνιο,
4: Team Colleague,
5: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομέντσιο.
2: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
6: Φτιάχναμε καπέλα από χαρτί.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
7: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι μία.
1: Νόβα 9.31. Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
8: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
1: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
8: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
9: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγή? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
10: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «Πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο. Τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
1: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
10: Ψητοπολείο Τίνος. 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 25410-789-89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
1: Τίνος Delivery. Ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
3: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
4: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
3: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
4: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
3: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
11: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
12: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
13: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
12: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
13: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
14: Κυριακή στις 12, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι παρουσιάζει «Μια Κυριακή από τη ζωή σου» σε ζωντανή σύνδεση του Sky 100,3 με το Nova 931.
15: Έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πλέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά βόρεια με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 35 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώς στα υπηρετικά ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς στα ορεινά της Μακεδονίας με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πλέουν βόρειο, βορειοδυτική 4 με 6 μποφόρ, στην υπόλοιπη χώρα θα είναι μεταβλητή ασθενής και πρόσκαιρα το μεσημέρι και το απόγευμα, στα δυτικά, δυτική, βορειοδυτική μέχρι 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, θα φτάσει στα υπηρετικά τους 35 με 36 και τοπικά τους 37 με 38 βαθμούς και στα νησιά τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου.
16: Καλώς το Γιάννη. Τι έγινε, ρε κουμπαρούλη?
17: Άστα, ρε Βαγγέλη. Ανοίγει ο καιρός και αρχίζει την κρίνια η κουμπάρα σου για τους τοίχους έξω.
16: Γιάννη μου, έχει έρθει η ώρα να βάψεις και να ξεγνιάσεις. Άκου.
17: Θα ησυχάσεις για 15 χρόνια.
16: DuroPaint PU. Το υβριδικό χρώμα της DuroStick. Ακριλικό πολυουρεθανικό χρώμα με τριπλάσια αντοχή από τα κοινά ακριλικά. Ζέστη, κρύο, βροχή, τίποτα δεν το επηρεάζει.
17: Αλήθεια, βρε κουμπάρε. DuroPaint PU.
16: Ναι, σου λέω. Το ξέρεις ότι με την DuroStick έφτιαξα όλο μου το σπίτι. Και για μας τώρα, το δικό μας που ξέρει και μας έκανε το σπίτι κούκλα. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
15: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
18: Μια Κυριακή από τη ζωή σου. Στον Sky 100,3. Μια Κυριακή από τη ζωή του Θάνου Ασκητή. Είναι διδάκτορ ψυχιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, καθηγητής ψυχιατρικής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, στον τομέα κοινωνικής ψυχιατρικής, διατελεί τακτικό μέλος της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας και διεθνές μέλος της Αμερικανικής Ψυχιατρικής Εταιρείας, είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Σεξουαλικής Ιατρικής και της Διεθνούς Εταιρείας Σεξουαλικής Ιατρικής. Είναι ο διευθυντής του Ινστιτούτου Ψυχικής και Σεξουαλικής Υγείας. Με τόσους τίτλους πώς συστήνεστε? Δεν χρειάζεται μάλλον. Λέμε Θάνος Ασκητής και αυτό είναι συνώνυμο όλων των ιδιότητων σας.
19: Ναι, άμα το λέτε εσείς, το δέχομαι κι εγώ. Είμαι ψυχίατρος. Και αυτό πραγματικά με έχει σηματοδοτήσει στη ζωή μου. Και είμαι ο ψυχίατρος που άνοιξα το φως στη ψυχιατρική.
18: Με ποια έννοια?
19: Ότι μίλησα ανοιχτά για την ψυχιατρική. Στις τηλεοράσεις, στα ραδιόφωνα, στην αυτογραφία μου. Άνοιξα λίγο τις πόρτες των κλειστών γραφείων της ψυχιατρικής, του χαμηλού φωτισμού, και είπα ότι ο ψυχίατρος πρέπει να βλέπει τον ασθενή του και ο ασθενής να ξέρει ποιος είναι ο γιατρός του. Φυσικά στα πλαίσια της κοινωνικής ψυχιατρικής και όχι άλλων ψυχικών διαταραχών που έχουν άλλη σημειολογική αναφορά.
18: Είστε από τους πλέον αναγνωρίσιμους Έλληνες. Φαντάζομαι πολλές φορές θα σας σταματά κάποιος στο δρόμο ή σε ένα εστιατόριο και θα σας ρωτά κάτι. Οι ερωτήσεις που σας κάνουν οι άνθρωποι στο δρόμο μοιάζουν με τις ερωτήσεις που κάνουν οι άνθρωποι στο ιατρείο? Τους απασχολούν πάνω κάτω τα ίδια θέματα?
19: Περίπου είναι ίδιες. Αυτός όμως που είναι στο γραφείο είναι πιο συνειδητοποιημένος να μιλήσει, εξάλλου και μία ώρα μπροστά του. Μπορεί να ανοίξει τη σκέψη του και να περιγράψει το πρόβλημά του. Στο αεροδρόμιο που συχνά ταξιδεύω, να σταματάνε γρήγορα, που και αυτοί ταξιδεύουν κι εγώ, να μου πετάξουν μία ερώτηση, να πάρουν μία απάντηση που δεν την έχω πολλές φορές και να φύγει είτε ευχαριστημένος είτε περισσότερο προβληματισμένος.
18: Ποια είναι η πιο συνηθισμένη ερώτηση?
19: Πόσες φορές έχω το δικαίωμα να κάνω σεξ με τον άνθρωπό μου ή ποιο είναι το σωστό σεξ? Ξέρετε, ο άνθρωπος τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 40 χρόνια, παγίδευσε τη φύση του και το μυαλό του στο καθήκον. Πάντα το σεξ είχε ένα πλαίσιο καθήκοντος, στο γάμο. Εδώ όμως φτάσαμε στο σημείο να το κάνουμε καταναγκαστικό. Δηλαδή, πόσες φορές πρέπει να κάνω σεξ τη εβδομάδα, πώς κορυφώνω, ποια είναι η καλύτερη στάση. Δηλαδή, οτιδήποτε αφορά τη σεξουαλική μας συμπεριφορά, ξεχνώντας ότι αυτό συσχετίζεται πάρα πολύ με το αυθόρμητο, τον πολιτισμό μας, την παιδεία μας, την κουλτούρα και τον ερωτικό μας σύντροφο.
18: Άρα δεν υπάρχει σωστός αριθμός.
19: Δεν υπάρχει τίποτε σωστό στο σεξ. Υπάρχει το αληθινό, το εκφραστικό και το διασυνδετικό.

0: γεννηθήκατε?
1: Στοιχείο.
0: Υπάρχει μια ανάμνηση από την παιδική σας ηλικία που
1: πολλές,
0: μπορεί...
1: Πολλές. Πραγματικά σας το λέω και
0: ποια είναι η πιο καθοριστική για τον ψυχίατρο?
1: Το περπάτημά μου στο λιμάνι της Χίου. Όταν ήμουνα 5-6 χρονών, η Χίος τότε ήταν φτωχική όπως όλη η Ελλάδα. Είχε ένα τρομερό λιμάνι, πέτρινο, το οποίο εμένα με κυρίευσε στην έννοια ότι περπάταγα στο χώρο που περπατάγανε λίγοι άνθρωποι. Έβλεπα τη θάλασσα, μύριζα την αλμύρα της θάλασσας και η μάνα μου, η συγχωρημένη, με πήγαινε στον όρμο του λιμανιού που το καράβι έβγαινε ίσα ίσα με το φάρο που αναβόσβηνε 10 το βράδυ και εγώ ήθελα να αγγίξω με το χέρι μου το καράβι. Είναι ζωή για ένα νησί. Φέρνει ζωή, παίρνει ζωή. Το φάρο το βράδυ που του έδινε μια άλλη μορφή χάρης και συμπεριφοράς γύρω από το ταξιδεύω, με έβαλε και εμένα να το αγγίξω. Δεν μπορούσα φυσικά να το αγγίξω, αλλά έκανα φοβερή προσπάθεια να αγγίξω το πλοίο.
0: Υπάρχουν αναμνήσεις που καθορίζουν τους ανθρώπους?
1: Βεβαίως υπάρχουν. Και λίμωνο η παιδική ηλικία, αν δεν έχει αναμνήσεις και δεν σηματοδοτεί και θετικά και αρνητικά μηνύματα, που αργότερα γίνονται φίλτρα και βιωματικές ή συμπεριφορικές λειτουργικές σκέψεις με τον εαυτό σου.
0: Έχετε μια δυσάρεστη παιδική ανάμνηση?
1: Έχω ένα χαστούκι που μου έδωσε μια δασκάλα στοιχείο γιατί έκανα φασαρία.
0: Στην τάξη.
1: Και μου είπε ότι είσαι, νομίζω μου είχε πει ότι είσαι παλιόπαιδο, κάπως έτσι. Με πείραξε πάρα πολύ. Και όταν το είπα στη μητέρα μου, η μητέρα μου είπε: καλά σου έκανε.
0: Α, δεν σας έδωσε και εκείνη ένα χαστούκι?
1: Όχι,
0: γιατί συνεχιζόταν κάτι τέτοιο.
1: Μου έδωσε ένα άλλο χαστούκι σε μια άλλη τάξη πάντα του σχολείου, στοιχείο, που έφυγα Τετάρτη του Δημοτικού. Όταν είπε η δασκάλα ότι κάνει φασαρία, ήμουν γενικά ένα παιδί που έκανε φασαρία, μετά έγινε ένα πολύ καλό παιδί. Στο γυμνάσιο δεν είχαμε λύκειο εμείς, εγώ έβγαλα εξατάξιο γυμνάσιο. Ήμουν πραγματικά το αντίθετο της εικόνας που είχα δείξει στα χρόνια του Δημοτικού.
0: Το καλό παιδί πώς το προσδιορίζετε? Είναι μια ωραία παγίδα το καλό παιδί.
1: Ναι.
0: Λέμε κάνει αυτό, αλλά είναι καλό παιδί?
1: Το καλό παιδί καθορίζεται από το πώς το σύστημα του προσδιορίζει αυτό το ρόλο. Μια τάξη σε ένα σχολείο, καλό παιδί είναι το ήσυχο παιδί, αυτό που συντάσσεται με το πρόγραμμα, αυτό που είναι επιμελημένο στο να αποδίδει στο πρόγραμμα και στα μαθήματά του, να το αγαπούν οι δασκάλοι του και αυτό να είναι συντεταγμένο με την αναφορική αξία της τάξης.
0: Κατά συνέπεια, καλός άνθρωπος υπάρχει?
1: Όχι. Ο καλός άνθρωπος απριόρι είναι αυτός που ζει, λειτουργεί, κάνει παιδιά, πετυχαίνει στη ζωή του, αλλά είναι στη φύση του να είναι καλός. Δεν υπάρχει και κακός, αν θέλετε. Ο κακός, με την έννοια του ποινικού, αυτός που παραβιάζει τον νόμο, θα πάει στη φυλακή, θα έχει τις επιπτώσεις. Το πόσο καλός ή κακός είμαι με τον εαυτό μου, το ξέρω εγώ μόνο μέσα μου. Άρα, εμείς που επικοινωνούμε με τους ανθρώπους, και αυτή είναι η φύση μας και η ανάγκη μας, ξέρουμε ότι όλη μας η παρέα, η συντροφικότητα, η κοινωνική μας ζωή οφείλει να είναι καλή. Αν αισθάνεσαι ότι κάποιος άνθρωπος δεν είναι κακός, αλλά εσένα δεν σου πάει, δεν σου ταιριάζει, δεν επικοινωνείς μαζί του, είναι φυσικό να τον απομονώσεις και να τον αποκόψεις.
0: Και οι νονοί της νύχτας πάντως πιστεύουν ότι είναι καλοί άνθρωποι.
1: Ναι, και αυτοί μπορούν να είναι καλοί. Κοιτάξτε, η έννοια του θανάτου και της ζωής έχει πολλαπλές ερμηνείες. Έχει το θεϊκό μήνυμα, το κοινωνικό, το ονομοτελειακό και το παραδοσιακό. Της οικογένειας, του πολιτισμού και της κουλτούρας που μεγαλώσαμε όλοι μας. Ο καλός και ο κακός είναι αυτός ο οποίος ουσιαστικά πρέπει να έχει ένα ισόρροπο δίκτυο μέσα στη ζωή του, για να μπορεί να εντάσσεται μέσα στη ζωή του. Αν ένας δολοφόνος κάνει έργο κοινωνικό, όπως ξέρετε, υπήρξαν πολλοί ληστές, άνθρωποι που είχαν παραβιάσει τον νόμο, είχαν αφαιρέσει ζωές, και όμως έκαναν αγαθοργίες, χτίζαν εκκλησίες, τους αγαπούσε η τοπική κοινωνία. Αυτή ήταν καλή για την τοπική κοινωνία, κακή για το σύνολο. Και κυρίως για τον νόμο. Η μεγάλη λέξη, αν θέλετε, και ως άνθρωπος και ως ψυχίατρος, πιστεύω ότι είναι ο νόμος. Τόσο ο οποίος σε οριοθετεί, σου δίνει το δικαίωμα να υπάρξεις λειτουργώντας μέσα από συγκεκριμένες συνθήκες επιβίωσης.

0: Άρα η έννοια του καλού και του κακού δεν μπορεί να χωρέσει ακριβώς στην έννοια της νομικής.
1: Όχι, χωράει, διότι το νομικό πλαίσιο σε κάνει καλό ή κακό. Όσο η κοινωνία απελευθερώνεται, η νομοτέλεια της κοινωνίας αποτελεί θέσφατο για την προστασία του κοινού, του ανθρώπου. Άρα, τι είναι άνδρας, τι είναι γυναίκα, μιλώντας για τον ερωτισμό των δύο φύλων, εκεί θα δούμε πάρα πολλά πράγματα που η κοινωνία υποχρεώθηκε να τα προστατεύσει, φοβούμενη την αντίδραση ή τη χρέωση ή την έκθεση. Γιατί ο άνθρωπος εκτίθεται στη ζωή του, όχι μόνο στο δίκτυό του.
2: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
3: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
2: Full experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
1: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
2: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
1: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
3: Ψεύγους και κατ' επέκταση και σε ατομικές θεραπείες παράλληλα μέσα από τις ψυχιατρικές μου γνώσεις. Που νομίζω ότι έγινα καλός ψυχίατρος και το εννοώ. Διάβασα πολύ ψυχιατρική. Μ' αρέσει η ψυχιατρική. Δεν μ' αρέσει η ψυχιατρική της ενεργούς φάσης των ψυχώσεων που χρειάζονται νοσηλευτική προσέγγιση ή παραγωγική θεραπεία διαφορετική από αυτή που έχω εγώ. Άρα βλέπω και πολύ περιστατικά νευρωσικά που το άγχος, ο φόβος και η κυριαρχία του εγώ και του εμείς είναι τα ζητούμενα μέσα σε μια διαχείριση σχέσης. Εκεί το σεξ είναι καθοριστικός παρονομαστής.
4: Έχετε ένα μότο, το σεξ είναι ζωή, ο έρωτας δικαίωμα.
3: Ναι,
4: γιατί γίνεται ο διαχωρισμός, γιατί είναι άλλο το σεξ και άλλο ο έρωτας?
3: Ναι, είναι αυτό που γράφω τώρα. Γράφω ένα βιβλίο από τη σεξουαλικότητα στη γονιμότητα. Το σεξ συνδέεται άρρηκτα με τη ζωή, γιατί γεννάει η ζωή. Δηλαδή, αλίμονο αν μέσα από τη σεξουαλική σου συμπεριφορά διεκδικήσεις ένα κύτταρο δικό σου. Πού είναι το παιδί σου αύριο, αν θέλεις. Δεν είναι υποχρεωτικό, δεν υπάρχει κανόνας να γίνει, αλλά καλό να γίνει. Για σένα καλό να γίνει. Υπαρξιακά είναι τα αιτήματα της αναπαραγωγικής διαδικασίας της ζωής μας. Όταν φύγω από αυτή τη ζωή, ό,τι και να έχω πετύχει, ό,τι και να έχω κάνει, όσα χρήματα και να έχω αποκτήσει, ουσιαστικά τελείωσα. Το που θα πάω δεν ξέρω μετά. Ξέρω όμως ότι όσο ζω, θα πίσω πίσω μου έναν άνθρωπο, δύο ανθρώπους για την ακρίβεια, που θεωρώ ότι αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να είναι οι συνεχιστές της ζωής μου. Με τα καλά και τα κακά της ζωής. Αλλά στη βάση. Η σεξουαλικότητα παράγει ζωή. Είναι από τη φύση προδιαγραμμένη να δώσει ζωή. Γι' αυτό και είμαστε ζώα στην πραγματικότητα. Η παρόρμηση, ο πόθος, η ειδονή, η έλξη, η αίσθηση του κυριαρχώ είναι στοιχεία της φύσης. Το σεξ είναι ζωή και έρωτας δικαίωμα. Δυστυχώς στις μέρες μας αυτά έχουν λίγο συρρυκνωθεί και έχουμε χάσει την αρχική δομή του πώς μιλάμε. Τι είναι σεξ, τι είναι έρωτας? Το σεξ είναι ένα στοιχείο της φύσης. Είναι η βιολογική μας ανάγκη. Οι προκλήσεις του εγκεφάλου, οι αισθητηριακές αντιλήψεις, η σύνδεση με την ειδονή και την ευχαρίστηση, τον οργασμό. Γιατί όταν γνωριστούμε σεξουαλικά, μέσα από στοιχεία περισσότερο ποσοτικά, όπως λέμε. Δηλαδή η έλξη, η επιθυμία, η γοητεία, η εικόνα, το σώμα μας, βιώνουμε κορυφώσεις, αυτό μπορεί να μας δώσει ένα excitement, μια ένταση, μια χαρά. Στην πραγματικότητα όμως, αν δεν συνδεθούμε με την επικοινωνία, που είναι η βάση του έρωτα, με την ψυχική επαφή, που είναι το βήμα του χρόνου, το σεξ από μόνο του θα καταρρεύσει.
4: Δεν ξέρω τι λένε οι στατιστικές, αλλά πολλοί πιστεύουν ότι οι άνθρωποι πια είναι περισσότερο άπιστοι από ό,τι ήταν πριν από 50 χρόνια. Ενδεχομένως γιατί συμβαίνει αυτό, γιατί αφινόμαστε πιο εύκολα στο πάθος του σώματος, γιατί το σώμα μας καθοδηγεί.
3: Προσέξτε, τώρα βάλετε μια λέξη που θέλει πάρα πολύ συζήτηση. Στην πραγματικότητα δεν υπάρχει σεξουαλική πίστη και απιστία. Ο εγκέφαλος δεν αναγνωρίζει συμπεριφορές πίστης ή απιστίας. Αναγνωρίζει συμπεριφορές συνδέσεων. Δηλαδή η οξυτοκίνη μας, η ντοπαμίνη μας, οι ενδορφίνες μας. Συσχετίζονται με την ανάγκη να θέλω να είμαι μαζί σου. Αυτό δεν περικλεί πάντα τη σεξουαλική πίστη ή την προδοσία ή την απιστία ή το ανήθικο που οι κοινωνικοί θεσμοί, η κουλτούρα μας διαμόρφωσε ως ανάγκη ύπαρξης της καθαρότητας του γένους.
4: Αυτό μπορείτε να μας το δώσετε με ένα παράδειγμα. Μπορώ δηλαδή να κάνω έρωτα με τον Γιάννη και να είμαι σε σχέση με τον Θάνο?
3: Όχι. Με τα σημερινά δεδομένα που μεγαλώνουμε, προφανώς όχι. Δεν μπορεί να γίνει αυτό και αυτό δείχνει και παθολογία. Αλλά αν μου πείτε, η σεξουαλικότητα προϋποθέτει μία πίστη εφόρου ζωής, θα σας πω ότι αυτό δεν υπάρχει. Και γιατί δεν υπάρχει? Διότι η πίστη συσχετίζεται πολύ με το γένος, με τα κύτταρα που δεν θέλουμε να μολυνθούν από άλλα κύτταρα. Όταν οι άνθρωποι φτιάξαν ομάδες και δημιούργησαν τις οικογένειες με έναν αρχηγό μπροστά, το αρσενικό κατά βάση, υπήρξε η ανάγκη αυτό να μην μολυνθεί από μια άλλη φυλή. Άρα η σεξουαλικότητα ως συμπεριφορά χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτής της επιλογής να αυξήσουμε τη φυλή μας, να παράξουμε παιδιά, να παράξουμε κύτταρα, γονίδια. Αυτό δεν είναι καμία σχέση με τη σεξουαλική επιστία. Είμαι παντρεμένος μαζί σου και μια άλλη κοπέλα μου προκάλεσε μια σεξουαλική επιθυμία, μια ένταση, παρασύρθηκα, πήγα μαζί της. Αυτό έρχεται υποχρεωτικά να δώσει ο νόμος, το κοινωνικό κομμάτι της ηθικής, η νομοτέλεια του είναι ότι εγώ και εσύ είμαστε παντρεμένοι, άρα είμαστε συνδεδεμένοι και νομικά και κοινωνικά και λειτουργικά για να μεγαλώσουμε τα παιδιά μας. Δηλαδή, άνθρωποι που δεν κάνουν παιδιά, ουσιαστικά τους ενώνει η συναισθηματική επικοινωνία, η ψυχική αναγνώριση. Η σεξουαλικότητα όμως εδώ δεν θα με πίστης. Πίστη είναι να μην σταθώ ότι η γυναίκα που πάει με κάποιον άλλον, μείνει έγκυος και μολυνθεί. Αυτό λέει το νόημα της πίστης. Η καθαρότητα της φυλής, της οικογένειας. Να μείνει καθαρή η οικογένεια. Βέβαια σήμερα έχουμε κτίσει μια δυτική αντίληψη που έχει πραγματικά φέρει το νόημα ότι εγώ και εσύ, όπως λέει και ο γάμος, εφόρου ζωής θα είμαστε πιστοί. Δεν θα προδώσει ο ένας τον άλλον. Αυτό όμως στην πραγματικότητα, αν θέλετε, δεν είναι ρεαλιστικό. Τα παλιά χρόνια, όπως ξέρετε, η οικογένεια ήταν ο γάμος, σοβαρός θεσμός, πολύ ισχυρός. Ήταν οι συνδέσεις της οικογένειας, τα δικά μας σπίτια και η μικρή κοινωνία που ζούσαμε. Όταν φτιάξαμε τις μεγάλες απρόσωπες πόλεις, οι άνθρωποι ξεχύθηκαν σε μια ατομική ναρκισιστική αναζήτηση που το εγώ κυριάρχησε το εμείς. Το εμείς ήταν η τροφοδότηση της ζωής, ο φροντιστικός χώρος, η συναισθηματική κάλυψη και κυρίως η αγάπη του νοήματος ότι φτιάξαμε μια οικογένεια.

0: Ματ. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Ποιος έκλεψε την μπάλα του Τσάρλι Μπράουν, ποιοι είναι οι αλογοάλοι και η γελαδό εκείνη, ο Σνούπι, ο Λάινους, η Λούση και η υπόλοιπη παρέα επιστρέφουν. Peanuts. 112 σελίδες γεμάτες απρόοπτα και γέλιο. Ο τελευταίος τόμος αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
1: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές εμβιομηχανικής στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένας ταχαίως εξελισσόμενος επιστημονικός κλάδος που συνδυάζει τη μηχανική, τη βιολογία και την ιατρική. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων διεθνώς ακαδημαϊκών επιστημόνων και ερευνητών. Πρακτική εξάσκηση από το πρώτο έτος σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr. Τους 33.
2: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
3: Μητέα.
4: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
6: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
7: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
6: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
7: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
8: Σίγα την κομισιόν.
6: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
7: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
6: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
9: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More.
10: Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps.
11: Nova 931. Η ώρα είναι 1:30.
12: Nova 931. Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio. Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
13: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
14: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
13: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
14: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Καζανόβα.
15: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. κόσμου. Αξιών. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Αξιών είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
3: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
16: Τασία, άσε με γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
3: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
16: Μα έχουν υδραυλικό!
3: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
16: Μα αυτή δεν είναι οι ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι ή τα πάντα όλα!
17: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
18: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
17: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
18: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες
17: και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
18: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες.

0: υπεύθυνοι προοπτικοί σε προγράμματα νομικής, οικονομικών και φυσικής αγωγής. Κάνε την αίτησή σου σήμερα στο idef.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
1: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
2: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Ντικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Κυριακή στις 12, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι παρουσιάζει «Μια Κυριακή από τη ζωή σου». Σε ζωντανή σύνδεση του Sky 100,3 με το Nova 931.
4: Όλοι θέλουν να ρωτήσουν κάτι το οποίο συνδέεται με τον έρωτα, με το σεξ, στην ουσία με τον εαυτό μας ή μήπως με το πώς είναι ο εαυτός μας όταν συναντάτε με τον άλλον.
5: Όλα αυτά μαζί εγώ τα δέχομαι που είπατε. Είναι εικόνες του εγώ. Η σεξουαλικότητα, όπως σας είπα, παγιδεύεται από κανόνες και από στόχους. Που καμιά φορά και εμείς οι ειδικοί φταίμε που βάλαμε τόσους πολλούς στόχους και κανόνες. Από την άλλη, από την προσδοκία. Η σεξουαλικότητα είναι η επιθυμία, η προσδοκία και η εμπλοκή.
4: Δεν ξέρω αν το κάνατε εσείς αυτό, αν εσείς δηλαδή θέσατε αυτούς τους στόχους. Φοβάμαι ότι το σινεμά, η διαφήμιση, οι φωτογραφίες κάνανε μεγάλη ζημιά στους ανθρώπους, γιατί φαντασιωθήκαμε ότι το σεξ είναι κάτι που ρέει αβίαστα, τα ρούχα βγαίνουν αυτόματα, τα μαλλιά δεν χαλάνε, ενώ η πραγματικότητα μας διαψεύδει και εκεί στη διάψευση νομίζουμε ότι κάνουμε κάτι λάθος.
5: Το λέτε πολύ καλά, αλλά θα σας πω σε αυτά που λέτε ότι υπάρχει μια πολύ σημαντική πινελιά, ο ναρκισισμός. Αναπτύξαμε τόσο πολύ τις υπερεγωτικές μας δυνάμεις στο να θέλουμε να αρέσουμε, να εξουσιάζουμε, να είμαστε άνετοι, να μας αγαπάνε όλοι, να έχουμε πάντα δίκιο. Ξέρετε ότι η κοινωνία μας μέσα από κρίση που πέρασε, όχι μόνο την οικονομική, και κρίση κοινωνικής συμπεριφοράς και κρίση νομοτελειακής αναγνώρισης και φυσικά την οικονομική κρίση και την κρίση COVID. Ο δικαιωματισμός είναι μια υποκειμενική αίσθηση ότι πάντα έχω εγώ δίκιο. Αυτό το βλέπουμε στα ζευγάρια τα τελευταία χρόνια. Εγώ ασκώ ιατρική 42 χρόνια σχεδόν. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι βλέπω τα τελευταία περίπου 15-20 χρόνια ότι ο άνθρωπος ψάχνει να βρει τη δικαίωσή του, όχι το δίκιο του. Δηλαδή αισθάνεται ότι έχει δίκιο. Και ότι έρχομαι σε σένα που είσαι ειδικός για να μου το αποδείξεις ότι έχω δίκιο. Και να πείσεις και τον σύντροφό μου ότι έχω δίκιο. Αυτό λοιπόν χαρακτήρισε μια αντίληψη καταναγκαστικών συμπεριφορών. Δηλαδή ο άνθρωπος φοβάται να κάνει λάθος. Κρύβεται από τον εαυτό του. Αισθάνεται αδύναμος όταν κλάψει. Ξέρετε πολύ καλά, υπάρχουν κουλτούρες. Ο άνδρας δεν μπορεί να κλάψει, δεν επιτρέπεται να κλάψει. Η γυναίκα επιτρέπεται να φωνάξει, να αντιδράσει. Ο άνδρας πρέπει να δείρει με τις παλιές λογικές μιας κακής θεώρησης τι είναι άνδρας και τι είναι γυναίκα. Όλα αυτά λοιπόν σήμερα καταγράφουν μια δυναμική νέων προτύπων συμπεριφοράς. Η σεξουαλικότητα ακολουθεί. Μην ξεχνάτε ότι η σεξουαλικότητα έχει τρία πόδια: την κοινωνία, τη βιολογία και την ψυχολογία. Εντάξει, η κοινωνία είναι πρώτη. Δηλαδή η σεξουαλικότητα εκφράζεται όταν έρχεται ένας πελάτης πρέπει να δω πού ζει. Τι κουλτούρα έχει, τι μόρφωση έχει αυτός ο άνθρωπος, τι θρησκευτικό συνέστημα διαθέτει, τι πίστη έχει απέναντι στον εαυτό του και στο δίκτυό του, που είναι η γυναίκα του, που είναι τα παιδιά του, μπορεί να είναι μια καινούργια σχέση. Το φλερτ ενοχοποιήθηκε και σήμερα οι νέοι άνθρωποι μέσα από τα διαδίκτυα δεν φλερτάρουν πια. Δεν τολμούν να μιλήσουν ανοιχτά. Ή στέλνουν μηνύματα, ή περιμένουν να γνωριστούν μέσα από το μηχάνημα και δεν έχουν καμία πρωτοβουλιακή αίσθηση να πω σε έναν άνθρωπο: μου αρέσει, θες να πιούμε έναν καφέ.
4: Παρ' όλα αυτά είστε αισιόδοξος για το μέλλον. Μπορεί ναι. Κάποια στιγμή οι άνθρωποι να ξανασυναντηθούν.
5: Ναι, βέβαια. Αλίμονα δεν ήμουν αισιόδοξος ως θεραπευτής και ως γιατρός. Πάντα να ξέρετε, στο τέλος της ημέρας, αυτό που μετράω είναι πόσους άνθρωπους μπορεί να επηρέασα. Πάντα ως γιατρός, δεν έχω ποτέ προσωπική γνώμη, να ξέρετε. Δεν δικαιούμαι προσωπικής γνώμης. Έχω τη γνώμη του ειδικού. Σε αυτό όμως έχω μια υπογραφή το βράδυ που φεύγω να πάω στο σπίτι μου, ότι αυτόν τον έβαλα να σκεφτεί λίγο περισσότερο. Εκείνος που το φάρμακο που του έδωσα θα το πάρει, θα με πιστέψει, θα ακολουθήσει, θα συμμορφωθεί. Όλα αυτά είναι στην ιατρική πράξη. Αλλά από την άλλη, δεν πάμε να είμαι ένας πατέρας, είμαι ένας σύζυγος, είμαι ένας καθημερινός άνθρωπος. Μπήκα ξανά στην πολιτική τώρα, είμαι αιρετός εκλεγμένος στην δευτεροβάθμια τοπική αυτοδιοίκηση, έχοντας τίτλο Αντιπεριφερειάρχη Υγείας. Να τον έχετε αυτόν τον τίτλο, σας το λέω εγώ τώρα. Όλα αυτά λοιπόν καταδεικνύουν την ανάγκη μας να είμαστε πολύ πιο, όχι σωστοί, πιο αληθινοί, αλλά και γνώστες. Εγώ αρνούμαι να δεχτώ τον άνθρωπο ο οποίος δεν διαβάζει, δεν ξέρει που βρίσκεται, δεν γνωρίζει την πραγματικότητα και ακολουθεί μύθους, αντιλήψεις, πορείες, συμπεριφορές που κάποιοι τον καθοδηγούν και δεν έχει ο ίδιος την κρίση του εαυτού. Μπορεί να διαφωνεί σε πάρα πολλά πράγματα.

0: αλλά να έχεις μια σκέψη γιατί διαφωνείς. Διαφωνείς για να γκρεμίσεις, διαφωνείς γιατί κάτι θες να κτίσεις ή διαφωνείς για να υπάρχεις. Αυτό λοιπόν όλο το ζητούμενο στη σημερινή κοινωνία είναι πολύ πιο προβολικό. Και οι άνθρωποι είναι πιο καταθλιπτικοί, περισσότερο φοβικοί, αγωνιώδεις και έχουν πάντα την αίσθηση να μην εμπλακώ. Να μην εμπλακώ σε μια σχέση, να μην κάνω ένα γάμο, να μην κάνω ένα παιδί. Άρα τι κάνω, κλειδώνω πιο πολύ τον εαυτό μου ναρκισσιστικά μέσα σε ένα εγώ και σε ένα είναι που τελικά είμαι μόνος μου.
1: Κάτω από το φόβο της δέσμευσης τι υπάρχει, τι φοβούνται στα αλήθεια οι άνθρωποι.
0: Τη συνέπεια, το κόστος.
1: Την ευθύνη.
0: Την ευθύνη. Κοιτάξτε, αν είτε γύρω σας πόσοι άνθρωποι παντρεύονται και πόσοι χωρίζουν. Πόσοι σήμερα δεν παντρεύονται. Πόσοι σήμερα άνθρωποι της δυτικής κοινωνίας δεν κάνουν παιδιά. Δεν έχουν την ανάγκη να κάνουν παιδιά. Δεν είναι θέμα, ακούω σε πολιτικές απόψεις και σκέψεις ότι υπάρχει οικονομική δυσπραγία. Υπάρχει. Αλλά το παιδί εμείς το κάναμε τόσο ακριβό. Εμείς ανεβάσαμε τον πύχη ότι το παιδί μας πρέπει να πάει σε ένα πολύ καλό ιδιωτικό σχολείο, πρέπει να κάνει 10 φροντιστήρια την ημέρα, χορό να πάρει μουσική, να αγοράσει πιάνο. Όλα αυτά είναι δικά μας οράματα, θετικά οράματα. Αλλά αυτά δεν μπορούν να κατακλείσουν και στην τελική εικόνα τον εαυτό μας να γεννήσουμε ένα παιδί. Να θεωρούμε ότι αυτό είναι ακατόρθωτο, είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνουμε ένα παιδί σήμερα. Και όμως είναι το πιο σημαντικό κομμάτι. Προχθές είδα ένα κύριο, ο οποίος δεν παντρεύτηκε ποτέ, 67 χρονών. Και μου λέει: είμαι πάρα πολύ πλούσιος. Έχω πολλά χρήματα στην τράπεζα. Αλλά έκανα μεγάλο λάθος. Λέω: ποιο? Δεν έφερα ποτέ ένα σύντροφο στη ζωή μου. Δεν πίστεψα ποτέ σε μια γυναίκα. Δεν έκανα ένα παιδί. Και τον είδα που το έλεγε και σαν να έλεγε όλα αυτά τελικά που έκτισα, μήπως τελικά τα γκρέμισα.
1: Είναι αργά για αυτόν τον 67 χρονών να φτιάξει τη ζωή του, όπως θα έλεγε η γιαγιά μου τώρα.
0: Κοιτάξτε, βιολογικά είναι αργά. Αλλά εμείς δεν μιλάμε μόνο με τη βιολογική συμπεριφορά μας. Αν η ψυχή του ανάγκη το χρειάζεται, ναι, οφείλει να έχει ένα δεσμό, να έχει μια σχέση. Όχι μόνο φροντιστική, γιατί όσο μεγαλώνει ο άνθρωπος, τη βλέπει τη φροντίδα, την ασφάλεια, την υποστήριξη. Φοβάται το θάνατο, την ασθένεια. Στην πραγματικότητα όμως είναι να έχεις έναν άνθρωπο να μπορείς να πεις δύο κουβέντες. Να μην είσαι μόνος σε μια συσκευή μπροστά, που το μυαλό σου άδειο βλέπει λίγο παρατηρητικά μια εικόνα και σκέφτεσαι μαύρα πράγματα στο μυαλό σου.

0: Υπάρχει τέλεια σχέση, τέλειο ζευγάρι.
1: Αν το ξέρετε, να μου το πείτε και
0: αλλάξατε την προσωπική σας ιστορία για χάρη ενός έρωτα. Κάνατε μια τρέλα.
1: Έφυγα νύχτα από την Αθήνα για να πάω στη Θεσσαλονίκη και να γυρίσω άυπνος το πρωί.
0: Άξιζε τον κόπο.
1: Νομίζω ότι άξιζε τον κόπο.
0: Είναι άλλη η ιδιωτική και άλλη η δημόσια ζωή μας.
1: Βέβαια. Είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα και αυτό είναι και πολύ ωραίο. Η ιδιωτική σου ζωή, να σας πω εγώ τόσα χρόνια που έχω προβληθεί στην κοινωνία μας, ποτέ δεν έβγαλα την ιδιωτική μου ζωή. Και θέλω να πω ευχαριστώ στη γυναίκα μου και στα παιδιά μου. Ποτέ δεν σκέφτηκα ότι έπρεπε να δείξω. Υπήρξε παλιά ένα κανάλι που μου είπε κάτι που μου φάνηκε τόσο αστείο που γέλαγα μετά μία ώρα. Μου είπε να έρθουμε Κυριακή που είπε μια κάμερα που ξυπνάτε εσείς με τη σύζυγό σας, τα παιδιά σας ήταν πολύ μικρά και που σηκώνεστε να πάρετε μαζί πρωινό. Που προκάλεσε τόσο, θα πω τη λέξη, αποστροφή, αλλά και χαζομάρα. Και είπα, τι εξυπηρετεί αυτό.
0: Το αμερικανικό όνειρο.
1: Ναι, να δουν οι άνθρωποι το γιατρό με τη γυναίκα του και τα παιδιά να ξυπνούν το πρωί. Τι διαφορετικό έχουμε εμείς από τους άλλους ανθρώπους. Ουσιαστικά τίποτα. Και μπορεί και να είναι και καλύτερα να ξυπνάνε το πρωί από ότι εμείς. Άρα αυτό είναι πολύ σχετικό. Διότι και η αναγνώρισή σου είναι το μεγαλύτερο κεφάλαιο της ύπαρξής σου.
0: Λείψατε από την οικογένειά σας για όλους αυτούς τους τίτλους.
1: Φυσικά έχω λείψει. Και από τα παιδιά μου έχω λείψει, διότι αυτά δεν πάτε κατακτήσεις αν δεν κάνεις και θυσίες. Αλλά αυτό το εγώ που πάντα κουβαλάω είχε το δικαίωμα να σκέφτεται και τα παιδιά μου και τη γυναίκα μου. Δηλαδή, πολλά Σαββατοκύριακα όσο τα παιδιά μου μεγάλωναν και το γράφω και στο βιβλίο μου 6 με 16, που είναι ένα βιβλίο για τη χρυσή δεκαετία γονιού και παιδιού, πρέπει να δώσεις χρόνο στο παιδί σου. Χρόνο και χώρο. Και γύρω να το ακούσεις, όχι να του μιλάς εσύ συνέχεια. Και να του λες πού πρέπει να προσέξει, τι λάθος να μην κάνει, τι πρέπει να κάνει παρακάτω. Δηλαδή, πρέπει να μάθεις να ακούς το παιδί σου. Το παιδί σου μιλάει πάρα πολλές φορές.
0: Υπάρχει μαγική συνταγή για να μεγαλώσει ένα παιδί καλά και
1: όχι,
0: να μην χρεώσει το γονιό του αργότερα.
1: Υπάρχει αληθινή συνταγή. Να μάθεις το παιδί σου να σκέφτεται μαζί με σένα και κάποια στιγμή να σκέφτεται και χωρίς εσένα. Αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια της ζωής. Το παιδί σε αγαπάει γιατί είναι εξαρτημένο. Σε αγαπάει πραγματικά όταν βγει από την στέρηση της ζωής του και αποκτήσει τη δική του αυτονομία. Όσο είναι στα δικά μου τα χέρια, θα με αγαπάει γιατί από μένα εξαρτάται. Τα δικά μου τα παιδιά μικρά, μπαμπά, τι κάνεις, πώς είσαι, μην κουράζεσαι, μην δουλεύεις, γιατί είχαν το φόβο. Όταν μεγαλώνει ο άνθρωπος, πρέπει να μάθει να αγαπάει τον εαυτό του. Και να ξέρει το παρακάτω βήμα είναι πάντα ο εκείνος.
0: Πώς ορίζουμε την υγιή σεξουαλική ζωή και πώς μπορεί ένας γονιός να δείξει στο παιδί του τον τρόπο για να τη ζήσει στο μέλλον. Και να μην την ανιχνεύσει, να μην την ψάξει πολύ νωρίς και κυρίως μέσω του διαδικτύου.
1: Κοιτάξτε, θίγεται μια τεράστια σελίδα που την έχω δουλέψει πιστεύω όλα αυτά τα χρόνια. Το θέμα της σεξουαλικής αγωγής, όχι διαπαιδαγώγησης, αγωγής. Ο γονιός πρέπει να ξέρει το παιδί που μεγαλώνει, αγόρι, κορίτσι, πώς θα κινηθεί στην προεφηβεία και στην εφηβεία. Η εφηβεία είναι το μεγάλο γέννημα της σεξουαλικής αναζήτησης και πιθανά και της σεξουαλικής πράξης. Γιατί σήμερα η εφηβεία είναι πολύ διαφορετική από αυτή που ήταν πριν 30, 40, 50 χρόνια. Η υγεία, που είναι μια σπουδαία λέξη, έχει δύο χαρακτηριστικά. Πρέπει να μάθω για μένα και πρέπει να σέβομαι σένα. Η σεξουαλική ζωή δεν είναι μια ειδονή 5 λεπτών. Είναι μια ανάγκη αυτή την ειδονή να τη χαρούμε και οι δύο και να την ξαναχαρούμε χωρίς να έχουμε επιπτώσεις στη βιολογική μας υγεία και στη ψυχική υγεία. Άλλωστε, η ψυχική υγεία και η βιολογική υγεία είναι ένα γεφύρι που λέω εγώ. Το ένα περνάει στο άλλο. Αυτό χρειάζεται εκπαίδευση. Χρειάζεται γνώση και χρειάζεται και γενναία πολιτική της πολιτείας. Που πρέπει να καταλάβει ότι η σεξουαλική μας συμπεριφορά δεν κρύβεται, ούτε εκλογικεύεται, ούτε γίνεται ένα ερωτικό intermedio μιας λογικής. Είναι μια πρακτική συμπεριφορά. Το να μην κολλήσεις ένα μεταδεδομένο νόσημα, να μην έχεις μια ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη, να μην έχεις μια τραυματική εμπειρία στην εφηβεία που σηματοδοτεί πολλά πράγματα για τον εαυτό σου και ασφαλώς να ξέρεις να χαίρεσαι τη σεξουαλικότητά σου. Να μην τελειώνει μια σεξουαλική επαφή και να λες τώρα τι έκανα, γιατί το έκανα αυτό, τι έχω κολλήσει, πόσο έχω μολυνθεί, όχι. Άρα νομίζω ότι αυτό που θίγεται είναι η αυτογνωσία που η γνώση κτίζει στην προσπάθεια της λειτουργικότητας ως όριο. Το ότι η υγεία είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο για όλους μας.
0: Αλήθεια, διότι τα παιδιά πια έχουν την πρώτη του σεξουαλική επαφή στα 14.
1: Ναι, αληθεύει.
0: Αυτό είναι εντός εισαγωγικών κανονικό, σύνομο με την ανάπτυξη ενός ανθρώπου.
1: Είναι σύγχρονο. Η κανονικότητα, να ξέρετε, ότι επηρεάζεται από τον τρόπο που εξελίσσεται μια κοινωνία. Παλιά, 14 χρονών τα παιδιά ήταν τελείως μωρά. Εγώ θα είμαι τον εαυτό μου μωρό, 15 χρονών. Σήμερα, όταν 12 χρονών, 10 χρονών, δεν αναφέρομαι μόνο στην ψηφιακή παρέμβαση, η οποία έχει προκαλέσει πολύ κακό στα παιδιά μας. Είναι διανόητο να έχει αφέλεια ένας γονιός να παίρνει σε ένα παιδί 8 χρονών ένα smartphone. Το οποίο δεν θα δει μόνο ένα πορνό μέσα. Και σκεφτείτε ένα παιδί 8-10 χρονών που έχει σεξουαλικά ερεθίσματα που ακόμα δεν έχουν γίνει κεντρομόλα στον εγκέφαλό του. Το να βλέπει μια τέτοια μηνυματική αντίληψη, το σεξ σαν πορνό, που υπάρχει και αυτό, αλλά δεν είναι το σεξ αυτό. Και δεν προλαβαίνει να ερωτευθεί, δεν προλαβαίνει να έχει οράματα, να μπει σε μια ονειροπόληση, μια μελαγχολία που η μετάβαση της παιδικής ηλικίας στην πρώιμη εφηβεία αναπτύσσει αυτή τη συναισθηματική ανάγκη. Και πάει ένα κινητό και σκοτώνει όλα αυτά τα στάδια. Το παιδί γίνεται βίο, στεγνώνει, έχει κινησμό, έχει φοβική επικράτηση, έχει άρνηση να υπάρξει με τον εαυτό του. Γιατί τα μαθαίνει όλα πάρα πολύ γρήγορα, δεν μπορεί να τα απορροφήσει ο εγκέφαλός του, τα ξέρετε τα 3F και κυρίως τι. Δεν μπορεί να αφομοιώσει λειτουργικές ανάγκες που μεγαλώνοντας είναι περισσότερες και πιο πραγματιστικές. Άρα το 14χρονο σήμερα είναι μια πραγματική ανάγκη. Αυτή η κοπέλα όμως 14 χρονών, τι ξέρει για το σώμα της, τον εαυτό της, πόσο έχει μιλήσει με τους γονείς της, γιατί είναι θετικό ότι η κόρη μπορεί να μιλάει με τη μητέρα, ο γιος μπορεί να μιλάει με τον πατέρα. Αυτά είναι πολύ θετικά σύμβολα.
0: Ισχύουν αυτά ακόμη, ισχύουν ότι ένας πατέρας πρέπει να είναι με το γιο του, ναι, από τα 8 του και μετά ακόμη περισσότερο.
1: Και πιο νωρίς. Από τα 6 ουσιαστικά ο πατέρας και η μητέρα. Αλλά ο πατέρας στο αγόρι του είναι πιο οικείος. Ξέρετε, αυτό που λέμε, η συμμαχία της οικειότητας είναι η καλύτερη γνώση της αλήθειας. Άρα να το κάνουμε πράξη όταν γίνουμε γονείς. Πρέπει να έχουμε διαβάσει, να επικοινωνούμε καλά μεταξύ μας, να μην είμαστε εμείς δύο εχθροί σε ένα σπίτι.
0: Συμβαίνει πάντως αυτό.
1: Συμβαίνει.
0: Και είναι πολύ διαδεδομένο το γεγονός δύο συντροφοί να μην είναι πια μαζί, έχουν πάρει διαζύγιο και ξέρετε πολύ καλά τι συνεπάγεται αυτό. Ναι, δεν έχουν την απαραίτητη επικοινωνία για τα παιδιά τους.
1: Οφείλουν να είναι καλοί γονείς. Δεν έχεις δικαίωμα όταν κάνεις ένα παιδί να πεις το αρνούμε. Δεν αγόρασες ένα πλυντήριο και το γυρίζεις πίσω. Έκανες ένα παιδί. Πρέπει να είσαι όριμος, συνειδητά τοποθετημένος ότι αυτό το παιδί σε χρειάζεται, σε θέλει στη ζωή του. Εσύ το διώχνεις το παιδί αυτό. Έχουν περιπτώσεις δυστυχώς που δεν θέλω να σας δώσω μαυρίλα στη σημερινή μας πολύ όμορφη συζήτηση, ότι σήμερα έφηβοι δέρνουν τους γονείς τους. Αυτό το παιδί δεν γεννήθηκε για να δει τον πατέρα του ή τη μητέρα του, και όμως συμβαίνει. Γιατί αυτοί οι γονείς, χωρίς να είναι, δεν υπάρχουν τέλειοι γονείς. Ο Φρόιντ είπε ότι ο γονεϊκός ρόλος είναι μια ατελή σχέση. Λάθη θα κάνουμε. Αρκεί από τα λάθη να μάθουμε, αρκεί να έχουμε τη δυνατότητα να μιλάμε με τα παιδιά μας. Να βλέπουμε τις ανάγκες τους, χωρίς να ξέρουμε, να πηγαίνουμε σε έναν ειδικό όταν θέλουμε να ρωτήσουμε, και αυτό είναι πάρα πολύ όριμο και συνειδητοποιημένο ότι χρειάζομαι βοήθεια. Και η πολιτεία σήμερα συμβάλλει πάρα πολύ τα πράγματα αυτά και συμβάλλει με πιο πολλούς σχολικούς ψυχολόγους, με καλύτερη προσέγγιση, αλλά μια γονεϊκή, ολοκληρωμένη συμπεριφορά που δεν είναι το δικό μου το παιδί, είναι το καλύτερο, είναι το πιο έξυπνο, το πιο όμορφο, η δασκάλα το αδικεί, το σύστημα το αποθεί. Γιατί έτσι τι κάνουμε, δημιουργούμε παιδιά ανώριμα. Δεν θέλουν να μεγαλώσουν και σήμερα υπάρχουν 25άριδες που ακόμη είναι παιδιά. Φοβούνται να γίνουν ενήλικες. Φοβούνται να μπουν στη ζωή. Δεν μπορούν να τους βοηθήσουμε αν οι ίδιοι δεν δουν ότι έχουν ανάγκη βοήθειας. Αυτό το κάνει το γονεϊκό σύστημα.
0: Δηλαδή, η στάση του γονιού δεν πρέπει να είναι όμως κάπως συγκεκριμένη. Δηλαδή αυτός ο 20χρονος, ο 25χρονος που επιτίθεται στον πατέρα του για οποιονδήποτε λόγο, δεν πρέπει να έχει ένα όριο και να ξέρει ότι δεν μπορεί να το περάσει.
1: Βεβαίως. Αλλά το ότι επιτίθεται σημαίνει ότι κάτι έχει γίνει παλιότερα που δεν πήγε καλά.
0: Δεν συμβαίνει από τη μια στιγμή στην άλλη.
1: Ή κάποιο πρόβλημα γονιδιακό. Ξέρετε, υπάρχουν ψυχώσεις, υπάρχουν διαταραχές συμπεριφοράς, χρήση ουσιών που δεν φταίνει οι γονείς. Τα παιδιά αυτά έχουν μια κληρονομική επιβάρυνση. Έχουμε αποδείξει πια έμπρακτα ότι η ψυχική υγεία έχει κληρονομικότητα, έχει νευροχημική λειτουργική απεικόνηση και ασφαλώς όλα αυτά συν το περιβάλλον. Γιατί τρεις δείκτες είναι η κληρονομικότητα, η ενδομήτρια κοίηση και το περιβάλλον που μεγαλώνουμε. Το περιβάλλον είναι οι γονείς μας, το σπίτι μας. Αυτό πρέπει να είναι καλό. Να είναι σταθερά ψυχικά όριμο και να δίνει αξίες ζωής. Το παιδί μου δεν θέλει να του πάρω γρήγορα ένα καλό Rolex. Σίγουρα μπορεί να το θέλει, αλλά θα το πάρω. Αν δεν του έχω δείξει ποια είναι η ζωή. Δεν θέλει ένα ακριβό αυτοκίνητο. Αν δεν του δείξω ότι σε αυτή τη ζωή είσαι εσύ μπροστά και στο τέλος της ημέρας εγώ θα φύγω αύριο. Αυτό ξέρετε πρέπει να υποθεί όχι στα 5 του χρόνια, αλλά όταν τελειώνει το σχολείο. Και αισθάνεται ότι ο πατέρας του έχει λεφτά ή του έχει δώσει ένα σπίτι, γιατί εμείς οι Έλληνες κουβαλάμε με αυτές τις νευρώσεις. Να πάρουμε ένα σπίτι στο παιδί, να πάρουμε και ένα οικόπεδο να το κτίσει αύριο. Όλα αυτά είναι θετικά μηνύματα σε μια κοινωνία που πάλεται, που επικοινωνεί. Αλλά δεν είναι αυτή η αξία της ζωής. Η αξία είναι να αποκτήσει το δικό του μυαλό, να έχει γνώση, να μην είναι αφελής. Άρα το μήνυμα είναι να πούμε στο παιδί μας αξίζεις, αλλά αξίζεις πραγματικά, όχι ναρκισσιστικά.

0: from the depths of the ocean. Any wish that you wish may come true.
1: Κυρίες και τι, υπάρχουν ιστορικές στιγμές που καθόρισαν την προσωπική σας διαδρομή?
2: Βεβαίως υπάρχουν. Και σε κάθε άνθρωπο υπάρχουν, να ξέρετε. Στην προεφηβεία μου και στην εφηβεία μου. Η μάνα μου με πήρε όταν ήμουν 12 χρονών στο Αίγιο, ήταν ο πατέρας μου τελώνης στο Αίγιο. Τότε τα μεγάλα μου αδέρφια δίνανε εισαγωγικές εξετάσεις. Τότε λεγόταν ακαδημαϊκό. Με πήρε λοιπόν 12 χρονών και με έκλεισε ένα διαμέρισμα στην πλατεία Βάθης. Εκεί έχασα τους φίλους μου, έχασα το σπίτι μου το ωραίο, το χώμα που περπάταγα, το οτιδήποτε με έκανε να νιώθω ότι είμαι ελεύθερος. Και βρέθηκα κλεισμένο σε ένα δωμάτιο, σε ένα διαμέρισμα στην πλατεία Βάθη, στη Μάρνης, που εκεί ζήσαμε. Και άρχισα να διαβάζω, να ακούω ραδιόφωνο πολύ, με επηρέασε κιόλας. Δεν υπήρχε τότε τηλεόραση. Και άρχισα να ψάχνω να βρω φίλους. Και γνώρισα ανθρώπους περίεργους, διάφορους, καλούς, κάποιους κακούς όπως είπατε εσείς πριν, αλλά ανθρώπους που κάτι μου είπαν. Και αυτό σιγά σιγά με προσάρμοσε. Αυτό έχει μείνει στη ζωή μου, ότι η μητέρα μου πρώιμα δεν έπρεπε να με πάρει 12 ετών να με φέρει στην Αθήνα και τα αδέρφια μου τα μεγάλα. Αυτό βέβαια οι γονείς δεν μπορούν να τα καταλάβουν, ούτε μπορούν να τα επεξηγήσουν όπως θα κάνω εγώ σήμερα. Το άλλο είναι η ανάγκη να μπω στο πανεπιστήμιο. Η προετοιμασία μου. 3 χρόνια έτρεχα στα φροντιστήρια, είχα χάσει φίλους, είχα χάσει παρέες. Ήταν στόχος όμως στη ζωή. Και νομίζω ότι για κάθε άνθρωπο που θέλει να φτιάξει στη ζωή του κάτι, να πετύχει, να είναι φιλόδοξος. Εγώ είμαι υπέρ της φιλοδοξίας, όχι της μη σαλοδοξίας. Ο φιλόδοξος άνθρωπος αυτός ο οποίος θέλει να κερδίσει τη ζωή. Αντλείται μέσα στη ζωή. Μάχεται για τη ζωή. Αυτό νομίζω ότι είναι ιστορικό κριτήριο του καθενός μας που σε φάσεις της ζωής μπορεί να το δει, να το εκφράσει και ασφαλώς να το εμπεδώσει.
1: Τι σκοτώνει την επιθυμία για σεξ?
2: Η άνοια.
1: Μόνο η άνοια.
2: Η άνοια. Όχι η άνοια η εγκεφαλική. Η καθημερινή άνοια του δεν θέλω να κάνω τίποτα. Η κατάθλιψη.
1: Η πλήξη.
2: Η πλήξη. Το είπατε καλύτερα εσείς. Η πλήξη. Δηλαδή, οτιδήποτε με κάνει να αισθάνομαι ότι δεν έχει νόημα η ζωή μου. Αυτό όμως μπορεί να είναι και μια μορφή κατάθλιψης. Ο άνθρωπος στην κατάθλιψη πέφτει. Πάει σε ουσίες, οι οποίες είναι επίσης δολοφονικές. Σήμερα το αλκοόλ έχει δυστυχώς πολύ μεγάλη επίδραση στη ζωή μας. Ο άνθρωπος θέλει ένα παραμύθι για να νιώσει ωραία, για να νιώσει καλά. Και όμως το μεγαλύτερο παραμύθι είναι ο εαυτός όταν ζει αληθινά. Το πιο ωραίο παραμύθι είναι το αληθινό παραμύθι. Αυτό λοιπόν ο άνθρωπος πρέπει να το καταλάβει. Γιατί η σεξουαλικότητα δεν είναι ούτε κατά ανάγκη πρέπει να γίνει. Δηλαδή, έχω στους φοιτητές που δίνω ένα ερωτηματολόγιο, αν ένας άνθρωπος δεν έχει σεξουαλική ζωή. Έχει πρόβλημα? Ναι, όχι. Πιο πολλοί απαντούν ναι. Η απάντηση είναι όχι.
1: Α.
2: Δεν σημαίνει αν δεν έχεις σεξουαλική ζωή είσαι προβληματικός. Σε καμιά περίπτωση. Εμείς δεν ήρθαμε να πούμε ότι ξέρεις στη ζωή σου πρέπει να κάνεις σεξ συνέχεια. Αλίμονο. Το σεξ είναι κάτι που το χρειάζεσαι εσύ. Είναι μέρος της φύσης σου, της ψυχικής σου ανάγκης και της κοινωνικής σου συμπεριφοράς. Γιατί είσαι με έναν άνθρωπο. Ξέρετε ότι οι άνθρωποι μεγαλώνοντας, αυτοί που διατηρούν μια σεξουαλική ζωή συμβατή με την ηλικία τους, είναι πιο κοινωνικοί, είναι πιο υγιείς, αγαπούν πιο πολύ τον εαυτό τους. Θέλουν να έχουν φίλους, να έχουν παρέες. Άρα είναι ένα κομμάτι που σε συνδέει με την πραγματικότητα της ζωής που έχεις πολλές μορφές επικοινωνίας στο κάθε μέρα σου.
1: Έχει.
2: Η σεξουαλικότητα σκοτώνεται στο ζευγάρι όταν υπάρχει θυμός, χρέωση, ανηθικότητα και κυρίως ψυχική ματέωση ότι γιατί είμαι μαζί σου έκανε λάθος.
1: Πότε σταματά κανείς να κάνει σεξ?
2: Δεν ξέρω να σας απαντήσω. Θα σας πω ένα περιστατικό που μου έτυχε ένα. Στην καριέρα μου, ένας άνδρας 99 ετών. Δεν πίστευα ότι είναι 99 ετών. Αναγκάστηκα να το την ταυτότητά του, γιατί λέω μου λέει ψέματα. Ήταν 99 ετών. Και μπήκε μέσα και μου λέει: έχω θάψει τρεις γυναίκες. Θέλω να μου πεις, είχε απ' έξω μια κυρία, 45 χρονών, μια γοητευτική όπως την είδα μετά, και μου λέει: αυτή τη γυναίκα μπορώ να την απολαμβάνω. Έχω το δικαίωμα. Δεν μου είπε τίποτα για τη ζωή του. Φάνηκε ένας εύπορος άνθρωπος, εγωκεντρικός. Με πολλά χρήματα, με ασκήσεις, γυμναστική, σε πολύ καλή κατάσταση. Του είπα ναι, αλλά πρέπει να θυμάστε πάντα την ηλικία σας. Μου λέει: δεν χρειάζεται να μου τη θυμίσετε, δεν ξέρω καλύτερα από εσάς. Αυτός ο άνθρωπος φυσικά δεν ζει σήμερα. Έφυγε 102 ετών από ατύχημα. Μέχρι την παραμονή μου είχε πάρει τηλέφωνο, είχε πάει σε ένα νησί. Φυσικά είχε ένα σκάφος μεγάλο. Είχε πάει σε ένα νησί και είχε σεξουαλική επαφή με αυτή τη γυναίκα. Την επόμενη μέρα, επειδή είχε ρίξει χιόνι στα βόρεια προάστια, είχε ένα μεγάλο τσίπ, είχε φυσικά βοηθούς και τον φιλούσαν, γλίστρησε από το κάθισμα και βγήκε έξω και έπεσε στο χιόνι και έσπασε τη λεκάνη του. Όταν λοιπόν πήγα και τον είδα στο νοσοκομείο και με είχε συγκινήσει έτσι όλη αυτή η εικόνα, τον ρώτησα πώς πάει το ηθικό. Μου λέει: το ηθικό πάει καλά, το ανήθικο δεν πάει καλά.
1: Ποιο είναι το βασικό κίνητρο της ζωής σας?
2: Για να είμαι καλά, που σου μεγαλώνω θέλω να είμαι καλά, να μπορώ να μιλάω με τα παιδιά μου. Με τους φίλους μου, έχω πολλούς φίλους, μου αρέσουν να είναι οι φίλοι και να υπάρχω. Δεν έχω τίποτε παραπάνω να σας πω. Ζω γιατί πρέπει να υπάρχω. Και υπάρχω γιατί πρέπει να ζω.
1: Όταν θα φύγετε από αυτόν τον κόσμο, τι θέλετε να θυμούνται όταν θα αναφέρονται στον Θάνο Ασκητή?
2: Το έργο μου. Νομίζω έχω κάνει ένα έργο που πιστεύω ότι άφησε ένα σημάδι πολύ θετικό στην ελληνική κοινωνία και θα ήθελα αυτό ούτε εγωπαθητικά ούτε ναρκισιστικά να το θυμούνται. Κυρίως τα παιδιά μου.
1: Για ποιο επίτευγμα της ζωής σας νιώθετε υπερήφανος?
3: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
4: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
3: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
4: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
5: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
6: Eco Green Energy.
5: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
6: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
5: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
6: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
5: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
6: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
5: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
7: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20-360.
10: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-30-6984-6137-95.
11: Στις ξένες γλώσσες, expert.
12: Στους υπολογιστές, master.
11: Στην εκπαίδευση, και experts
12: και masters.
11: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
12: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
11: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
12: Level Up Education. Προκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 254-10-27-804.
13: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
14: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
15: Ποιος είναι?
16: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
15: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
16: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
15: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
17: Άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρους διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε.
18: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
19: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
18: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
19: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
18: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
19: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
18: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
20: Νόβα 931. Η ώρα είναι 2.
21: Νόβα 931.
22: Κάθε Σαββατοκύριακο στις 2 ακούμε το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Πέτρο Κυρκυλή σε ζωντανή σύνδεση με το Nova 931.
23: Sky 100,3.
24: Αμερικανών τις τελευταίες ημέρες.
25: Βλέπουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής να είναι ξεκάθαρο ότι δεν επιθυμούν περαιτέρω κλιμάκωση πολεμικής σύγκρουσης. Και από την άλλη πλευρά, το Ιράν να έχει καταλάβει ακριβώς αυτή την πρόθεση των Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής και του ίδιου του Πρόεδρου Τραμπ και να προσπαθεί να κερδίσει χρόνο.
24: Στην πολιτική επικαιρότητα, κυβέρνηση και αντιπολίτευση εξακολουθούν να διασταυρώνουν τα ξύφη τους για τα θέματα της οικονομίας. Στο επίκεντρο το ζήτημα της ακρίβειας, αλλά και οι παροχές που υπόσχονται τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
26: Ο κύριος Τσίπρας καταρχάς επέστρεψε με το ίδιο στυλ, την ίδια παροχολογία που θα τα καταργούσε όλα με ένα νόμο και με ένα άρθρο.
27: Το να πηγαίνει η κυβέρνηση σε κάθε τι το οποίο απαντάει η αντιπολίτευση και η απάντηση να είναι προσωπικές επιθέσεις ή λάσπη στον ανεμιστήρα λέγεται αδονισμός.
28: Εμείς δεν έχουμε υποσχεθεί τα πάντα στους πάντες όπως είχε κάνει και η κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα και ο κύριος Μητσοτάκης.
24: Στην αθλητική επικαιρότητα και στο παγκόσμιο κύπελο, χθες είχαμε τους δύο τελευταίους προημιτελικούς με την Αργεντινή να επικρατεί της Ελβετίας δύσκολα με 3-1 στην παράταση και να παίρνει το ειστήριο για τα ημιτελικά της διοργάνωσης. Στην παράταση έκαμψε την αντίσταση της Νορβηγίας και η Αγγλία, επικρατώντας με 2-1. Γαλλία, Ισπανία και Αγγλία-Αργεντινή, οι δύο ημιτελικοί από τους οποίους θα προκύψει το ζευγάρι του μεγάλου τελικού.
29: Είναι καλό σουτ, δεν μπορούσε ο Νίλαν. Σκοράρει η Αγγλία!
30: Πασάρι στο Χούλιαν Άλβαρες, σουτάρι ο Άλβαρες! Απίστευτο στο γάμα για το 2-1!
24: Όσο για τον καιρό, καλοκαιρινός θα είναι και τις επόμενες ημέρες. Αμετάβλητη θερμοκρασία, ισχυροί βοριάδες στο Αιγαίο. Κάπως έτσι διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέχρι και αυτήν την ώρα. Ξεκινάμε το δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, από την επίθεση που είχαμε από αγνώστους κατά της Σέβης Βολουβδάκη σήμερα το πρωί. Μια επίθεση έξω από το σπίτι της και έξω από το γραφείο το οποίο διατηρεί στην περιοχή των Χανίων στην Κρήτη. Άγνωστοι έγραψαν συνθήματα που έλεγαν θάνατο στη Νέα Δημοκρατία και γκαζάκια στα σπίτια σας. Είναι σε εξέλιξη έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό των δραστών. Πάμε να συναντήσουμε τη Μέρη Σκανδάλη. Έχει όλο το ρεπορτάζ. Γεια σου, Μέρη. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι. Και στα συνθήματα άγνωστοι αναγράφουν μεταξύ άλλων ελευθερία στους αναρχικούς για την υπόθεση, όπως είπες και εσύ, με τα γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη που στήχησε τη ζωή της Βάγιας Νέστορα. Αναφέρονται στο δυστύχημα του Ντεμπόν. Σε άλλο σημείο του κτηρίου γράφουν θάνατο στη Νέα Δημοκρατία, γκαζάκια στα σπίτια σας. Ήταν κάποια απειλητικά συνθήματα που τα είδε σήμερα το πρωί και η υφυπουργός μετανάστευσης. Μίλησε και στο ραδιόφωνο του Sky νωρίτερα. Είπε ότι δεν υπολογίζουν τίποτα πάνω από την ανθρώπινη ζωή. Δεν τους ενδιαφέρει αν σε αυτό το σπίτι βρίσκονται μικρά παιδιά ηλικιωμένοι. Όταν λένε θάνατος από γκαζάκια στο σπίτι, σας εκφράζουν αυτό, είπε νωρίτερα η υφυπουργός. Ενώ να πούμε ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έκανε μια μακροσκελή οργισμένη ανάρτηση μέσω των social media, στην οποία μεταξύ άλλων αναφέρει πως η δημοκρατία δεν πρόκειται να φοβηθεί τους τραμπούκους, οι απειλές δεν θα κάμψουν κανέναν. Όσοι πιστεύουν ότι μπορούν να επιβάλλουν τις απόψεις τους με φόβο και βία, θα βρεθούν αντιμέτωποι με τις συνέπειες των πράξεών τους. Είχαμε ανάρτηση και από τον υπουργό, τον κύριο Πλεύρη, τον υπουργό μετανάστευσης. Δεν φοβόμαστε, λέει, όσοι αυτοί που πρέπει να φοβούνται γιατί συλλαμβάνονται και λογοδοτούν. Και είχαμε και ανάρτηση από Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ. Το περιστατικό, όπως έρευνε και συνολικά, διερευνάται από τις αρχές.
24: Ναι. Και δεν είναι το πρώτο περιστατικό που αφορά την κυρία Σέβη Βολουδάκη, όπως μας ενημέρωσε η ίδια. Είχε πραγματοποιηθεί επίθεση παλιότερα και με τη χρήση εμπριστικών μηχανισμών και μια ακόμη επίθεση παρόμοια με την σημερινή, με απειλητικά συνθήματα να τις έχουν γράψει στο σπίτι της. Οπότε μιλάμε για το τρίτο χτύπημα κατά της συγκεκριμένης πολιτικούς. Ευχαριστούμε πολύ, Μέρη, για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Και εμείς θα ακούσουμε στο σημείο αυτό τι είπε εδώ στον ΣΚΑ 100,3 σήμερα το πρωί Σέβη Βολουδάκη, μετά και την πληροφορία που έφτασε και σε εμάς ότι έχει δεχθεί αυτή την επίθεση στο σπίτι της και το γραφείο της εκεί στα Χανιά.
1: Η μόνη τους δουλειά είναι να τρομοκρατούν και να προσπαθούν και θα μείνουν και προσπαθούν να εκφοβήσουν. Γιατί δεν θα εκφοβήσουν ούτε εμένα, ούτε τα παιδιά μου. Θα συνεχίσω τον δρόμο στον οποίο βαδίζω και κινούμαι μέχρι σήμερα. Η δημοκρατία δεν εκφοβίζεται και ούτε τρομοκρατείται. Και αυτό είναι το μήνυμα που δίνω και σε αυτούς και σε οποιονδήποτε άλλο τολμά να κάνει παρόμοιες ενέργειες. Δεν υπολογίζουν τίποτα. Mm. Δεν υπολογίζουν πάνω απ' όλα την ανθρώπινη ζωή. Mm. Δεν τους ενδιαφέρει αν σε αυτό το σπίτι βρίσκονται μικρά παιδιά, βρίσκονται ηλικιωμένοι. Mm. Δεν τους ενδιαφέρει. Mm-hmm. Όταν λένε θάνατος και γκαζάκια στο σπίτι σας, το εκφράζουν αυτό. Αυτό δεν θα περάσει.
24: Από την πρώτη στιγμή υπήρξε αντίδραση σε αυτή την επίθεση κατά της κυρίας Βολουδάκη από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη. Σε ανάρτησή του αναφέρει πως πρόκειται για μια οργανωμένη προσπάθεια εκφοβισμού και ομής επίθεσης κατά της δημοκρατίας. Η δημοκρατία δεν πρόκειται να φοβηθεί τους τραμπούκους, οι απειλές δεν θα μας κάμψουν. Έχουμε εμπιστοσύνη στις αρχές ότι θα τους συλλάβουν και θα τους οδηγήσουν στη δικαιοσύνη. Αυτά αναφέρει μεταξύ άλλων σε ανάρτησή του στα social media ο κύριος Μαρινάκης. Η δήλωση έχει κάνει και ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης. Δεν τους φοβόμαστε, αυτοί φοβούνται, συλλαμβάνονται και λογοδοτούν, ανέφερε. Ενώ υπάρχει τοποθέτηση που μας ήρθε πριν από λίγο και από τον Γενικό Γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Δεν τους φοβόμαστε, δεν είναι άγνωστοι, είναι γνωστοί, είναι μέλη μιας γνωστής εγκληματικής οργάνωσης που θέλει να τρομοκρατήσει οικογένειες, παιδιά και μάνες. Αυτά αναφέρει και ο κύριος Κυρανάκης στη δική του τοποθέτηση. Έχει υπάρξει καταδίκη αυτού του περιστατικού και από το ΠΑΣΟΚ και από τον ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοινώσεις τις οποίες έχουν εκδώσει, με το ΠΑΣΟΚ να εκφράζει τον αποτροπιασμό του για την επίθεση σε βάρος της υφυπουργού, κάνοντας λόγο για επιχείρηση τρομοκράτησης της οικογένειάς της με συνθήματα στον τοίχο του σπιτιού της. Στο ίδιο μήκος κύματος και ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει ότι τέτοιες ενέργειες δεν έχουν καμία θέση στη δημοκρατία. Μουσική. Πάμε τώρα στην υπόθεση της Μαρφίν, για την οποία υπόθεση υπάρχει σήμερα μια αναφορά από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του στον απόϊχο των συλλήψεων που είχαμε για την φωνική επίθεση το 2010, αλλά αναφορά του Πρωθυπουργού και για την τριπλή τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Ο κύριος Μητσοτάκης λέει πως απέναντι στην τρομοκρατία δεν χωρούν ούτε αστερίσκοι ούτε συμψηφισμοί, μόνο ένα κοινό μέτωπο που θα στερήσει από όσους επιλέγουν τη βία κάθε ίχνος ανοχής και κάθε πολιτικό άλοθη. Αυτά αναφέρει μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός. Εμείς θα σταθούμε για μια ακόμη μέρα στο πεδίο των ερευνών, διότι χθες το βράδυ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky ο αστυνομικός μας συντάκτης, ο Παναγιώτης Πυρόπουλος, μας παρουσίασε άκρως ενδιαφέροντα στοιχεία για το πώς έφτασαν οι αρχές σε αυτές τις συλλήψεις, τι στοιχεία αξιοποίησαν και πώς μπόρεσαν και με τη βοήθεια της τεχνολογίας να φτάσουν σε αυτούς, στα ίχνη αυτών των τριών υπόπτων, ουσιαστικά επιχειρώντας και να διορθώσουν όλα αυτά τα λάθη και όλες αυτές τις αστοχίες που έχουν κρατήσει αυτή την πολύ σοβαρή υπόθεση στο σκοτάδι για 16 χρόνια. Μιλάμε για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Γεια σου Παναγιώτη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Πέτρο. Η υπόθεση της Μαρφίν Πέτρο ουσιαστικά πονάει και πονάει σε πολλά σκέλη και κυρίως αυτό των λαθών που έγιναν σε αρχικό επίπεδο, όπου θα μπορούσαν να αναγνωριστεί περισσότερα στοιχεία, ένα μεγάλο μέρος των δραστών και να είχαν αξιοποιηθεί ακόμα περισσότερο αυτά τα οποία θα μπορούσαν να έχουν γίνει, αλλά δεν έγιναν παρότι ήταν αυτονόητα. Θα σου πω, θα προσπαθήσω σύντομα να σου πω πώς εξελίχθηκε η όλη υπόθεση. Κομβικό ήταν το 2019, όταν η κρατική ασφάλεια σε μια δικογραφία είχε συγκεντρώσει όλο το βιντεοληπτικό υλικό και φωτογραφίες της δολοφονικής επίθεσης από διάφορες πηγές σε όλα τα στάδια της. Μέσα από αυτό, Πέτρο, προέκυψε μια ομάδα 12 ατόμων που είχε χωριστεί σε δύο υπομάδες. Οι 7 επιτίθενται στο βιβλιοπωλείο και άλλοι 5 κινούνται προς τη Μαρφίν. Αυτοί οι 12 βαφτίζονται με αριθμούς. Ένας μάρτυρας, να σου πω, μάλιστα, ότι καταθέτει το 2019, μιλάμε πάντα, και κατονομάζει τη 46χρονη αναζητούμενη τώρα ως μία από τους 5, χωρίς όμως να υπάρχουν άλλα στοιχεία σε βάρος της. 9 μάρτυρες δίνουν λεπτομερείς περιγραφές για τα χαρακτηριστικά και το ρουχισμό των δραστών. Και φτάνουμε τον Απρίλιο του 2026, όπου έρχεται ένα mail στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, που αναφέρει 8 ονοματεπώνυμα ατόμων, ως εκείνα που έκαψαν τη Μαρφίν. Ανάμεσά τους είναι άτομα που είχαν κατηγορηθεί για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση, άλλοι για παγωγές, κάποιοι για ενέργειες του αντιεξαστικού χώρου. Και το Σεπτέμβριο του 20 συνδυάζονται τα στοιχεία που έχουν συλλέξει τα στελέχη της Αντιμοκρατικής Υπηρεσίας, έχοντας συλλάβει ένα 48χρονο συνεργό του Βασίλη Παλαιοκώστα στην απαγωγή του βιομήχανου Γιώργου Μιλωνά και στη Θεσσαλονίκη και γνωστός αντιπραστής στην πρωτεύουσα, με εκρηκτικές ύλες σε μια αποθήκη στο Κουκάκι. Σε φορητό υπολογιστή της συντρόφου του εντοπίζονται φωτογραφίες διακοπών σε νησί του 2009, που φαίνονται οι τρεις συλληφθέντες να φορούν ρούχα, καπέλα, παπούτσια που προσωμιάζουν με εκείνα που είχαν δράσει στη Μαρφίν. Το πιο σημαντικό όμως είναι ένα σακίδιο, το οποίο είναι μοναδικό. Έχει κάποιες χειροποίητες ζωγραφιές σε συγκεκριμένα σημεία μετά την αγορά του και ένα σταυρουδάκι. Αυτά τα παλιά και νέα δεδομένα πήγαν στα εγκληματολογικά εργαστήρια, αναλύθηκαν με το ειδικό λογισμικό που έχουμε πει τις προηγούμενες ημέρες και ήρθε η απάντηση πριν από 3 εβδομάδες, στην οποία ουσιαστικά τοποθετούνταν ονόματα στα νούμερα των υπόπτων, οι οποίοι παράλληλα αναγνωρίζονταν στο σημείο της αγωδίας και ορούς από κάποιους μάρτυρες και καταθέσεις.
24: Άρα έτσι μπόρεσαν να ταυτοποιήσουν και να τοποθετήσουν αυτούς τους ανθρώπους, αυτά τα άτομα, εκείνη την ημέρα, τον Μάιο του 2010, έξω από την Μαρφίν, μέσω των ρούχων τους ή μέσω των αντικειμένων τους, όπως αυτό το οποίο μας περιέγραψε, αυτό το σακίδιο.
2: Ακριβώς. Και ας πούμε, ο ύποπτος 8 είναι ο ψηλός, 42 χρόνων, 1,91, χαρακτηριστικό σακίδιο πλάτης με χειροποίητη ζωγραφία που προαναφέραμε. Αυτός φέρεται να, σύμφωνα με τα εργαστήρια και τις καταθέσεις, να έχει το ίδιο ύψος, αυτιά, μάτια και είναι εκείνος που σπάει με βαριοπούλα το τζάμι της τράπεζας. Είναι ο αταυτοποιητός και σημαντικότερος που πετά τη μολότοφ στο εσωτερικό της τράπεζας. Είναι η υπόπτη 10 που κατονομάζεται η 46χρονη, η οποία είναι ακριβώς δίπλα τους με ένα σακίδιο πλάτης. Και είναι ο υπόπτος 11 που είναι ο 42χρονος εναεριστής του ΟΑΚΑ, ο οποίος φαίνεται να δίνει οδηγίες στους υπόλοιπους. Γι' αυτό σου έλεγα ότι το 2010 καταγράφηκαν σημαντικές αστοχίες στην έρευνα. Καθυστέρησε πάρα πολύ η συλλογή βιντεοληπτικού υλικού και φωτογραφίες από διάφορες πηγές. Δεν έλυσαν έγκαιρα καταθέσεις, δεν έγινε μια σύντομη άρση απορρίτων επικοινωνιών και άλλες ενέργειες. Υπήρχε και τότε ένα ανώνυμο email το 2011 που περιέγραφε πάνω κάτω τα χαρακτηριστικά, ας πούμε, των σακιδίων πλάτης. Να σου το πω πολύ απλά. Ναι. Το 13 συνέλησαν δύο άτομα που απλά προσομοίαζαν με τους δράστες. Και το 2016 αθώθηκαν ομόφωνα. Και το 19 που αναφέραμε υπήρχε υλικό για σύγκριση. Κατάθεση που κατονόμαζε, που σου λέω, τη 46χρονη αναζητούμενη. Οι προσωπικές όμως, από ό,τι φαίνεται, αντιπαλότητες, έρηδες αξιωματικών της αστυνομίας, οι οποίοι ήταν και επικεφαλής κρίσιμης υπηρεσίας, από ό,τι φαίνεται δεν προχώρησαν την έρευνα. Και φτάσαμε στο σήμερα, πριν από 1,5 χρόνο παραγράφηκαν όλα τα δικήματα, εκτός από εκείνο της ανθρωποκτονίας.
24: Ναι, είναι το μόνο το οποίο δεν έχει παραγραφεί και με το οποίο αδίκημα ενδεχομένως αυτά τα τρία άτομα να βρεθούν και αντιμέτωποι το επόμενο χρονικό διάστημα. Τα άλλα έχουν παραγραφεί διότι έχουν περάσει και 16 χρόνια. Μάλιστα. Άρα όλα αυτά θα μπορούσαν να είχαν γίνει πολύ νωρίτερα.
2: Το ζήτημα είναι, Πέτρο, ναι, πόσο αυτά τα στοιχεία που έχουμε σήμερα
24: θα δέσουν και με τη δικογραφία έτσι ώστε
2: να οδηγήσουν ουσιαστικά συγκεκριμένους κατηγορούμενους στην προφυλάκηση ή τουλάχιστον και στην φυλάκιση όσο ουσιαστικά είναι οι ποινές των αδικημάτων που έχουν διαπράξει. Γιατί γι' αυτό προανέφερα στην αρχή ότι αν όλα αυτά είχαν γίνει σε ένα αρχικό στάδιο των ερευνών, θα είχαμε συντομότερα αποτελέσματα με περισσότερα στοιχεία.
24: Σίγουρα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη, για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Να είσαι καλά, να ακούσουμε τι είπε για αυτή την υπόθεση εδώ στον Sky Evita Βαρελά, είναι δικηγόρος.
27: Ωραία, έχουμε τις συλλήψεις. Αλλά εδώ πέρα πρέπει να έχουμε δεμένες δικογραφίες, εάν πρόκειται πραγματικά περί αυτών των ανθρώπων. Άρα λοιπόν πρέπει να γίνει μια πολύ καλή έρευνα και στο χρονικό διάστημα ενδιάμεσα.
24: Νίκος Ρήγας, αντιπρόεδρος αστυνομικών υπαλλήλων εδώ στον Sky για αυτή την υπόθεση και τις νεότερες εξελίξεις που έχουμε τις τελευταίες ημέρες.
3: Αν προκύψουν ότι υπήρχαν και άλλα άτομα υποστηρικτικά ή αν προκύψουν ότι υπήρχαν και κάποιοι άλλοι οι οποίοι ήταν είτε συνεργοί είτε θύνουν νους ή έδωσαν εντολές για να γίνει κάτι τέτοιο, αυτό θα φανεί.
24: Μάλιστα, λέγαμε και νωρίτερα πως στην ιστορία αυτή αναφέρθηκε και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κάνοντας λόγο για ένα καθοριστικό βήμα που γίνεται μέσα από τη σύλληψη των υπόπτων. Πάντα αναφερόμαστε στην υπόθεση της Μαρφίν, ώστε να αποδοθεί δικαιοσύνη και να εκπληρωθεί, όπως λέει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, μια υποχρέωση προς τα θύματα αυτής της εμπριστικής επίθεσης, τις οικογένειες και τους συναδέλφους τους. Ο Κωστής Χατζηδάκης, εκ μέρους της κυβερνήσεως, μιλώντας εδώ στον Sky στη Φήμη Μαυραγάνη σήμερα το πρωί.
4: Αυτή την ώρα πάντως εγώ νομίζω, με την επιφύλαξη βεβαίως της απόφασης που θα λάβει η δικαιοσύνη, πρέπει να κρατήσουμε το θετικό και την ανακούφιση κάθε δημοκράτη ότι υπάρχει μια απάντηση στην δολοφονία τριών συμπολιτών μας, μεταξύ των οποίων και μιας εγκύου.
24: Στον Χρήστο Στρατουλάκο λόγος για τη συνέχεια, διότι πριν από λίγες ώρες ενημερωθήκαμε πως ο 20χρονος που είχε τραυματιστεί σοβαρά κατά τη διάρκεια καταδίωξης στο Άργος και για τον οποίο έχει κινηθεί, μάλλον για τις συνθήκες υπό τις οποίες έχασε πλέον τη ζωή του, έχει κινηθεί η δικαιοσύνη να ερευνηθεί η υπόθεση αυτή. Έχασε τη μάχη με τη ζωή. Χρήστος Στρατουλάκος, μόνο το ρεπορτάζ. Γεια σου Χρήστο μου, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Πέτρο, κυρίες και κύριοι. Λίγες ώρες μετά την προφυλάκηση που είχαμε των δύο αστυνομικών χθες το βράδυ στο Νάπλιο, δυστυχώς τα νέα από νοσοκομείο της Αθήνας όπου νοσηλεύονταν ο 20χρονος είναι δυσάρεστα, καθώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Κατέληξε ο 20χρονος παρά τις προσπάθειες που κατέβαλε το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Άλλωστε, ήταν μια δύσκολη κατάσταση, το ξέραμε εξ αρχής, όταν μεταφέρθηκε στην Αθήνα με τα τραύματα τα οποία προκρίθηκαν από τους πυροβολισμούς στην περιοχή του Αχένα, έρωστα μάχη, γιατί ωστόσο δεν τα κατάφερα και κατέληξε χθες τα ξημερώματα. Συγγνώμη, χθες τα ξημερώματα. Να σας πω ότι νωρίτερα στο δικαστικό μέγαρο του Ναυπλίου, μετά από μια μαραθώνια διαδικασία, προφυλακίστηκαν οι δύο αστυνομικοί, οι οποίοι αναμένεται να οδηγηθούν στις φυλακές Κορυδαλλού μέχρι και να γίνει η δίκη. Δεν έπεισαν με τα λεγόμενά τους, ότι δηλαδή δεν είχαν καμία πρόθεση να τραυματίσουν και να σκοτώσουν εν τέλει τον 20χρονο. Οι βολές που έριξαν ήταν προειδοποιητικές, όπως υποστήριξαν, και δεν υπάρχει ενδεχόμενο δόλο, γιατί η κατηγορία που αντιμετώπιζαν ήταν απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Βέβαια, αυτή, πέτω όπως καταλαβαίνεις, μετά και την εξέλιξη με τον θάνατο του 20χρονου, αναμένεται να αλλάξει και να μιλάμε πλέον όχι για απόπειρα αλλά για ανθρωποκτονία.
24: Βέβαια. Αλλά απλώς τώρα καταλαβαίνω πως θα πρέπει να περιμένουμε και τις πραγματογνωμοσύνες για να ρίξουν φως σε αυτή την υπόθεση.
5: Ούτως ή άλλως ακριβώς θα υπάρξει και έρευνα και για να δούμε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε το περιστατικό, τη βαλιστική έρευνα η οποία θα δείξει ενδεχομένως κάποια περαιτέρω στοιχεία και σημαντικά στοιχεία για το τι ακριβώς συνέβη. Από εκεί πέρα να σου πω ότι η πλευρά της οικογένειας του 20χρονου από την πρώτη στιγμή έκανε λόγο για ευθεία βολή των αστυνομικών. Όσον αφορά το αεροβόλο, όπου το οποίο φέρεται να υποστηρίζουν αστυνομικοί ότι εντόπισαν, λένε ότι δεν είχε ποτέ όπλο το συγκεκριμένο παιδί και ότι δεν σταμάτησε στον έλεγχο που έκαναν οι αστυνομικοί, γιατί είχε μια προηγούμενη άσχημη εμπειρία πριν από μερικούς μήνες και αντιμετωπίζει και προβλήματα και με αυτισμό και με αναπηρία. Είναι κράτος πάλι το οποίο θα το δούμε το επόμενο διάστημα, το πώς θα εξελιχθεί η έρευνα και από την δικαστική πλευρά, αλλά και από την έρευνα τα αποτελέσματα τα οποία θα περιμένουμε σίγουρα μέσα στις επόμενες ημέρες που θα γίνουν και που γίνονται ήδη από τα αρμόδια εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας.
24: Πράγματι, μάλλον μένεις μαζί μας, Χρήστο Στρατουλάκο, να ακούσουμε μαζί τι είπε για αρχή η δικηγόρος της οικογένειας του 20χρονου, η κυρία Μαρία Σφέτσου, κρίνει ως αναμενόμενη εξέλιξη την προφυλάκηση των δύο αστυνομικών.
6: Εν όψη των συνθηκών που επικράτησαν, εν όψη του γεγονότος ότι το αδίκημα που τέλεσαν ή φέρονται να τέλεσαν οι κατηγορούμενοι, το οποίο είναι η ανθρωποκτονία εκ προθέσεως με ενδεχόμενο δόλο, ένα από τα βαρύτερα, το βαρύτερο μάλλον αδίκημα του ποινικού κώδικα, η προφυλάκησή τους δεν θεωρώ ότι είναι κάτι άλλο από αναμενόμενη εξέλιξη.
24: Να ακούσουμε και τον δικηγόρο των δύο κατηγορούμενων αστυνομικών, τον κύριο Πέτρο Κουκούλη, παρέπεψε στην έρευνα και στους πραγματογνώμονες για να φανεί πώς χτυπήθηκε και τελικά έχασε τη ζωή του 20χρονος.
7: Πώς έγινε τώρα, αφήστε τις λεπτομέρειες, πώς πυροβολήθηκε το παιδί, κανείς δεν ξέρει. Μπορεί να έχει εξωστρακιστεί η σφαίρα, μπορεί 1002, ούτε κανένας δεν ξέρει. Και η εισαγγελέας αυτό έλεγε και αναρωτιόταν πώς έχει χτυπηθεί. Κανείς δεν ξέρει. Αυτά είναι πράγματα τα οποία θα λυθούν στο δικαστήριο. Όταν το δικαστήριο γίνει, θα εξεταστούν πραγματογνώμονες, θα έχουν γίνει πραγματογνωμοσύνες, θα έχουν έρθει κάποιοι ειδικοί που ξέρουν για αυτά τα θέματα. Δεν μπορώ να πω τίποτα.
24: Τώρα, Χρήστο, πες μας και τι έγινε με αυτή τη φωτιά σε πιλωτή πολυκατοικίας που είχαμε στην Πάτρα χθες και για την οποία φωτιά καταλαβαίνω πως από τους ενίκους της πολυκατοικίας επικράτησε ένας πανικός.
5: Ακριβώς όλα συνέβησαν, Πέτρο, στις 4 τα ξημερώματα, όταν φωτιά ξεκίνησε στην πιλωτή πολυκατοικίας σε κεντρικό σημείο της Πάτρας, η αλήθεια είναι. Εκεί λοιπόν υπήρξε αναστάτωση, η φωτιά πήρε γρήγορα διαστάσεις. Συγκεκριμένα να σου πω ότι υπέστησαν ζημίες και καταστράφηκαν 3 αυτοκίνητα και ένα μηχανάκι το οποίο ήταν στο σημείο πρόκλησης της πυρκαγιάς στην πιλωτή της πολυκατοικίας. Επηρεάστηκε, η φωτιά επεκτάθηκε και στους πρώτους ορόφους του συγκεκριμένου κτηρίου. Χρειάστηκε να απομακρυνθούν 2 ηλικιωμένοι και ένας ασθενής, καθώς υπήρχε κίνδυνος και για την υγεία τους, αλλά και να επεκταθεί η φωτιά και να μπει μέσα σε διαμερίσματα στα οποία έμεναν οι άνθρωποι αυτοί. Πήγαν στο σημείο ισχυρές δυνάμεις πυροσβεστικής υπηρεσίας που κατάφεραν και αντιμετώπισαν την φωτιά χωρίς να επεκταθεί στους ορόφους πολυκατοικίας παρά μόνο στα μπαλκόνια, εκεί όπου υπάρχουν κάποιες μικρές υλικές ζημιές. Από εκεί πέρα έχει ξεκινήσει η έρευνα για το περιστατικό, το τι ακριβώς δηλαδή συνέβη. Τα πρώτα στοιχεία τα οποία συγκεντρώνει το πυροσβεστικό σώμα κάνουν λόγο για εμπρησμό. Αυτό σημαίνει ότι στην υπόθεση πλέον έχει εμπλεχθεί και η ελληνική αστυνομία, η οποία διερευνά και κάμερες της περιοχής για να δούμε ποιος ενδεχομένως να προχώρησε σε αυτήν την πράξη. Εξετάζεται το σενάριο. Αυτό μπορούμε να το πούμε, Πέτρο, με βεβαιότητα, ναι, που προκύπτει από τις πηγές της ελληνικής αστυνομίας, ότι είναι ξεκαθάρισμα λογαριασμών ανθρώπων της νύχτας. Εκεί φαίνεται να στρέφονται οι έρευνες της ελληνικής αστυνομίας.
24: Οι αρχές.
5: Δεν γνωρίζουμε περαιτέρω, πάντως η έρευνα είναι σε πλήρη εξέλιξη.
24: Μάλιστα. Πάλι καλά που γλιτώσαμε τα χειρότερα, διότι ξαναλέμε σε ένα σημείο της Πάτρας, όπου μένει πάρα πολύ κόσμος, πικροκατοικημένη περιοχή εκεί, αφού δεν είχαμε άλλα. Πάλι καλά. Ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο. Τώρα θα θυμάστε πως είχαμε αυτή τη μεγάλη φωτιά στον Ασπρόπυργο την περασμένη Πέμπτη σε επιχείρηση με ανταλλακτικά. Υπάρχουν άνθρωποι που ακόμη νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο ΚΑΤ από αυτή τη φωτιά με σοβαρά εγκάβματα. Ένας από αυτούς δυστυχώς εξέπνευσε σήμερα. Η Βάσια Γκανάρα έχει το ρεπορτάζ. Γεια σου, Βάσια μου.
8: Καλό μεσημέρι, Πέτρο. Δυστυχώς στον Ασπρόπυργο η τραγωδία από την φωνική φωτιά και την ισχυρή έκρηξη παίρνει ακόμη πιο βαριά διάσταση. Ένας από τους 3 πολυεγκαυματίες που νοσηλεύονταν σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση κατάσταση δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, πρόκειται για τον 54χρονο άντρα, ο οποίος έφερε εγκάβματα στο 90% του σώματός του, ενώ είχε και εισπνευστικό έγκαυμα. Ο 54χρονος, να θυμίσουμε ότι είχε μεταφερθεί από το νοσοκομείο Θριάσιο, που νοσηλευόταν αρχικά στο νοσοκομείο ΚΑΤ, και έχουμε και δύο ακόμη πολυεγκαυματίες που εξακολουθούν να νοσηλεύονται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Ένας 41 ετών άντρας νοσηλεύεται στο ΚΑΤ με εγκάβματα στο 75% του σώματός του και εισπνευστικό έγκαυμα. Έχει ήδη υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση και παρακολουθείται από εξειδικευμένη ομάδα πλαστικής χειρουργικής και εγκαυμάτων. Και ο τρίτος, βαριά τραυματίας και αυτός, είναι ένας 28χρονος, ο οποίος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο νοσοκομείο Γεννηματάς, όπου μεταφέρθηκε από το Θριάσιο, έχοντας και αυτός υποστεί εκτεταμένα εγκάβματα σε ολόκληρο το σώμα.
24: Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ.
9: Ρυθμός
10: ή χαλάρωση.
9: Βουτιές
10: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
9: Στο μπαρ
10: ή στην άμμο.
9: Παραλία
10: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
9: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
10: West Side. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
9: The Beach Bar West Side.
10: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
9: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
11: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
12: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
11: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
12: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
11: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
13: Κοτόπουλο με πατάτες στο φούρνο. Όχι, όχι, όχι. Πανέ. Ή κοτόπουλο στη σχάρα. Ή μήπως κοτόπουλο με χυλοπίτες όπως το έφτιανε η γιαγιά. Ή κοτόπουλο με πίπερ.
14: Όπως και να το μαγειρέψετε, η συνταγή είναι μία. Πίντος. Γιατί τα κοτόπουλα Πίντος είναι μοναδικά και εγγυημένα. Γι' αυτό είναι στην κορυφή της γεύσης.
13: Πίντος στη γάστρα με πατάτες. Πίντος σνίτσελ. Πίντος κοκκινιστό με κρεμμύδια. Πίντος λεμονάδα.
14: Πίντος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
15: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
16: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίντος.
17: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
18: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
17: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
18: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
17: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
18: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
17: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
18: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
19: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα, φρέσκο, από την αρχή.
31: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
32: Phone Masters.
31: Δεν κρατάει μπαταρία.
32: Phone Masters.
31: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
32: Phone Masters.
31: Τι ακριβώς κάνουν?
32: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
31: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
32: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
31: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25-41-110-385.
32: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 2:30.
1: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και brunch με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
2: Νόβα 931.
20: Κάθε Σαββατοκύριακο στις 2 ακούμε το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Πέτρο Κυρκυλή σε ζωντανή σύνδεση με το Nova 931.
21: Sky 100,3.
22: Αμερικανικών πληγμάτων σε μορφή αντιπίνων προς το Ιράν. Οι Ιρανοί δεν σταματούν και δεν κάνουν πίσω. Και παράλληλα συνεχίζονται και οι διαπραγματεύσεις.
24: Υποτίθεται ότι είναι σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις με υψηλό βαθμούς αξιωματούχους των δύο πλευρών να πραγματοποιούν επαφές. Ας πούμε, ο Αμπάς Αραχτζή ήταν αυτές τις ημέρες στο Μουσκάτου Ομάν και πραγματοποιούσε κάποιες διπλωματικές επαφές. Βέβαια, την ίδια ώρα που έχουμε τέτοιες επιθέσεις που είναι σημαντικές, έτσι. Δηλαδή, μιλάμε για ένα πλοίο το οποίο χτυπήθηκε, αλλά μιλάμε και για μπαράζ επιθέσεων από τους Αμερικανούς. Δεν ξέρω πραγματικά πόση αξία και πόσο νόημα έχουν αυτές οι επαφές. Όμως, πες μας, τι ακριβώς μαθαίνουμε από τα ξένα ειδησιογραφικά πρακτορία, τι γίνεται εκεί.
22: Σύμφωνα με τους Ιρανούς, ο Αραχτζή συζήτησε με τους ομολόγους του στο Ομάν την κατάσταση στα στενά του Ορμούζ. Mm-hmm. Υπάρχει λοιπόν μια αναφορά από το CNN που λέει ότι το Ομάν έθεσε στο τραπέζι ένα σχέδιο για δύο θαλάσσιους διαδρόμους στα στενά του Ορμούζ. Το νότιο διάδρομο που θα περνά μέσα από τα χωρικά ύδατα του Ομάν και θα είναι ελεύθερη διέλευση, και τον διάπλο από το βόρειο διάδρομο που θα γίνεται μέσα από τα ιρανικά χωρικά ύδατα, και εκεί τον έλεγχο θα έχει η Τεχεράνη. Δεν γνωρίζουμε αν περαιτέρω τόσο συμφώνησαν γι' αυτό με την Τεχεράνη ή όχι. Θα συνεχιστούν οι συζητήσεις. Να σημειώσουμε ότι το Ιράν λέει ότι είναι κλειστά τα στενά του Ορμούζ. Υπάρχουν όμως και αντίθετες αναφορές. Υπάρχουν οι συζητήσεις. Να σημειώσουμε ότι το Ιράν λέει ότι είναι κλειστά τα στενά του Ορμούζ. Υπάρχουν όμως και αντίθετες αναφορές. Υπάρχουν

με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής να είναι ξεκάθαρο ότι δεν επιθυμούν περαιτέρω κλιμάκωση πολεμικής σύγκρουσης, παρά την έντονη ρητορική που χρησιμοποιεί πολλές φορές ο πρόεδρος Τραμπ, θέλουν να υπάρξει μια συμφωνία, το έχουμε δει το τελευταίο διάστημα, και από την άλλη πλευρά το Ιράν να έχει καταλάβει ακριβώς αυτή την πρόθεση των ΗΠΑ και του ίδιου του πρόεδρου Τραμπ και να προσπαθεί να κερδίσει χρόνο ώστε να συνεχίσει την πίεση αυτή και να κοιτάξει να μπορέσει να πάρει ό,τι περισσότερο μπορεί από την ενδεχόμενη διαπραγμάτευση που μπορεί να οδηγήσει σε ένα τελικό στάδιο συζητήσεων. Είμαστε σε μια εντός εισαγωγικών, όχι απολύτως έτσι, αλλά κατά κάποιο τρόπο μη κλιμακούμενη αστάθεια, θα την έλεγα.

0: Τώρα, αυτή η αναζωπήρωση της έντασης στον Περσικό κόλπο έχει οδηγήσει σε άνοδο και τις διεθνείς αγορές του πετρελαίου και τις τιμές του πετρελαίου. Υπάρχουν ανωδικές πιέσεις που καταγράφονται τις τελευταίες ημέρες. Για το λόγο αυτό, η κυβέρνηση έχει ανακοινώσει πως θα υπάρξει μια έκπτωση στις τιμές των καυσίμων το προσεχές χρονικό διάστημα, με το κόστος αυτής της μείωσης των τιμών να καλύπτεται από τα ελληνικά δηληστήρια. Αναφέρθηκε διεξοδικός σε αυτό το νέο μέτρο που αφορά την τιμή των καυσίμων ο κύριος Χατζηδάκης σήμερα εδώ στον Sky, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Να ακούσουμε τι είπε για την εφαρμογή του.
1: Μέσα στην εβδομάδα, ελπίζω στις αρχές, υπάρχουν κάποια διαδικαστικά ζητήματα τα οποία θα διευθετηθούν σήμερα, αύριο.
2: Δηλαδή, ας πούμε, μέχρι την Τετάρτη θα έχει γίνει.
1: Δεν θέλω να δεσμευτώ ακριβώς, γιατί ξέρετε, υπάρχουν μερικές λεπτομέρειες πάντοτε και μετά να πέσεις έξω μερικές ώρες, σου λένε γιατί έπεσες.
2: Αλλά περιμένει ο κόσμος. Πάντως, μέσα στην εβδομάδα, λέτε.
1: Πιστεύω είναι στις αρχές εβδομάδας.
2: Και θα πάει μέχρι τέλος Αυγούστου.
1: Τέλος Αυγούστου, ναι.
0: Και Γιώργος Σασβάτογλου, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πετρελαίων Καυσίμων, μίλησε για τις τιμές στην αγορά και πώς θα εφαρμοστεί αυτό το μέτρο και αν θα δούμε άμεσα μία πτώση στις τιμές.
3: Μία μείωση στην τιμή της τάξης των 10 λεπτών στην αμόλυδη βενζίνη
4: και
3: 5 στο πετρέλαιο, καλώς δεχούμενα μεν, αλλά αυτό προέρχεται από ένα κέρδος των δηληστήριων, δεν προέρχεται από μία ζημιά. Άρα λοιπόν δίδεται αυτό το οποίο για μένα, αν θέλετε την εκτίμηση μου, είναι πολύ μικρό.
0: Τώρα, είχαμε σήμερα στην ΕΡΤ τον Γιώργο Γεραπετρίτη, τον Υπουργό Εξωτερικών της χώρας μας, να παραχωρεί μια εφόλιστη σύλλη συνέντευξη. Έχει σημασία να σταθούμε σε αυτή τη συνέντευξη, διότι είναι η πρώτη συνέντευξη που παραχώρησε μετά και την σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Οπότε είχε πολλά να πει ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας. Μαζί μας η Μαρία Τσιλινίκου. Γεια σου, Μαρία μου. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Και να ξεκινήσουμε από το κάζους Μπέιλι. Με τον Υπουργό Εξωτερικών να σημειώνει ότι το ζήτημα της απειλής πολέμου, το οποίο έχει ανακηρύξει το τουρκικό κοινοβούλιο από το 1995, είναι ένα τεράστιο βαρύδι, όπως δήλωσε, στη σχέση μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, αλλά είναι και ένα βαρύδι στην πορεία της Τουρκίας προς την Ευρώπη και τη Δύση. Ο επικεφαλής ελληνικής διπλωματίας σε αυτό το σημείο πρόσθεσε ότι θα μπορούσε να υπάρξει άρση του κάζους Μπέιλι εκ μέρους της Τουρκίας, και όχι απλώς θα ήταν χρήσιμο, αλλά νομίζω ότι είναι και οφειλόμενο, όπως χαρακτηριστικά τόνισε. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στις διεθνείς εξελίξεις.
0: Για τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Ελλάδας, σε απάντηση των κινήσεων που κάνει ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, βέβαια, στο τελευταίο χρονικό διάστημα. Εμείς θα ακούσουμε αυτό το απόσπασμα για το κάζους Μπέιλι. Το έβαλε το θέμα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προημερών. Το βάζει πάλι με αυτή τη συνέντευξή του στην ΕΡΤ ο κύριος Γεραπετρίτης.
6: Το ζήτημα της αιτίας πολέμου, το οποίο έχει ανακηρύξει το τουρκικό κοινοβούλιο το 1995, είναι ένα τεράστιο βαρύδι στις σχέσεις μεταξύ Ελλάδος-Τουρκίας, αλλά είναι και ένα βαρύδι στην πορεία της Τουρκίας προς την Ευρώπη και τη Δύση. Δεν νοείται σήμερα, υπό τις συνθήκες τις οποίες βιώνουμε, υπό τον χάρτη και το καταστατικό των Ηνωμένων Εθνών, να υπάρχει εκφεφρασμένη αιτία πολέμου για την οποιαδήποτε ενάσκηση νομίμου δικαιώματος. Η αίσθησή μου είναι ότι θα μπορούσε να υπάρξει άρση του κάζους Μπέιλι εκ μέρους της Τουρκίας, και όχι απλώς θα ήταν χρήσιμο, αλλά νομίζω ότι είναι οφειλόμενο. Δεν νοείται σήμερα χώρα η οποία θέλει να συμπράττει στην διεθνή αρχιτεκτονική ασφαλείας να απευθύνει απειλή πολέμου κατά γειτονικής και συμμάχου χώρας.
0: Μάλιστα. Αυτά είπε ο κύριος Γεραπετρίτης, Βαρία, για το κάζους Μπέιλι.
5: Και αναφέρθηκε στη θέση της Ελλάδας εν μέσω όλων αυτών των γεωπολιτικών εξελίξεων που βλέπουμε.

0: διαδραματίζονται τους τελευταίους μήνες, αν όχι τα τελευταία χρόνια, εγώ θα πρόσθετα. Τόνισε ότι η Ελλάδα αποτελεί έναν ισχυρότατο εταίρο στο ΝΑΤΟ, αποτελεί έναν ισχυρότατο πυλώνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα παραμείνει εκεί με αξιοπιστία, με δύναμη και πειθό. Και αναφέρθηκε βεβαίως σε αυτά που έχει διαβάσει το τελευταίο διάστημα στον τύπο, λέγοντας ότι δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και καταλαβαίνει ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αναφορικά και με τα εξοπλιστικά της γειτονός, γιατί είδαμε ότι όλες τις μέρες πρώτο θέμα ήταν η πρόθεση Τραμπ και
1: δεν
0: για τα
1: F-35. Κάποια δέσμευση, κάποια υπόσχεση, κάτι το οποίο να είναι.
0: Το οποίο το έχει ξεκαθαρίσει και ο ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ. Αναφέρθηκε σε αυτό ο Υπουργός Εξωτερικών και τόνισε ότι η Ελλάδα έχει τη θέση να βρίσκεται αυτή τη στιγμή στον πυρήνα πολλαπλών εξοπλιστικών προγραμμάτων. Είναι μέσα στην ευρωπαϊκή αμυντική ισχύ. Είναι εντός του προγράμματος των F-35, είναι εντός επίσης του προγράμματος αναβάθμιση των F-16 και μάλιστα σε αυτό που είπες και εσύ. Τόνισε ότι αντιλαμβάνεται ότι υπάρχει, ότι υπήρξε μια θερμή υποδοχή από τον πρόεδρο Τραμπ από την τουρκική πλευρά. Μην ξεχνάμε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εκθιάζουν συχνά πυκνά ο ένας τον άλλον μέσω δημόσιων τοποθετήσεων τους. Σε ό,τι αφορά όμως τα απτά δεδομένα, τόνισε ο επικεφαλής ελληνικής διπλωματίας, κανένας δεν μπορεί να πει ότι έχει υπάρξει οποιαδήποτε δέσμευση ή υπόσχεση.
1: Για να ακούσουμε και αυτό το απόσπασμα.
2: Η Ελλάδα αποτελεί έναν ισχυρότατο εταίρο στο ΝΑΤΟ, αποτελεί έναν ισχυρότατο πυλώνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα παραμείνει εκεί. Η Ελλάδα βρίσκεται στον πυρήνα αυτή τη στιγμή πολλαπλών εξοπλιστικών προγραμμάτων. Υπήρξε μια θερμή υποδοχή του πρόεδρου Τραμπ από την τουρκική πλευρά. Σε ό,τι αφορά όμως τα απτά δεδομένα, κανένας δεν μπορεί να πει ότι έχει υπάρξει οποιαδήποτε δέσμευση ή υπόσχεση. Συνεπώς, όλα τα υπόλοιπα είναι εικασία. Εκείνο το οποίο θέλω να διαβεβαιώσω και εσάς και μέσω ημών και τους Έλληνες πολίτες είναι ότι σε κάθε περίπτωση η Ελλάδα όχι απλώς δεν είναι θεατής, αλλά είναι πρωταγωνιστής των εξελίξεων.
1: Μάλιστα. Τώρα ο κύριος Γεραπετρίτης σήκωσε το γάντι σε σχέση με μια αναφορά που είχε κάνει προχθές, αν δεν κάνω λάθος, στο Economist ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος του κόμματος Ελλάς Αλέξη Τσίπρας για τα F-35.
0: Κάνοντας λόγο για εθνική ήττα.
1: Ναι. Να ακούσουμε καταρχάς αυτή την αναφορά, να τη θυμίσουμε στους ακροατές του κυρίου Τσίπρα, τι είχε πει για τα F-35 και θα επιστρέψουμε να μας πεις τι του απάντησε ο κύριος Γεραπετρίτης.
2: Είπε λοιπόν ότι κατά τη διάρκεια της δικής του πρωθυπουργίας η Τουρκία δεν ήταν στο πρόγραμμα των F-35. Πρόκειται περί ψεύδους και το λέω ευθέως, διότι καθ' όλη τη διάρκεια των 4 ετών που διακυβέρνησε ο κύριος Τσίπρας την Ελλάδα, όλα τα 4 χρόνια η Τουρκία όχι μόνον ήταν πελάτης των F-35, ήταν συμπαραγωγός των F-35.
1: Ακούσαμε τον κύριο Γεραπετρίτη, ζητώ συγγνώμη, όχι την αναφορά του κυρίου Τσίπρα. Απαντούσε στα όσα είχε πει ο κύριος Τσίπρας προημερών, Μαρία. Έχουμε εκεί μία κόντρα για τα F-35.
0: Για να βάλουμε το πλαίσιο, ναι. Ο πρώην Πρωθυπουργός έκανε λόγο για εθνική ήττα σε σχέση με την υπόθεση των F-35 ναι. Και την Τουρκία. Ο Υπουργός Εξωτερικών απάντησε ότι δεν καταλαβαίνει τον κύριο Τσίπρα, καθώς, όπως τόνισε, δεν υφίσταται καμία ήττα, αλλά υφίστανται διαρκείς νίκες της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, τις οποίες μπορούμε και να απαριθμίσουμε. Mm-hmm. Νομίζω ότι ήταν η ξεκάθαρη απάντηση στον πρώην Πρωθυπουργό, ναι. Από
1: και
0: τον επικεφαλής ελληνικής
1: διπλωματίας. Και αυτό το οποίο είπε ο κύριος Τσίπρας, είχε υποστηρίξει πως...
0: Ότι στηρίζει, ναι. Το αφήγημα, όπως τόνισε χαρακτηριστικά, της πολιτικής, ναι. Του νεκρανάστασης, σε ένα και μόνο στοιχείο που είναι η λύθη των Ελλήνων πολιτών. Ναι. Αναφέρθηκε στη δήλωσή του, λέγοντας ότι άκουσε χαρακτηριστικά τον πρώην Πρωθυπουργό να αναφέρεται μέσω του Economist ότι η Τουρκία δεν ήταν στο πρόγραμμα των F-35 κατά τη διάρκεια της δικής του Πρωθυπουργίας. Πρόκειται περί ψεύδους, τόνισε ο επικεφαλής ελληνικής διπλωματίας, διότι καθ' όλη τη διάρκεια, όπως πρόσθεσε, των 4 ετών που διακυβέρνησε ο κύριος Τσίπρας στην Ελλάδα, η Τουρκία όχι μόνο ήταν πελάτης, όπως πρόσθεσε, τον F-35, αλλά ήταν και συμπαραγωγός. Και μάλιστα σε αυτό το πλαίσιο πρόσθεσε ότι αντιθέτως με την διακυβέρνηση, την δική μας διακυβέρνηση, όπως χαρακτηριστικά είπε, η Ελλάδα μπήκε στο πρόγραμμα που δεν ήταν στη θητεία του κ. Mm-hmm. Τσίπρα και η Τουρκία βγήκε από το πρόγραμμα.
1: Μάλιστα. Φαντάζομαι θα έχει και συνέχεια το ρόλο αυτό. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία, για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Αντώνη Ατζολέτο. Χθες είχαμε τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί όσοι βρέθηκαν και έδωσαν το παρόν, είτε διαζώσεις, είτε μέσω Zoom σε αυτή τη συνεδρίαση, ουσιαστικά πρότειναν την άρση της στήριξης στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα Ελλάς, κάτι το οποίο το αναμέναμε, πλέον αυτό είναι και επίσημο, και βεβαίως προανήγγειλαν και την επιστροφή του Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, κάτι το οποίο βεβαίως για να γίνει πραγματικότητα θα πρέπει να το αποφασίσει η κοινοβουλευτική ομάδα που έχει και την σχετική αρμοδιότητα. Να δούμε που βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ μετά και από αυτήν την επεισοδιακή, είναι η αλήθεια, κεντρική επιτροπή. Είναι μαζί μας Αντώνης Αντζολέτος να μας δώσει όλο το περίγραμμα. Γεια σου Αντώνη μου, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, ναι, διότι το δεύτερο που είπες ήταν ουσιαστικά μια πολιτική απόφαση, γιατί όντως η κοινοβουλευτική ομάδα πρέπει να πάρει την πρωτοβουλία. Τώρα αυτό θα μπορούσε ενδεχομένως να γίνει με τον ορισμό ενός γραμματέα. Έχει παραιτηθεί, νομίζω, ο κύριος Διονύσης Καλαματιανός, ο οποίος θα καλέσει πίσω στις τάξεις της κοινοβουλευτικής ομάδας τον κύριο Πολάκη για να μπορεί να είναι υποψήφιος. Τώρα από εκεί πέρα σίγουρα κομβικό ήταν το σημείο του κειμένου της Κεντρικής Επιτροπής, που ουσιαστικά δεν φωτογράφησε πια την συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα. Μιλούσε για αυτόνομη εκλογική κάθοδο ή συνεργασία με άλλους σχηματισμούς. Όλα αυτά θα συζητηθούν αύριο στην πολιτική γραμματεία το μεσημέρι στις 3 του Κουμουνδούρου, και κατά πόσο ήταν έγκυρη αυτή η διαδικασία που έγινε, γιατί από την Κουμουνδούρου λένε ότι πάσχει πάρα πολύ καταστατικά. Είναι μια κρίσιμη εβδομάδα αυτή που έρχεται, Πέτρο, γιατί θα συνεδριάσει εκτός από όπου και η κοινοβουλευτική ομάδα, προκειμένου να ξεκινήσουμε.
1: Πότε, έχουν ορίσει ημέρα ή αυτό μένει να αποφασιστεί?
3: Όχι, μπορεί να είναι Τρίτη, Τετάρτη, θα το δούμε. Πάντως το ζητούμενο είναι νέος αρχηγός της κοινοβουλευτικής ομάδας, ο οποίος θα οδηγήσει το κόμμα στα επόμενα βήματα, ενδεχομένως.
1: Εκεί ξέρεις τι άλλο πρέπει να δούμε. Ποιοι θα τον εκλέξουν, θέλω να πω. Είμαστε σίγουροι ότι αυτοί που σήμερα απαρτίζουν την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος θα την απαρτίζουν και σε μερικές ημέρες?
3: Όχι. Υποψήφοι φέρονται αυτή τη στιγμή να είναι δύο, η Ρένα Δούδου και ο Παύλος Πολάκης. Mm-hmm. Δεν έχουμε ακούσει για κάποιο άλλο όνομα. Ναι. Τώρα, mm-hmm. σε αυτό που είπες εδώ είναι το κρίσιμο, γιατί δεν αποκλείεται αύριο από Δευτέρα να έχουμε ένα μπαράζ αποχωρήσεων βουλευτών από τον ΣΥΡΙΖΑ, ενδεχομένως πιο πολύ ανεξαρτητοποιήσεων. Από τη στιγμή
1: αυτοί οι βουλευτές, συγγνώμη που σε διακόπτω, αυτά τα στελέχη θα είναι στελέχη τα οποία πρόσκυνται στην πλευρά του απερχόμενου, του παραιτηθέντος πρόεδρου, του κυρίου Φάμελου.
3: Ναι, προφανώς. Ναι. Είναι στελέχη τα οποία δεν επιθυμούν να υπάρχει αντιπαραθλητικό ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ στον Αλέξη Τσίπρα. Και είναι στελέχη που προφανώς επιθυμούν να ενταχθούν στις τάξεις της Ελλάς όταν θα γίνουν εκλογές. Αυτά λοιπόν τα στελέχη νομίζω ότι με μια ανεξαρτητοποίησή τους θα δείξουν τη διαφωνία τους στη νέα απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, παρά το γεγονός ότι δεν θεωρείται ότι είναι επίσημη. Είναι γεγονός πλέον πως η τάση στο κόμμα έχει αλλάξει και βλέπουμε ότι η παλαιά πλειοψηφία των Πολάκη Παπαδούρου φαίνεται πλέον να είναι η μειοψηφία και να μπορεί να επιβάλλει τη συγκεκριμένη άποψη.
1: Σωστά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αντώνη. Να είσαι καλά. Ακούμε τον Χρήστο Γιαννούλη, τον εκπρόσωπο τύπου του κόμματος. Μίλησε σήμερα το πρωί εδώ στους Δεκατιανούς.
4: Αυτοί που ξέρουν τα γεγονότα και αυτοί που μπορούν να καταλάβουν το περιεχόμενο αυτού που εννοώ, θα το καταλάβουν. Πρέπει και εγώ να κάνω αυτοκριτική και αυτοσυγκράτηση για να ρίχνουμε νερό στο μήλο μιας εσωστρέφειας, αλλά υπάρχουν και κάποιες κόκκινες γραμμές. Το μόνο που δεν χρειαζόμαστε είναι να γίνουμε πρώτο θέμα με τίτλο «Εσωστρέφεια, διαλύονται, δεν μπορούν να τα βρουν, διασπώνται» κτλ. Κτλ. Αυτό δεν το καταφέραμε.
1: Και ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος, ο προεδρεύων της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, μέχρι να έχουμε τη διαδικασία που ακούσατε, πως θα λάβει χώρα την επόμενη εβδομάδα της εκλογής νέου Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Χρέη Προέδρου εκτελεί ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος. Να ακούσουμε τι είπε για τα όσα αποφάσισε χθες η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ.
5: Περιμένουμε την Πολιτική Γραμματεία να συγκαλέσει Κεντρική Επιτροπή όπως το είχε στο πρόγραμμά της, και στα πλαίσια της χθεσινής συζήτησης πήραμε κάποιες πρώτες αποφάσεις. Είναι μια πολιτική απόφαση η επιστροφή του Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλευτική
0: ομάδα. Άρα επιστρέφει ο κύριος Πολάκης.
5: Θα επιστρέψει με βάση τις διαδικασίες της Βουλής. Είναι άλλο πράγμα η πολιτική απόφαση Κεντρικής Επιτροπής, άλλο πράγμα είναι η διαδικασία της Βουλής. Ναι.
1: Στην υπόλοιπη επικαιρότητα τώρα, την υπόλοιπη πολιτική επικαιρότητα, κυβέρνηση και αντιπολίτευση εξακολουθούν να διασταυρώνουν τα ξύφη τους για τα ζητήματα της οικονομίας, της ακρίβειας, αλλά και των μέτρων των οποίων υπόσχονται τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Αυτό, αν θέλετε, είναι και ένα βασικό σημείο τριβής μεταξύ των εκπροσώπων των κομμάτων, με την κυβέρνηση να βάλει τόσο κατά του ΠΑΣΟΚ όσο και κατά της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης Η κυρία Τόνια Αντωνίου, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, μίλησε σήμερα για αυτά τα ζητήματα. Ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς, επίσης από το ΠΑΣΟΚ, εκπρόσωπος τύπου, μίλησε στο Open. Για να τους ακούσουμε τι είπαν.
6: Το ΠΑΣΟΚ έχει αποδείξει στην πράξη ότι σέβεται τη δημοσιονομική σταθερότητα και σοβαρότητα. Εμείς δεν έχουμε υποσχεθεί τα πάντα στους πάντες, όπως είχε κάνει και η κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα και ο κύριος Μητσοτάκης.
7: Στην Ιταλία, παράδειγμα, οι τιμές πέσανε, εδώ ανέβηκαν. 20 λεπτά ανέβηκαν εδώ, 5 λεπτά έπεσαν εκεί. Αυτό δεν μπορεί να το εξηγήσει κανείς. Όταν πηγαίνει η κυβέρνηση και λέει θα κάνουμε συμφωνίες κυρίων, από πότε οι τιμές στα δηληστήρια είναι προϊόν συμφωνίας?
1: Αυτά είναι τα δύο θέματα τα οποία βάζει το ΠΑΣΟΚ. Το ένα, ότι οι προτάσεις του είναι κοστολογημένες. Το δεύτερο, η ακρίβεια την οποία δεν έχει μπορέσει να αντιμετωπίσει αυτά τα 7 χρόνια η κυβέρνηση. Κωστής Χατζηδάκης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης εδώ στον Sky και τη Φέη Μαυραγάνη, κατά του Αλέξη Τσίπρα για τα όσα υπόσχεται.
8: Ο κύριος Τσίπρας καταρχάς επέστρεψε με το ίδιο στυλ, την ίδια παροχολογία που ξέραμε από παλιά, που θα τα καταργούσε όλα με ένα νόμο και με ένα άρθρο και με τα ίδια ποσοστά που έφυγε όταν παραιτήθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Και απάντηση από την Μαριζέτα Αντωνοπούλου, στέλεχος της Ελλάς, στο Action 24.
9: Το να πηγαίνει η κυβέρνηση σε κάθε τι το οποίο απαντάει η αντιπολίτευση, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, και η απάντηση να είναι προσωπικές επιθέσεις ή λάσπη στον ανεμιστήρα, λέγεται αδονισμός. Και είναι επικοινωνιακή στρατηγική της κυβέρνησης

0: Ώρα να συνδεθούμε με τη Βόνη, κυρίες και κύριοι, να ακούσουμε το δελτίο διεθνών ειδήσεων της Deutsche Welle. Στα μικρόφωνο ο Στέφανος Γεωργακόπουλος.
1: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους. Με κλείσιμο των στενών του Ορμούζ και επιθέσεις σε χώρες του κόλπου, απαντά το Ιράν στα 140 αμερικανικά πλήγματα. Αισιόδοξος ότι θα επιληθεί το ζήτημα των F-35 ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν. Νέος καύσωνα στη Γερμανία τα επόμενα 24 ώρα σε επιφυλακή η χώρα για δασικές πυρκαγιές. Οι ειδήσεις της Deutsche Welle αναλυτικά στο μικρόφωνο Στέφανος Γεωργακόπουλος. Με νέο καύσωνα βρίσκεται αντιμέτωπη η Γερμανία τις επόμενες ημέρες. Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν ότι οι θερμοκρασίες θα σκαρφαλώσουν κατά τόπους στους 37 βαθμούς. Την ίδια ώρα οι αρμόδιες υπηρεσίες προειδοποιούν ήδη από σήμερα για πυρκαγιές σε δασικές και θαμπνώδεις εκτάσεις λόγω της παρατεταμένης ξηρασίας και των υψηλών θερμοκρασιών. Ιδιαίτερα κρίσιμη κρίνεται η κατάσταση στα νεοδιοδυτικά και την ευρύτερη περιοχή γύρω από το Βερολίνο. Χθες περίπου 300 πυροσβέστες συμμετείχαν σε κατάσβεση δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή της Νιρεμβέργης. Αντιδρώντας στις αμερικανικές επιθέσεις της περασμένης νύχτας, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι από τις πρώτες πρωινές ώρες ελέγχουν απολύτως τα στενά του Ορμούζ. Παράλληλα, το Ιράν συνέχισε τις πυραυλικές επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων σε Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος της Ιρανικής Εθνοσυνόλευσης, Μοχάμαντ Μπακέρ Χαλιμπάφ, καλεί τις Ηνωμένες Πολιτείες να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους, αλλιώς θα πληρώσουν ακριβό τίμημα. Ενώ από την πλευρά του, ο Αμερικανός Υπουργός Πολέμου, Πιτ Χέξεθ, τονίζει ότι το Ιράν πήρε λανθασμένες αποφάσεις και τώρα θα πληρώσει και αυτές. Και από τη Μέση Ανατολή να πάμε στην Τουρκία και στη συνέντευξη εφόλης της ύλης που έδωσε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, κάνοντας απολογισμό για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Στο επίκεντρο βρέθηκαν τα μαχητικά F-35 και η ρωσική S-400. Η ανταποκρίτρια της Deutsche Welle στην Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερεντίνου.
3: Μεταξύ άλλων, ρωτήθηκε για την πορεία των συζητήσεων με τις ΗΠΑ για τα F-35 και αν οι S-400 θα αποσταλούν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, όπως μεταδίδεται από πολλές πηγές. Ο Χακάν Φιντάν, ωστόσο, δεν έδωσε συγκεκριμένη απάντηση, επιλέγοντας γενικές τοποθετήσεις. Σε ερώτηση τι γίνεται με τις συζητήσεις μεταξύ ΗΠΑ και Τουρκίας για τα F-35, που βρίσκονται σε εξέλιξη και πόσο γρήγορα πιστεύει ότι θα επιληθεί το ζήτημα, ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας απάντησε ότι ο πρόεδρος Τραμπ και ο πρόεδρος Ερντογάν συναντήθηκαν στην Ουάσιγκτον τον περασμένο Σεπτέμβριο και ακόμη πριν από αυτή τη συνάντηση αποφάσισαν να άρουν όλα τα εμπόδια που σχετίζονται με το θέμα των F-35. Εργαζόμαστε, είπε, για αυτό το ζήτημα από τότε και νομίζω ότι θα καταλήξουμε σε μια λύση πολύ σύντομα. Τόνισε δε ότι με αυτόν τον τρόπο δεν θα υπάρξει πρόβλημα με την παραλαβή από την Τουρκία των F-35, για τα οποία, όπως είπε, η Τουρκία πλήρωσε πριν από 5 και 6 χρόνια. Νομίζω ότι το θέμα θα επιληθεί, είπε ο Χακάν Φιντάν, ο οποίος επεσήμανε ότι η Τουρκία βρίσκεται σε μοναδική θέση για να μεσολαβήσει και να τερματίσει περιφερειακές διαμάχες χάρη στην ιστορία της. Για το πυραυλικό σύστημα S-400, είπε ότι πρόκειται για μια συνεχή διαδικασία και διεξάγονται συζητήσεις και διαπραγματεύσεις εντός της κυβέρνησης. Θα πρέπει επίσης να υπάρξει μια υγιή συζήτηση, είπε, με τους Ρώσους. Επειδή δεν μπορώ να κατονομώσω κάποια συγκεκριμένη χώρα, διαδικασία ή είδος λύσης, αυτή τη στιγμή, όπως είπα, υπάρχει πολιτική βούληση μεταξύ των δύο Προέδρων. Επομένως, η Ρωσία θα πρέπει να συμμετέχει επίσης στις συζητήσεις, επειδή οι S-400 αγοράζονται από εκεί, είπε ο Φιντάν, ο οποίος βρέθηκε στη Ρωσία πριν 3 εβδομάδες και είχε συναντήσεις με Ρώσους αξιωματούχους, ενώ έγινε δεκτός και από τον πρόεδρο Πούτιν. Για την Deutsche Welle, από την Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερεντίν.
2: Και κλείνουμε το δελτίο με μια τελευταία είδηση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ φρυνούν την απώλεια του γερουσιαστή Λίνσεϊ Γκράχαμ. Ο πρόεδρος Τραμπ έκανε λόγο για έναν από τους σπουδαιότερους ανθρώπους που έχει γνωρίσει και ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός για την απώλεια ενός από τους μεγαλύτερους υποστηρικτές του Ισραήλ. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
0: Ευχαριστούμε θερμά τους συναδέλφους από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle. Στην αθλητική σας ενημέρωση τώρα με τον Θανάση Κλητικό. Γεια σου, Θανάση μου.
4: Χαίρετε. Είχαμε γνωρίζουμε πλέον μάλλον τα ζευγάρια των ημιτελικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Γαλλία εναντίον Ισπανίας την Τρίτη στις 10. Αργεντινή εναντίον Αγγλίας. Ένα ζευγάρι με ιστορικό υπόβαθρο κιόλας την Τετάρτη επίσης στις 10. Για μία θέση στο μεγάλο τελικό του 19ης Ιουλίου, την επόμενη Κυριακή ο τελικός. Να πούμε και την ώρα είναι και αυτό στις 10.
0: Κανονικές ώρες.
4: Νορμάλ ώρα για
0: η τελική και ο τελικός. Ευχαριστώ.
4: Για Ευρώπη. Από εκεί και πέρα, εντός συνόρων, έχουμε την νίκη του Παναθηναϊκού επί της Grasshoppers σε φιλική αναμέτρηση στο τελευταίο παιχνίδι του Παναθηναϊκού στο γήπεδο της Λεωφόρου. Κατάμεστο, οι φίλοι του Παναθηναϊκού είχαν την ευκαιρία έτσι να αποχαιρετήσουν ουσιαστικά το σπίτι τους. Και στα άλλα φιλικά, ο Ολυμπιακός ανάδειχθηκε ισόπαλος 1-1 με την Λέουβεν, ενώ ο ΠΑΟΚ ιτήθηκε 3-2 από την Τβέντε.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ, Θανάση.
5: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
6: Τι έχουμε?
5: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
7: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
5: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trills με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα.
8: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
9: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
8: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
9: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
10: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
11: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
10: Μύδια.
11: 11 και 12 Ιουλίου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
10: Προπόληση ticketservices.gr.
0: Τικότατο και στη συνέχεια μαζί σας μέχρι και τις 5 η Μαρία Δουρούδη. Καλό απόγευμα.

0: Φτάσαμε.
1: Έρχονται στο Nova 931.
2: Μια προσφορά. Κούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό. Φωτισμός. Εργαλεία. Τέρμα Δημοκρίτου. Ξάνθη.
3: Αναβύση. Αιγαίο.

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μια προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο Τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Νόβα 931. Η ώρα είναι 3.
4: Νόβα 931.
5: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο. Από την αρχή.
6: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
7: Full Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
6: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο WiFi στο καλύτερο γραφείο.
7: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
6: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
8: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «Πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο. Τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
9: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
8: Ψητοπολείο Τίνος. 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 254 10 7 89 89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
9: Dino's Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
10: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
11: 25 410 20 006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25 410 20 006. Και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
12: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
9: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
13: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
9: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25 220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
13: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
14: Ήρθε η στιγμή να περασοκταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
9: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
15: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κτέο Διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, Y-H, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 2541-066-566.
1: Ιδιωτικό Κτέο Διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
16: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζεδοπολείο ταβέρνα Αμάλθια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Με ζεδοπολείο Αμάλθια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το πού.
2: Nova Report με τον Γιώργο Κουτσουρλή. Τα γεγονότα της εβδομάδας. Με όσους τα δημιούργησαν και ακόμη ό,τι περιμένουμε να γίνει. Nova Report. Κάθε Παρασκευή και Κυριακή στις 3.
3: Στο Nova 931 News Today.
2: Χορηγός της εκπομπής
3: Γαλανόπουλος Γκάμπρας. Σύμβουλοι προγραμμάτων ΕΣΠΑ. Οικονομολόγοι με μεταπτυχιακή ειδίκευση. Πάντα ενημερωμένοι για όλες τις τρέχουσες εξελίξεις. Αναλαμβάνουμε με συνέπεια και αξιοπιστία και τις πιο απαιτητικές υποθέσεις σας. Καλύπτουμε κάθε ανάγκη επιχειρηματία ή ιδιώτη. Λογιστικό γραφείο Γαλανόπουλος Γκάμπρας και συνεργάτες. Θα μας βρείτε επί της οδού Σμύρνης 35 στη Ξάνθη στο 254 10 729 29 και στο www.logistikaxanthis.gr. Γαλανόπουλος Γκάμπρας και συνεργάτες. Λύση σε όλα. Υπεύθυνα.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε εδώ σήμερα στο Nova Report. Είμαι ο Γιώργος Κουτσουρλής και θα τα λέμε μέχρι και τις 5 με πολύ ωραία ελληνική μουσική με νέα ανασκόπηση. Ναι, θα σας πω την αλήθεια, ένα άλλο τραγούδι ήταν παιδιά να μπει και μπήκα εγώ κατευθείαν εδώ για να σας πω την καλησπέρα μου, την όμορφη καλησπέρα μου, για να κάνουμε την όμορφη ανασκόπηση και να πούμε ότι ο υδράργυρος, παιδιά, αγγίζει πάνω τους 30 βαθμούς Κελσίου και το επόμενο διήμερο, το Σαββατοκύριακο, νομίζω ότι θα είμαστε έτοιμοι για βουτιές. Τώρα το που θα βουτήξουμε δεν ξέρω. Εδώ παραλιακά μπορούμε άνετα προς το παρόν. Θα έχουμε και ενημέρωση σίγουρα για τους λαγοκέφαλους και για τις περιοχές μας, για τις παραλιακές ζώνες σε εμάς. Γιατί λοιπόν κοντά μου θα έχω μετά από το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα τον πρόεδρο του Πανελλήνιου Συλλόγου Αλιέων Δημοσίου, τον κύριο Δημήτρη Τσιάνη, όπου θα μιλήσουμε για τους λαγοκέφαλους, για τα νέα δεδομένα και για τις δικές μας παραλιακές ζώνες, για τους αλίες, για τα νέα μέτρα αντιμετώπισης τους που έχει ανακοινώσει και η κυβέρνηση. Για να δούμε τι μέλη γενέστε. Λοιπόν, οπότε θα βουτήξουμε ακόμα και σε πισίνες, ακόμα και όπου θέλετε, εδώ θα είμαστε για να τα λέμε μέχρι και τις 5. Nova Report και Nova Radio 931, www.novaradio.gr. Μας ακούς και εκεί, Facebook, Instagram και TikTok, Nova Radio 931. Ενημέρωση και ψυχαγωγία γίνονται πάντοτε ένα.

Αυτή η ιδέα λοιπόν όσον αφορά για το Summer Camp που ήδη διεξάγεται στο κλειστό γήπεδο Φίλιππος Αμυρίδη, με εντυπωσιακή συμμετοχή λοιπόν και απόλυτη επιτυχία συνεχίζεται το πρώτο Summer Camp στο κλειστό Φίλιππος Αμυρίδη από τον που διοργανώνει ο Δήμος Ξάνθης, έχει μετατραπεί κυριολεκτικά σε ένα ζωντανό πυρήνα παιδικών παιδικών χαμόγελων, παιχνιδιού, δημιουργικής κίνησης για τους μικρούς κατοίκους της περιοχής μας. Καθημερινά λοιπόν τα παιδιά της Ξάνθης που συμμετέχουν στο camp έχουν την ευκαιρία να ακολουθήσουν ένα εξαιρετικά πλούσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων από το πρωί που θα πάνε μέχρι και να ολοκληρωθούν όλες αυτές οι δραστηριότητες. Οι δράσεις εξελίσσονται σε ένα απόλυτα ασφαλές, ελεγχόμενο και οργανωμένο περιβάλλον με την αποκλειστική φροντίδα και χρηματοδότηση της Δημοτικής Αρχής. Και νομίζω, μιας και είναι και δωρεάν για τους μικρούς μας φίλους εδώ της πόλης μας, κάτι το οποίο περιμέναμε πάρα πολλά χρόνια να δημιουργηθεί κάτι τέτοιο εδώ στην περιοχή μας, μιας και την καλοκαιρινή περίοδο όλα τα παιδιά θέλουν έτσι λίγο κάποιες ξέγνιαστες έτσι στιγμές, πέρα από την παραλία που περιμένουν να εξορμήσουν οι μικροί μας φίλοι, και το παιχνίδι είναι πάντοτε μέσα στην λίστα προτεραιοτήτων. Από την άλλη έχουμε την επέκταση του επιδόματος παραμεθωρίου στο σύνολο του αστυνομικού προσωπικού που υπηρετεί στις περιφερειακές ενότητες Ροδόπης, Ξάνθης και Δράμας που ζητά η Ένωση Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Με έγγραφό της λοιπόν προς την Πανελλήνια Ομοσπονδία Αξιωματικών Αστυνομίας, η Ένωση υποστηρίζει ότι η ισχύουσα ρυθμισή αφήνει εκτός σημαντικό αριθμό αστυνομικών στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, παρότι, όπως αναφέρει, αντιμετωπίζουν τα ίδια υπηρεσιακά ζητήματα, κινδύνους και κόστος ζωής με τους δικαιούχους του επιδόματος. Να λοιπόν και τα προβλήματα και το τι ζητούν και οι αξιωματικοί της ελληνικής αστυνομίας, που ζητούν οι ίδιοι λοιπόν την επέκταση του επιδόματος παραμεθωρίου και στην πόλη μας εδώ στην Ξάνθη. Δεν ξεχνάτε ότι μας ακούτε και στο www.novaradio.gr.

0: Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Pixlax μπορεί.

0: 9.31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Nova Report με τον Γιώργο Κουτσουρλή. Μία εβδομάδα γεμάτη σκέψεις, ειδήσεις και στιγμές καταλήγει εδώ. Άνοιξε το ραδιόφωνο, χαλάρωσε και έλα στην παρέα μας. Γιατί οι καλύτερες κουβέντες γίνονται πάντα στον αέρα. Nova Report. Κάθε Παρασκευή και Κυριακή στις 3.
0: Στο Nova 931 News Today.
5: Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα κάποια μάλλον θετική εξέλιξη είναι όσον αφορά που αλλάζουν τα δημοτικά τέλη, αποσυνδέονται από τους λογαριασμούς ρεύματος. Την αποσύνδεση των δημοτικών τελών από τους λογαριασμούς ρεύματος προανήγγειλε στη Βουλή ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Θεόδωρος Λιβάνιος κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Όπως ανέφερε ο ίδιος, στο νομοσχέδιο θα προσθεθεί ρύθμιση που θα προβλέπει την έκδοση προεδρικού διατάγματος προκειμένου με σύμφωνη γνώμη της ΚΕΔΕ και των Υπουργείων Εσωτερικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Οικονομικών να υπάρξει ένα σύστημα καταβολής δημοτικών τελών όχι μέσω της ΔΕΗ αλλά μέσω και άλλων τρόπων. Σύμφωνα λοιπόν με τον κύριο Λιβάνιο, στόχος της ρύθμισης είναι να αποχωριστούν τα τέλη από τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος, κάτι που αποτελεί αίτημα και των εταιριών ενέργειας και των Δήμων. Τώρα, μιλώντας αργότερα σε κοινοβουλευτικούς συντάκτες, ο Υπουργός Εσωτερικών εξήγησε ότι σε πρώτη φάση δεν θα αλλάξει κάτι στον τρόπο καταβολής των δημοτικών τελών. Στόχος λοιπόν είναι, όσον αφορά το χρονικό όριο, είναι η εφαρμογή του νέου συστήματος από 1η Ιανουαρίου του 2028. Δεν αλλάζει κάτι στην εισπραξή, απλά δεν θα εισπράττουν οι εταιρείες ενέργειας στα δημοτικά τέλη, εξήγησε ο ίδιος υπουργός. Το νέο σύστημα με βάση τον ίν σχεδιασμό, θα θυμίζει αυτό του ΕΝΦΙΑ, θα εκδίδεται μια φορά το χρόνο και θα μπορεί να αποπληρώνεται σε 12 δόσεις. Η εφαρμογή, διευκρίνησε, δεν θα γίνει άμεσα, καθώς απαιτείται πληροφοριακό σύστημα και ο κατάλληλος μηχανισμός. Βέβαια, εύχης έργων ήταν να αποσυνδεθεί εντελώς. Να αποσυνδεθούν τα δημοτικά τέλη με όλη αυτή την οικονομική δυσχέρεια, αλλά εντάξει, και αυτό είναι ένα άλλο μέτρο το οποίο να δούμε πώς θα λειτουργήσει. Είμαστε έτοιμοι να πάμε και στο διαφημιστικό μας διάλειμμα στο πρώτο και μετά ερχόμαστε με τον κύριο Δημήτρη Τσιάνη, τον πρόεδρο του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιχθυολόγων Δημοσίου, όπου θα μιλήσουμε για τους λαγοκέφαλους, αυτό το ξενικό και ιδιαίτερα επικίνδυνο είδος ψαριού που έχουν πλέον εμφανιστεί σε ολοένα και περισσότερες παραλιακές περιοχές της χώρας, προκαλώντας βέβαια ανησυχία τόσο στους αλλήλους όσο και στους λουόμενους. Παραμένετε συντονισμένοι εδώ στο Nova Report και στο Nova Radio
0: 9.31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
3: Pixlax μπορεί.

0: 31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Νόβα 931.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 3.30.
1: Νόβα 9.31.
2: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
2: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
2: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοΐα στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
4: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοΐας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
5: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254 10 74 790.
6: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
7: Επισκεφτείτε τη Θαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού, Ξάνθης Καβάλας.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410 20 360.
10: Αυτό το καλοκαίρι. Ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγέψει όλες σου τις αισθήσεις.
11: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
10: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
11: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
12: Αίσθηση ελευθερίας. Αμέτρητες διαδρομές. Μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γευθερίες. Αμέτρητες διαδρομές. Μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ

0: 81 0 23 575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
1: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
2: Τασία, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
1: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
2: Μα έχουν υδραυλικό!
1: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
2: Μα αυτοί δεν είναι οι ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι οι τα πάντα όλα!
3: Στο ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
4: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
3: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
4: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
3: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
4: ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-55-2353 και στο www.ipavlametafores.gr.
5: Η απόσταση δεν χρειάζεται να καθορίσει τις σπουδές σου. Το κολέγιο ΙΤΕΦ προσφέρει τη δυνατότητα διαζώσης και εξαποστάσεως φοίτησης με αναγνωρισμένα προγράμματα στα ελληνικά που οδηγούν σε πτυχίο από το Δημόσιο Γαλλικό Πανεπιστήμιο Sorbonne Paris Nord. Ενημερώσου για τις επιλογές σου στο ITEF.gr ή στο 210-6980-772.
6: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
7: Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
8: Nova Report με τον Γιώργο Κουτσουρλή. Τα γεγονότα της εβδομάδας, με όσους τα δημιούργησαν και ακόμη ό,τι περιμένουμε να γίνει. Nova Report. Κάθε Παρασκευή και Κυριακή στις 3.
9: Στο Nova 931 News Today.

Επανήλθαμε λοιπόν και μετά από το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα εδώ στο Nova Report και στο Nova Radio 931. Είμαι ο Γιώργος Κουτσουρλής, θα τα λέμε μέχρι και τις 5 με ενημέρωση και όχι μόνο. Λοιπόν, θέλω να πάω γρήγορα στην συνέντευξή μας και έχω στην τηλεφωνική μου γραμμή τον κύριο Δημήτρη Τσιάνη, τον πρόεδρο του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιχθυολόγων Δημοσίου, όπου σήμερα θα μιλήσουμε για τους λαγοκέφαλους, ένα ξενικό και ιδιαίτερα επικίνδυνο είδος ψαριού, όπως μαθαίνουμε τον τελευταίο καιρό, κύριε Τσιάνη. Έχουν πλέον εμφανιστεί σε όλο ένα και περισσότερες παλαιακές περιοχές της χώρας μας, προκαλώντας ανησυχία τόσο στους αλείς όσο και στους λουόμενους. Τώρα, ποια είναι η πραγματική έκταση του φαινομένου, ποιοι είναι οι κίνδυνοι για το θαλάσσιο οικοσύστημα και βέβαια και την ανθρώπινη δραστηριότητα και τι μπορούμε να κάνουμε για να προστατευτούμε? Πολλές ερωτήσεις, αλλά καταλαβαίνετε, κύριε Τσιάνη, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε αρχικά.

0: Καλησπέρα κύριε Κουρτσούλη, καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Λοιπόν, θέλω πάρα πολύ να μάθουμε όλα αυτά, να μας λύσετε απορίες, γιατί ήδη κάνουμε τις πρώτες βουτιές μας και θέλω να μας πείτε, δικαιολογημένα φοβόμαστε για την παρουσία λογοκέφαλων στις παραλίες μας.
0: Από τις ερωτήσεις σας, τις μαζικές ερωτήσεις σας, καταλαβαίνω την αγωνία σας. Η αλήθεια είναι πως το τελευταίο χρονικό διάστημα παρατηρούμε μια έξαρση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης θεμάτων που αφορούν το λαγοκέφαλο. Κατά την άποψή μου, για να σας ξεκαθαρίσω και να φύγει η αγωνία σας, το αίσθημα ανασφάλειας και φόβου που έχει δημιουργηθεί στο ευρύ κοινό δεν είναι δικαιολογημένο. Για μας τους επιστήμονες, το θέμα του λαγοκέφαλου μας απασχολεί εδώ και πάνω από 20 χρόνια. Πρώτη εμφάνιση, όπως θα έχετε μάθει το τελευταίο χρονικό διάστημα, ήταν από το 2005 και λόγω της ανθρώπινης παρέμβασης μέσω της διόρυγας του Σουέζ. Επομένως, είναι ένα είδος ψαριού το οποίο βρίσκεται στη θάλασσή μας εδώ και 20 χρόνια. Το θέμα που ανέκυψε το τελευταίο χρονικό διάστημα και η έκταση που έχει δοθεί είναι πραγματικά δικαιολόγητο και αφορά τις επιθέσεις που μπορεί να δεχθεί ο άνθρωπος από το λαγοκέφαλο. Όχι, δεν είμαστε στόχος του λαγοκέφαλου, ούτε υπάρχει, είμαστε θυράματα για το λαγοκέφαλο. Το πραγματικό πρόβλημα του λαγοκέφαλου είναι η τοξικότητα που έχει σε ορισμένα όργανα του και μπορεί να οδηγήσει και σε θάνατο με την κατανάλωσή του. Αυτό είναι το πραγματικό πρόβλημα και αυτό είναι το οποίο είχαμε παλέψει την προηγούμενες δύο δεκαετίες να ενημερώσουμε το κοινό, επειδή ήταν ένα είδος το οποίο δεν το ήξεραν ούτε οι ίδιοι αλλοίς και μπορεί να μπερδευόταν μέσα σε άλλα αλλιεύματα, ήταν το βασικό πρόβλημα. Τώρα, όσον αφορά τα δαγκώματα που λέτε ή τις επιθέσεις που μπορεί να δεχτούμε, αυτό μπορεί να συμβεί από οποιοδήποτε είδος της πανίδας προσπαθήσουμε να ενοχλήσουμε. Δεν θα βάλουμε το χέρι μας ποτέ μπροστά σε ένα σκυλί το οποίο κυκλοφορεί έξω χωρίς να γνωρίζουμε. Επομένως, αν δεν ενοχλήσουμε τα ψάρια αυτά, δεν επιτίθονται στον άνθρωπο και δεν υπάρχουν και καταγεγραμμένα σοβαρά περιστατικά. Ο αριθμός τους είναι πολύ μικρός και μιλάμε για μικρά δαγκώματα που μπορεί να έχουν συμβεί και να συμβούν οποιοδήποτε άλλο είδος. Είναι πιο επικίνδυνο, σας πω, να βάλουμε το χέρι μας μπροστά σε μια καρέτα-καρέτα παρά στο λαγοκέφαλο.
1: Μάλιστα. Άρα κοινώς κολυμπάμε ελεύθερα, κολυμπάμε άνετα, χωρίς αυτή την ανασφάλεια να μας τρώει κάθε φορά τώρα που θα κάνουμε τις βουτιές μας. Και ποια είναι βέβαια το δεύτερο ερώτημά μου ταυτόχρονα, η πραγματική εικόνα για τις δικές μας παραλιακές ζώνες εδώ στην Ξάνθη και ευρύτερα στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη?
0: Αυτό θα σας έλεγα, ειδικά στις περιοχές μας οι εμφανίσεις του λαγοκέφαλου είναι σποραδικές, ατομικές, μιλάμε για ελάχιστες εμφανίσεις. Αν θυμάμαι καλά, το 2017 έχουμε μια καταγραφή στην Καβάλα, μεμονωμένες, δεν έχουμε κατεστημένους πληθυσμούς εδώ πάνω και αυτό οφείλεται στις διαφορετικές θερμοκρασίες της θάλασσας μας. Βέβαια, να έχουμε στο νου μας ότι λόγω της κλιματικής αλλαγής και της αύξησης της θερμοκρασίας της θάλασσας, αυτό είναι το μέλλον για τις θάλασσές μας. Γίνονται πιο ζεστές, άρα προσελκύουν ήδη πιο τροπικών περιοχών, άρα είναι κάτι το οποίο το αναμένουμε και δεν είναι και αντιμετωπίσιμο. Βέβαια, προς αυτή τη στιγμή στις θάλασσές μας δεν αντιμετωπίζουμε αυτούς τους πληθυσμούς λαγοκέφαλου, όπως αντιθέτως υπάρχουν στην Νότια Ελλάδα, στην Κρήτη και στην περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου.
1: Μάλιστα. Όμως, το βασικό ερώτημα, ποιοι είναι οι λόγοι οι οποίοι ευνοούν την εξάπλωση του συγκεκριμένου είδους στη χώρα μας τώρα?
0: Για να σας δώσω να καταλάβετε, στην περιοχή μας, γενικότερα στην Ανατολική Μεσόγειο, έχουμε περίπου στα 1000 είδη, αν δεν κάνω λάθος, καταγεγραμμένα ξενικά είδη. Πλέον, λόγω της ανθρωπίνης δραστηριότητας, λόγω της κλιματικής αλλαγής, προσελκύουμε είδη τα οποία δεν ήταν στην περιοχή μας και πολλά από αυτά είναι και χωροκατακτικά, δηλαδή λόγω της έλλειψης θηρευτών, λόγω της πολύ καλής τους αναπαραγωγής, μπορούν να αυξηθούν σε πληθυσμούς. Αυτό συμβαίνει και με το λαγοκέφαλο, είναι ένα είδος που δεν έχει ιδιαίτερους θηρευτές στην περιοχή μας. Προφανώς κάποια στιγμή το σύστημα θα ισορροπήσει και θα βρεθούν και θηρευτές που θα το καταναλώνουν περισσότερο. Γι' αυτό το χρονικό διάστημα παρατηρούνται αύξηση του πληθυσμού, και όταν λέω αυτό το χρονικό διάστημα δεν εννοώ τον τελευταίο χρόνο ή τον τελευταίο μήνα που συζητάμε το θέμα, αλλά από την εμφάνισή του και μετά. Δεν έχω ενδείξεις ότι μπορεί να είναι και αυξημένος ο πληθυσμός ιδιαίτερα αυτό το χρονικό διάστημα. Απλά το ότι έχει ασχοληθεί ο κόσμος μαζί του και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ίσως έχουν δημιουργήσει αυτή την εντύπωση. Το μεγάλο πρόβλημα του λαγοκέφαλου είναι, σας είπα, κυρίως η τοξικότητά του, άρα η ενημέρωση του κόσμου για να μην καταναλώνεται, και κυρίως οι επαγγελματίες το γνωρίζουν πλέον, αλλά κυρίως ερασιτέχνες αλληλείς που μπορεί να μην το δώσουν σημασία. Και το δεύτερο είναι τα μεγάλα προβλήματα που δημιουργεί πραγματικά στους αλληλείς. Mm-hmm. Εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα του λαγοκέφαλου, και αυτό, αν παρατηρήσατε και αν ακούσατε τις ανακοινώσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης χθες, μία από τις παρεμβάσεις που ανακοίνωσε είναι η επικήρυξη του λαγοκέφαλου από την παράκτη Αλία, δίνοντας ένα ποσό για να ανακυλώ, για να μπορούν οι αλλοίς να πιέσουν το απόθεμα αλλιεύοντάς το.
1: Μάλιστα. Τώρα, κίνδυνοι για τους πολίτες, είπατε, όσον αφορά ουσιαστικά στην κατανάλωση, που δεν θα πρέπει να καταναλώνονται, έτσι, και από τους ερασιτέχνες αλλοίς. Τώρα, για τους λουόμενους, το αποκλείσαμε και αυτό, οπότε δεν ακουμπάμε, φεύγουμε αν δούμε και αντιληφθούμε τέτοιου είδους κοντά μας, έτσι, το λαγοκέφαλο. Όμως, το τελευταίο διάστημα είδαμε και κάποια ενημερωτικά βίντεο στα social media από την πλευρά του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού σε περίπτωση δαγκώματος από λαγοκέφαλο, και κάπου εκεί είναι που ήρθαν και οι λουόμενοι να ανησυχήσουν και να αναρωτηθούν τι θα κάνουμε.
0: Ναι, τις είδα και εγώ αυτές τις οδηγίες. Ήταν γενικές οδηγίες που κατεύθυναν τον κόσμο θεωρητικά σε οτιδήποτε δάγκωμα μπορεί να συμβεί μέσα στο διόπτυο. Είναι πιο επικίνδυνο να σας τσιμπήσουν κάποιο είδους μέδουσες, να σας το πω έτσι, παρά, και πιο πιθανό παρά ο λαγοκέφαλος. Δυστυχώς, το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν βγει ενημερώνοντας τον κόσμο πολλοί άνθρωποι οι οποίοι ελαφρά την καρδία λένε πράγματα και έχουν δημιουργήσει λάθος εντυπώσεις. Τις τελευταίες μέρες αρκετοί επιστήμονες, συνάδελφοι, θεολόγοι προσπαθούμε να ανατρέψουμε αυτό το κλίμα και να διώξουμε αυτό το κλίμα φόβου που υπάρχει στον κόσμο, το οποίο δημιουργεί και τεράστιο πρόβλημα σε τουριστικές περιοχές.
1: Ακριβώς.
0: Και χωρίς ουσιαστικό λόγο. Είναι πιο πιθανό να σας δαγκώσει ένα σκυλί στο κέντρο της Ξάνθης παρά να σας επιτεθεί ένας λαγοκέφαλος. Όμως πρέπει να ξέρουμε ότι είναι άγρια ζωή. Δεν πλησιάζουμε, δεν ενοχλούμε, δεν βάζουμε το χέρι εκεί που δεν πρέπει. Και όχι μόνο στο λαγοκέφαλο.
1: Mm-hmm. Άρα λοιπόν, αλλάζοντας σελίδα ενημέρωσης με τα λεγόμενά σας σήμερα, κύριε Τσιάνη, είναι ότι θα πρέπει ο κόσμος να ενημερωθεί έτσι ώστε να μην υπάρχει αυτός ο φοβικός τρόπος από την πλευρά των μέσων μαζικής ενημέρωσης, και όχι μόνο και από άλλα βίντεο που βλέπουμε ότι το πώς δαγκώνει, τέλος πάντων, όπως βλέπετε και εσείς, έτσι, κουτάκια αλουμινίου.
0: Φυσικά, ναι.
1: Έτσι. Ναι. Mm-hmm. Γιατί βλέπουμε ότι υπάρχουν τέτοια.
0: Αυτά δεν σημαίνει ότι είναι ψεύτικα τα βίντεο. Ναι, ξέρετε,
1: όχι,
0: όταν,
1: ναι,
0: όταν κρατάς έναν οργανισμό έξω από το φυσικό του περιβάλλον, η αντίδρασή του είναι να δαγκώσει κάτι. Προφανώς ο λαγοκέφαλος ανήκει στην οικογένεια τετραδοντίδα. Όπως θα καταλάβατε, γι' αυτό λέγεται και μοιάζει με λαγός, είναι τα δοντάκια του μπροστά είναι αρκετά ισχυρά. Και προφανώς, άμα δαγκώσει ένα κομμάτι κρέας, θα δημιουργήσει πρόβλημα, θα υπάρχει δάκωμα. Δεν λέω ότι δεν μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο. Απλά λέω ότι δεν μας επιτίθονται, δεν είναι οργανισμοί οι οποίοι στοχεύουν στον άνθρωπο ή οτιδήποτε τέτοιο. Όμως, αν βρεθούμε στον χώρο τους, αν τα ενοχλήσουμε, η αντίδραση οποιοδήποτε ζώου άγριας ζωής είναι αυτή, να δημιουργήσει, να αμυθίσει ουσιαστικά. Γιατί δεν θέλει να καταναλώσει εμάς. Τα δόντια του είναι τόσο ισχυρά για να ανοίγει όστρακα, για να μπορεί να καταναλώνει τροφή μέσα στο θαλάσσιο περιβάλλον στο οποίο ζει.
1: Μάλιστα. Τώρα, όσον αφορά, γιατί έχει βγει και από την πλευρά της Πανελλήνια Ομοσπονδίας σας και για τις ανακοινώσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τον τομέα της αλλοίας, όπου έχετε και κάποιες θετικές κατευθύνσεις όπου τις επισημαίνετε, αλλά υπάρχουν βέβαια και κάποια σημεία που προκαλούν προβληματισμό για τους αλλοίς, έτσι.
0: Σωστά, έχετε δίκιο. Ανακοίνωσε ο Υπουργός 7 σημεία για τον τομέα της αλλοίας. Πολλά από αυτά αποτελούσαν προτάσεις μας. Ήδη πριν από 15 μέρες, την τελευταία συνάντηση που είχαμε με τον κύριο Καβαδά, τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τα έχουμε θέσει. Υπάρχουν προβλήματα στην Ελλάδα πάρα πολλά που πιέζουν πάρα πολύ το κλάδο και τους ανθρώπους που ασχολούνται με αυτό το αντικείμενο, και είναι πολύ σημαντικό για τη χώρα μας, γιατί η χώρια που συνδέεται με την παράδοσή μας βοηθάει στο να διατηρήσει κόσμο σε περιοχές που δεν θα μπορούσε να μείνει αλλιώς. Επομένως, χρειάζονται παρεμβάσεις. Πολλά από αυτά είναι μέτρα τα οποία έχουμε... Τα περιμένουμε εδώ και καιρό, πιέζουμε για να γίνουν, και βρισκόταν στο σιρτάρι των γραφείων του Υπουργείου. Περιμένουμε να δούμε και εμείς αναλυτικά τις προτάσεις του Υπουργού, γιατί είδαμε μόνο τις επικεφαλίδες των ανακοινώσεων του. Η αλήθεια είναι πως θεωρούμε ότι οι αποζημιώσεις για τα καύσιμα είναι μικρές. Έχουν πιεστεί πολύ οι αλλοίς αυτή την περίοδο και φαίνεται να μην είναι βοήθεια για τους παράκτιους αλλοίς ιδιαίτερα. Η ερασιτεχνική αλλοίαση, για την οποία μίλησε ο Υπουργός, πιέζουμε εδώ και χρόνια, γιατί από το 2014, αν δεν κάνω λάθος, έχει καταργηθεί η άδεια αλλοίας. Δεν γνωρίζουμε τίποτα για τους ερασιτέχνες αλλοίς σαν κράτος. Επομένως, ζητάμε την επαναφορά και την καταγραφή των αλλιευμάτων από τους αλλοίς. Εδώ και καιρό βρίσκεται αυτή η διάταξη σε ένα νομοσχέδιο, το οποίο όμως δεν το προχωρεί το Υπουργείο. Ελπίζω τώρα, μετά τις χθεσινές δηλώσεις του Υπουργού, να προχωρήσει. Υπάρχουν και άλλα σημεία, όπως το... αν θυμάμαι καλά, νομίζω η μία ανακοίνωσή του αφορούσε το point system. Πρέπει να καταπολεμηθεί η παράνομη αλλία, η οποία υπάρχει ιδιαίτερη έξαρση, και γνωρίζετε ότι όταν υπάρχει μία πίεση σε έναν κλάδο, οικονομική πίεση, αυξάνονται και οι παράνομες δραστηριότητες. Προσπαθώντας να επιβιώσουν οι άνθρωποι, πολλές φορές δεν ακολουθούν τον νόμο γιατί τα έσοδά τους μικραίνουν. Γενικότερα, ίσως όλος ο τόρος που γίνεται βοηθήσει στο να ανοίξει ο διάλογος γύρω από τα προβλήματα της αλληλείας. Βέβαια, ξεκινήσαμε με λάθος τρόπο τον τόρο αυτό, αλλά ελπίζω να γίνει συζήτηση και ο νέος υπουργός να... σκύψει πάνω στα προβλήματα της αλλοίας και των υπηρεσιών αλλοίας, γιατί δράτουμε της ευκαιρίας να αναφερθώ και σε αυτό. Δεν μπορούμε να μιλάμε για έναν κλάδο που πιέζεται και θέλουμε να τον αναπτύξουμε, να τον βοηθήσουμε, και οι περιφερειακές υπηρεσίες αλλοίας να καταργούνται ή να μην έχουν επιστημονικό προσωπικό ιχθυολόγους, όπως αντίστοιχα και η κεντρική υπηρεσία, η κεντρική γενική διεύθυνση αλλοίας και η ειδική υπηρεσία διαχείρισης, οι οποίες είναι στελεχωμένες με ελάχιστο προσωπικό και καλούνται οι άνθρωποι να παλέψουν για να μπορέσουν να στηρίξουν τον κλάδο.
1: Οπότε, κύριε Τσιάνη, καταλήγοντας και την σημερινή μας κουβέντα, επισκεπτόμαστε τις παραλιακές μας ζώνες, τις παραλίες μας, πολύ άνετα. Απολαμβάνουμε το κολύμπι μας και βέβαια ευχής έργων είναι όλα όσα τίθενται επί του παρόντος για τους αλλοίς. Μακάρι να γίνουν αποδεκτά και από την αρμόδια κυβέρνηση, έτσι, και από το αρμόδιο Υπουργείο.
0: Σωστά, σωστά. Κάπως έτσι.
1: Ωραία, σας ευχαριστούμε θερμά για τις χρήσιμες πληροφορίες και τις συμβουλές σας σχετικά με τους λαγοκέφαλους, γιατί ήταν η αφορμή για να τα πούμε όλα αυτά μαζί σας, και την προστασία τόσο των αλλιών όσο και των λουόμενων. Είναι ένα θέμα σίγουρα που αφορά όλους όσοι απολαμβάνουν τη θάλασσα, έτσι, και τη σωστή ενημέρωση που θα πρέπει να αποτελεί το σημαντικότερο μέσο πρόληψης και ασφάλειας. Να είστε καλά, κύριε Τσιάνη, και να έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε σύντομα και για τα υπόλοιπα ζητήματα που αφορούν και τους αλλοίς και όχι μόνο.
0: Φυσικά. Να σας ευχαριστήσω εγώ και να θυμίσω μόνο ότι η θάλασσα δεν είναι πισίνα. Είναι ένα περιβάλλον το οποίο ζουν και άλλοι οργανισμοί εκεί, και πρέπει να το σεβόμαστε, να προσέχουμε και να τηρούμε κανόνες ασφαλείας για όλα τα θέματα και όχι φυσικά μόνο για το λαγοκέφαλο. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στο Nova Report. Εμείς εδώ έχουμε λάβει λοιπόν πολύ σημαντικές πληροφορίες από τον κύριο Τσιάνη, και νομίζω ότι δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα να επισκεφθούμε τις όμορφες παραλίες μας, γιατί τόσος εκφοβισμός που υπάρχει το τελευταίο χρονικό διάστημα, καταλαβαίνετε ότι όλοι μας είμαστε σε ένα ερωτηματικό, το αν μπορούμε εύκολα να πάμε στις παραλίες μας, το πώς να προστατευτούμε. Βγήκαν αυτά τα συνέχεια, βγαίνουν κάποια βίντεο τα οποία μας θέτουν κάποιους ενδιασμούς για την παρουσία μας ακόμα και στις διακοπές μας, αν πάμε σε ένα άλλο νησί, σε άλλη περιοχή. Το μάτι μας και το αυτή μας είναι να ρωτήσουμε το τι γίνεται στην θάλασσα την οποία θα πάμε να κολυμπήσουμε, και το πρώτο ερώτημα θα είναι πάντοτε: έχει λαγοκέφαλους εδώ? Λοιπόν, οπότε μας έλυσε τις απορίες μας ο κύριος Τσιάνης και τον ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Πάμε έτσι να συνεχίσουμε με ήλιους και θάλασσες και πάμε και στο επόμενό μας διαφημιστικό διάλειμμα και επανέρχομαι εδώ για να πούμε τα δικά μας. Μας ακούς και στο www.novaradio.gr.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Nova 931.
1: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
2: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
1: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
2: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
1: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
3: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
4: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
5: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
4: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
5: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
6: Άργησες, δεν έχεις καταλάβει πόσο άργησες. Πάτησες με θράσος τη γραμμή

Εδώ είμαστε, επανήλθαμε μετά από το διαφημιστικό μας διάλειμμα εδώ στο Nova Report και στο Nova Radio 931. Όλες τις συνεντεύξεις μας μπορείτε να τις ακούτε και στο www.novaradio.gr. Εκεί ανεβαίνουν αμέσως στην επίσημη ιστοσελίδα του σταθμού μας. Τώρα πάμε για το έκτακτο επίδομα παιδιού. Μέχρι τις 30 Ιουνίου αναμένεται να καταβληθεί το έκτακτο επίδομα παιδιού 150 ευρώ, με το συνολικό κόστος του μέτρου να φτάνει τα 240 εκατομμύρια ευρώ. Η καταβολή τώρα θα πραγματοποιηθεί αυτόματα, χωρίς αίτηση, από τους δικαιούχους με βάση συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια, τα οποία εκτιμάται ότι καλύπτουν περίπου το 80% των οικογενειών με παιδιά. Για έγκαμο ζευγάρι με ένα παιδί, το εισοδηματικό όριο ανέρχεται στις 40.000 ευρώ, ενώ αυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο. Αντίστοιχα, για τις μονογονεϊκές οικογένειες το όριο διαμορφώνεται στις 39.000 ευρώ, με την ίδια προσάυξηση των 5.000 ευρώ ανά επιπλέον παιδί. Οι δικαιούχοι υπολογίζονται σε περίπου 975.000 νοικοκυριά από το σύνολο των 1,2 εκατομμυρίων οικογενειών με παιδιά, καλύπτοντας περίπου 3 εκατομμύρια πολίτες. Ένα μέτρο που μέχρι 30 Ιουνίου θα έχει ολοκληρωθεί. Ένα επίδομα παιδιού που νομίζουμε κάθε τόσο χρειάζεται πιο άμεσα και παραπάνω να δίνονται εκ μέρους της κυβέρνησής μας.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Και το καλοκαίρι Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης και στο Facebook.

0: Πάμε τώρα λίγο να δούμε για το δημογραφικό, το οποίο δείχνει ανησυχητικά στάδια και βήματα και πορίσματα με τις τελευταίες μετρήσεις και δει για την περιοχή μας, την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, γιατί σε σταθερή δημογραφική πίεση βρίσκεται η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, όπως προκύπτει από τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για τις γεννήσεις του 2025, αλλά και από τα ληξιαρχικά δεδομένα που καταγράφονται σε επίπεδο Θράκης για το πρώτο πεντάμινο του 2026. Σύμφωνα τώρα με τα στοιχεία της Ελστάτ, στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης καταγράφηκαν το 2025 συνολικά 3.370 γεννήσεις ζώντων έναντι 3.569 το 2024. Η μείωση λοιπόν φτάνει το 5,4%, με την περιοχή να ακολουθεί την πανελλαδική πτωτική τάση. Σε επίπεδο χώρας τώρα, οι γεννήσεις υποχώρησαν από 68.000 το 2024 σε 65.000 το 2025, σημειώνοντας μείωση της τάξης του 4%. Τώρα, η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη βρίσκεται μεταξύ των 12 περιφερειών που κατέγραψαν πτώση, με μοναδική εξαίρεση την Κρήτη όπου σημειώθηκε αύξηση. Η εικόνα αυτή επιβεβαιώνει ότι το δημογραφικό δεν αποτελεί συγκυριακό φαινόμενο, αλλά μία τάση που επηρεάζει σταθερά την περιοχή μας εδώ. Η μείωση των γεννήσεων σε συνδυασμό με την γύρανση του πληθυσμού και την μετανάστευση νεότερων ηλικιών προς μεγαλύτερα αστικά κέντρα ή το εξωτερικό δημιουργεί ένα σύνθετο πρόβλημα για την κοινωνική και οικονομική προοπτική της
1: περιφέρειας. Τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
2: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
1: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
2: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
1: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
0: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
1: Η διασκέδαση έχει όνομα Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο μπαρ που προωθεί το fine drinking.
2: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
1: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
2: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.
3: Nova 931.
4: Στις ξένες γλώσσες, expert.
5: Στους υπολογιστές, master.
4: Στην εκπαίδευση και experts
5: και masters.
4: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
5: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
4: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης Autodesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
5: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
4: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
6: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
7: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
1: Ρυθμός
4: ή χαλάρωση.
1: Βουτιές
4: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
1: Στο μπαρ
4: ή στην άμμο.
1: Παραλία
4: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
1: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
4: West Side. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
1: The Beach Bar West Side.
4: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
1: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
8: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
4: Eco Green Energy.
8: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
4: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
8: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
4: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
8: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
4: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
8: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
9: Άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές

0: φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Ξάνθης. Δευτέρα 13 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση κατάστημα Zeller και more.com.
1: Άργησες, δεν έχεις καταλάβει πόσο άργησες. Πάτησες, με θράσος τη γραμμή

Εδώ είμαστε, επανήλθαμε μετά από το διαφημιστικό μας διάλειμμα εδώ στο Nova Report και στο Nova Radio 931. Όλες τις συνεντεύξεις μας μπορείτε να τις ακούτε και στο www.novaradio.gr. Εκεί ανεβαίνουν αμέσως στην επίσημη ιστοσελίδα του σταθμού μας. Τώρα πάμε για το έκτακτο επίδομα παιδιού. Μέχρι τις 30 Ιουνίου αναμένεται να καταβληθεί το έκτακτο επίδομα παιδιού 150 ευρώ, με το συνολικό κόστος του μέτρου να φτάνει τα 240 εκατομμύρια ευρώ. Η καταβολή τώρα θα πραγματοποιηθεί αυτόματα, χωρίς αίτηση, από τους δικαιούχους με βάση συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια, τα οποία εκτιμάται ότι καλύπτουν περίπου το 80% των οικογενειών με παιδιά. Για έγκαμο

με ένα παιδί το εισοδηματικό όριο ανέρχεται στις 40.000 ευρώ, ενώ αυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο. Αντίστοιχα για τις μονογονεϊκές οικογένειες, το όριο διαμορφώνεται στις 39.000 ευρώ, με την ίδια προσάυξηση των 5.000 ευρώ ανά επιπλέον παιδί. Οι δικαιούχοι υπολογίζονται σε περίπου 975.000 νοικοκυριά από το σύνολο των 1,2 εκατομμυρίων οικογενειών με παιδιά, καλύπτοντας περίπου 3 εκατομμύρια πολίτες. Ένα μέτρο που μέχρι 30 Ιουνίου θα έχει ολοκληρωθεί. Ένα επίδομα παιδιού που νομίζουμε κάθε τόσο χρειάζεται πιο άμεσα και παραπάνω να δίνονται εκ μέρους της κυβέρνησής μας.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Και το καλοκαίρι Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης. Και στο Facebook.

Πάμε τώρα λίγο να δούμε για το δημογραφικό, το οποίο δείχνει ανησυχητικά στάδια και βήματα και πορίσματα με τις τελευταίες μετρήσεις και δει για την περιοχή μας, την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, γιατί σε σταθερή δημογραφική πίεση βρίσκεται η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, όπως προκύπτει από τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για τις γεννήσεις του 2025, αλλά και από τα ληξιαρχικά δεδομένα που καταγράφονται σε επίπεδο Θράκης για το πρώτο πεντάμινο του 2026. Σύμφωνα τώρα με τα στοιχεία της Ελστάτ, στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης καταγράφηκαν το 2025 συνολικά 3.370 γεννήσεις ζώντων έναντι 3.569 το 2024. Η μείωση λοιπόν φτάνει το 5,4% με την περιοχή να ακολουθεί την πανελλαδική πτωτική τάση. Σε επίπεδο χώρας τώρα οι γεννήσεις υποχώρησαν από 68.000 το 2024 σε 65.000 το 2025, σημειώνοντας μείωση της τάξης του 4%. Τώρα, η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη βρίσκεται μεταξύ των 12 περιφερειών που κατέγραψαν πτώση, με μοναδική εξαίρεση την Κρήτη όπου σημειώθηκε αύξηση. Η εικόνα αυτή επιβεβαιώνει ότι το δημογραφικό δεν αποτελεί συγκυριακό φαινόμενο, αλλά μία τάση που επηρεάζει σταθερά την περιοχή μας εδώ. Η μείωση των γεννήσεων σε συνδυασμό με την γύρανση του πληθυσμού και την μετανάστευση νεότερων ηλικιών προς μεγαλύτερα αστικά κέντρα ή το εξωτερικό δημιουργεί ένα σύνθετο πρόβλημα για την κοινωνική και οικονομική προοπτική της περιφέρειάς μας.

0: Nova Report με τον Γιώργο Κουτσουρλή. Μία εβδομάδα γεμάτη σκέψεις, ειδήσεις και στιγμές καταλήγει εδώ. Άνοιξε το ραδιόφωνο, χαλάρωσε και έλα στην παρέα μας. Γιατί οι καλύτερες κουβέντες γίνονται πάντα στον αέρα. Nova Report. Κάθε Παρασκευή και Κυριακή στις 3.
1: Στο Nova 931 News Today.
2: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
3: Nova 931. Η ώρα είναι 4:30. Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
2: Η διασκέδαση έχει όνομα Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο μπαρ που προωθεί το fine drinking.
3: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
2: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
3: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.
2: Nova 931.
3: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
2: Ρυθμός
4: ή χαλάρωση.
2: Βουτιές
4: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
2: Στο μπαρ
4: ή στην άμμο.
2: Παραλία
4: ή The Beach Bar Westside. Beach Bar Westside.
2: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
4: Westside. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
2: The Beach Bar Westside.
4: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
2: Ακολούθησε το Westside και ζήσε το καλύτερο.
5: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, γαλοπούλα καπνιστή Φουαντρέι Φαντί στο κιλό μόνο 14,93. Σκληρό τυρί Δανία Σάρλα χύμα το κιλό μόνο 9 ευρώ. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's 1+1 δώρο. Και επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λορ 10 τεμάχια μόνο 3,49. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
6: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξανθή.
7: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
8: Eco Green Energy.
7: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
8: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
7: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
8: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
7: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
8: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
7: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
9: Άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρους διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε.
10: Τι άλλο, Αντώνη?
11: Του Τόλη Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
12: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
11: Ποιο σου μίλησε σε εμένα? Πινελόπη Πλάκα. Αντώνη Τάμο. Κωνσταντίνο Γαβαλά. Άννη Θεοχάρη. Αντώνη Καλμυράκη. Και στον ρόλο τη Ρόζα Τσεκμέ, η Μαρία Κίτσου. 6 Ιουλίου Ξάνθη. Θερινό θέατρο Ξάνθη. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
13: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης, Nova 931.
0: Nova Report με τον Γιώργο Κουτσουρλή. Τα γεγονότα της εβδομάδας με όσους τα δημιούργησαν και ακόμη ό,τι περιμένουμε να γίνει. Nova Report κάθε Παρασκευή και Κυριακή στις 3
7: στο Nova 931 News Today.

το τελευταίο ημίωρο μας εδώ στο Nova Report μέχρι και τις 5. Πάμε να δούμε τώρα για την άμεση ισχύ οι μειώσεις δόσεων για τους δικαιούχους του νόμου Κατσέλη. Άμεσα λοιπόν θα μειωθεί ο τόκος στις χρέουσες δόσεις κάθε μήνα μόλις δημοσιευθεί ο νέος νόμος για τις δικαστικές ρυθμίσεις οφειλών. Όπως ανακοίνωσε η Γενική Γραμματεία Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείριση Ιδιωτικού Χρέους, η ρύθμιση για την αποσαφήνιση του τρόπου καταβολής των μηνιαίων δόσεων για τα δάνεια που υπάγονται σε ενεργή ρύθμιση που δεν έχει περατωθεί στο πλαίσιο του άρθρου ή δεν έχουν πληρωθεί οι προϋποθέσεις για να κηρυχθούν έκπτωτες κατά το χρόνο έναρξης ισχύως του νόμου έχει άμεση ισχύ. Συνεπώς, με την δημοσίευση του σχετικού ΦΕΚ, η δόση του τρέχοντος μηνός θα φέρει τον τόκο επί της μηνιαίας δόσης σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην διάταξη. Εάν οι δανειολήπτες τώρα που διαθέτουν ενεργή ρύθμιση χρειάζονται διευκρίνηση αναφορικά με το ακριβές ύψος της δόσης, μπορούν να απευθύνονται στην τράπεζα ή την εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων που διαχειρίζεται το δάνειο προκειμένου να πληροφορηθούν τα σχετικά στοιχεία. Τώρα, όσον αφορά για τον υπολογισμό των υπερβαλλόντων καταβληθέντων ποσών, σύμφωνα με προηγούμενες μεθόδους υπολογισμού τοκοφορίας, θα γίνει από τους πιστωτές και θα χρειαστεί κάποιους μήνες δεδομένης της χρήσης μηχανογραφικών μεθόδων στα αρχεία των πιστωτών για να εξαχθεί το ακριβές ποσό δεδομένου του όγκου των δανείων. Σε κάθε περίπτωση τώρα, σύμφωνα με τη σχετική διάταξη, το υπερβάλλον ποσό θα εκλειφθεί ως αποπληρωμή κεφαλαίου και θα αφαιρεθεί από τις τελευταίες κατά χρονολογική σειρά δόσεις προς καταβολή του αρχικού συγκεκριμένου από το δικαστήριο όπου έχει πρόγραμμα, χωρίς να τροποποιεί το ύψος των δόσεων που ορίστηκαν από το δικαστήριο πλέον του τόκου υπολογισμένου σε μηνιαία βάση. Άρα λοιπόν θα περιμένετε όσον αφορά για τους δικαιούχους του νόμου Κατσέλη για μειώσεις των δόσεων και ευχής έργων είναι όλο αυτό να λειτουργήσει, γιατί πολλά είχαν ακουστεί και όσον αφορά για τον νόμο Κατσέλη και τους δανειολήπτες οι οποίοι ήταν σε μία ναι, μεν ξεκίνησαμε καλές προοπτικές, αλλά στο τέλος υπήρχαν κάποια δεδομένα ουσιαστικά που ερωτηματικά μεγάλα. Βλέπω μόλις τώρα ότι ο καιρός έχει χαλάσει, έτσι, και στην Ξάνθη το μπουρίνι μόλις έχει έρθει, αλλά εμείς εδώ είμαστε απτόητοι για την ενημέρωση και για την ψυχαγωγία σας στο Nova Report και στο Nova Radio 931.

κι αν έχω ακούσει συμβουλές για το καλό μου. Έχω ψυχή μου, σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ είναι μαζί μου. Είναι μαζί μου.

καρδιά μου. Δάνεισα σ' όποιον μου έχει πει, σχεδόν χωρίς επιστροφή, και τη φωτιά μου. Και μην τρομάζεις που τ' ακούς, μα έχω κοπιάρει σε πολλούς και τα κλειδιά μου.

0: εγώ μωρό μου. Γιατί φοβάμαι τη ζωή και πίστεψέ με τα χοβρή.
1: Πάμε και λίγο για lifestyle, γιατί σας έχω μία νέα μέθοδο νευροφίτνες που συνδυάζει σωματική άσκηση με δραστηριότητες που ενεργοποιούν, λέει, τον εγκέφαλο με στόχο τη βελτίωση τόσο της φυσικής κατάστασης όσο και της νοητικής λειτουργίας. Τώρα, τι είναι τώρα το νευροφίτνες? Πρόκειται, λέει, για μία μορφή προπόνησης που προκαλεί τον εγκέφαλο και το σώμα να συνεργαστούν. Αντί λοιπόν να εκτελείς απλώς μία άσκηση, καλείσαι παράλληλα να λύσεις ένα πρόβλημα, να θυμηθείς μία ακολουθία κινήσεων ή να αντιδράσεις γρήγορα σε συγκεκριμένα ερεθίσματα. Ακούστε τώρα. Για παράδειγμα, λέει, μπορεί να χρειαστεί να κάνεις ασκήσεις ισορροπίας ενώ μετράς αντίστροφα, να ακολουθείς διαφορετικά μοτίβα κινήσεων ή να εκτελείς γρήγορες αλλαγές κατεύθυνσης με βάση οπτικά ή ηχητικά σήματα. Μάλιστα. Τώρα, γιατί είναι τόσο ωφέλιμο, λένε. Ο εγκέφαλος, όπως και εμείς, χρειάζεται συνεχή εξάσκηση. Όταν συνδυάζεται η κίνηση με τη σκέψη, δημιουργούνται νέες νευρονικές συνδέσεις που μπορούν να ενισχύσουν την συγκέντρωση, τη μνήμη και τον συντονισμό. Παράλληλα, αυτού του είδους η προπόνηση βοηθά στη βελτίωση της ισορροπίας, της ταχύτητας, αντίδρασης και της συνολικής λειτουργίας του σώματος. Τώρα, δεν απευθύνεται μόνο για τους αθλητές, μπορεί να εφαρμοστεί σε ανθρώπους κάθε ηλικίας. Οι νεότεροι το χρησιμοποιούν για να βελτιώσουν τις αθλητικές τους επιδόσεις και τη συγκέντρωσή τους, ενώ οι μεγαλύτερες ηλικία το επιλέγουν για να διατηρήσουν τη νοητική τους εγρήγορση και να ενισχύσουν την ισορροπία τους, μειώνοντας τον κίνδυνο πτώσεων. Τώρα, δεν χρειάζεται εξοπλισμός ή κάτι τέτοιο. Δεν υπάρχει πρόβλημα χωρίς εξοπλισμό, παιδιά. Ακόμη και απλές καθημερινές δραστηριότητες μπορούν να μετατραπούν σε ασκήσεις νευροφίτνες. Δοκίμασε να περπατάς ενώ λύνεις νοητικούς υπολογισμούς, να κάνεις ασκήσεις ισορροπίας ενώ θυμάσαι, βέβαια, λίστες λέξεων ή να αλλάζεις ρυθμό στις κινήσεις σου ακολουθώντας διαφορετικά μουσικά ερεθίσματα. Το σημαντικό, βέβαια, είναι να ενεργοποιούνται ταυτόχρονα σώμα και εγκέφαλος. Όλα τα είχαμε, η νευροφίτνες μας έλειπε. Όμως, αλλάζω σελίδα και λέω ότι η πατρότητα, σύμφωνα με τις τελευταίες έρευνες, αλλάζει αρκετά τον εγκέφαλο. Μελέτες, λοιπόν, δείχνουν ότι όπως οι μητέρες, έτσι και οι πατέρες, υφίστανται σημαντικές βιολογικές και εγκεφαλικές αλλαγές τόσο κατά την προετοιμασία όσο και ως απάντηση στις απαιτήσεις της γονεϊκότητας. Οι έρευνες, λοιπόν, έχουν δείξει ότι οι μητέρες περνούν εκτεταμένες αλλαγές κατά την εγκυμοσύνη και μετά τον τοκετό που έχουν συγκριθεί με μια δεύτερη εφηβεία. Οι ορμονικές μεταβολές και η αναδιοργάνωση του εγκεφάλου τώρα, που συχνά περιγράφεται λανθασμένα ως συρρίκνωση, στην πραγματικότητα αντιστοιχούν σε εξορθολογισμό και βελτιοποίηση των νευρονικών συνδέσεων. Ακούστε τώρα. Υπάρχουν μάλιστα ενδείξεις ότι η γονεϊκότητα μπορεί να έχει και νευροπροστατευτική δράση για τον εγκέφαλο, παρά το γεγονός ότι η καθημερινότητα της φροντίδας είναι εξαντλητική και συχνά αγχωτική. Έμενα, μου λες. Όταν νέοι πατέρες βλέπουν εικόνες βρεφών, ενεργοποιούνται περιοχές του εγκεφάλου που σχετίζονται με την ενσυναίσθηση, να μια λέξη την οποία χρησιμοποιούμε κατά κόρον τα τελευταία χρόνια, και την δοπαμίνη, δηλαδή το σύστημα ανταμοιβής. Η ένταση αυτής της ενεργοποίησης συνδέεται με το πόσο ενεργά συμμετέχει ένας πατέρας στη φροντίδα του παιδιού, όπως το τάισμα ή το άλλαγμα ή τέλος πάντων όλη μέρα να είσαι υπατμόνη.

0: Και ξαφνικά βέβαια δεν είναι η ολοκλήρωση εκπομπής μας. Εδώ είμαστε γιατί να φτάνουμε κοντός ψαλμός Αλληλούια για τις 5 και το Nova Report κλείνει για σήμερα την πόρτα του. Σας περιμένω και για την Κυριακή, έτσι, στις 3 η ώρα σε επανάληψη το Nova Report και η συνέντευξη μας και ό,τι άλλο είπαμε. Και την Παρασκευή σας περιμένουμε εδώ πάλι στις 3 ακριβώς για να υποδεχθούμε τον μήνα Ιούλιο. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν κοντά μου. www.novaradio.gr. Ακούτε εκεί νυχθημερών το Nova Radio. Ενημέρωση και ψυχαγωγία γίνονται πάντοτε ένα. Στα social media, Facebook, Instagram και TikTok, Nova Radio 931. Ακολουθείς, παρακολουθείς, γιατί διαγωνισμοί, να, χαμός γίνεται και αυτό το καλοκαίρι με πολλές προσκλήσεις, γιατί και εκδηλώσεις και τα θεατρικά, παιδικά και όχι μόνο, και οι συναυλίες είναι εδώ, στο Nova Radio 931, με πάρα πολύ ωραίο ρυθμό. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας, σας ευχαριστώ που μας ακούσατε. Εμείς θα τα πούμε πάλι, πολύ σύντομα, γι' αυτό μέχρι τότε, καλά μπάνια και γεια σας και χαρά.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Ποιος είναι?
3: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
2: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
3: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
2: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
4: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seke.
5: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
6: Phone Masters.
5: Δεν κρατάει μπαταρία.
6: Phone Masters.
5: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
6: Phone Masters.
5: Τι ακριβώς κάνουν?
6: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
5: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
6: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
5: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
6: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
7: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
8: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006. Και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
9: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-30-6984-6137-95.
10: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
11: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη, πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
12: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
11: The Beach House, West Side. All day and night, summer vibes.
13: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
14: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
13: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
14: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
15: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
16: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
15: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
16: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
15: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
16: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410 24351.
15: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
17: Νόβα 931. Η ώρα είναι 5.
18: Νόβα 931.
19: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «Πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο. Τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
20: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
19: Ψητοπολείο Τίνος. 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 254 10 789 89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
20: Tino's Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
21: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
22: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
21: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
22: Καζανόβα, απογειμένη διάθεση.
21: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
22: Καζανόβα.

0: Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίω διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, UTH, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictaodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
1: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
2: Πρωί την ατυχία μου!
3: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
2: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
3: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
3: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
2: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
3: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναντι Κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20360. Delta360.gr.
6: Μύδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
7: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένη Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
6: Μύδια.
7: 11 και 12 Ιουλίου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
6: Προπόληση ticketservices.gr.
8: Αν ακούς το αυτοκίνητο στην παραλία ή γυρίζοντας από τη βουτιά, κράτα αυτό. Ο Σεπτέμβρης έρχεται πιο γρήγορα από όσο νομίζεις. Τώρα είναι η στιγμή να σχεδιάσεις το επόμενο ακαδημαϊκό σου βήμα. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αναγνωρισμένες σπουδές με κύρος και διεθνή προοπτική. Μπες στο ΙΤΕΦ.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
9: Nova 9.31. Η ώρα είναι 5.30.
10: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και brunch με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ Ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
11: Nova 931.
12: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: έρχονται στο Nova 931.
1: Μια προσφορά. Κούσεις ΑΕ, ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
2: Αναβύση, Αιγαίο.

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μία προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο Τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Νόβα 931.
4: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
5: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
4: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένη 107, Ξάνθη.
5: Σουβλέρι. Το σουβλάκι. Αλλιώς.
6: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις πού θα δροσιστείς.
7: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
6: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
7: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
6: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
8: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
9: Τασί, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
8: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
9: Μα έχουν υδραυλικό!
8: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
9: Μα αυτή δεν είναι οι ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
5: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
9: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
5: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
9: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
5: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
9: e-Μεταφορές. Προκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
10: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
11: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
12: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Μεζεδοπολείο Ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Μεζεδοπολείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το πότε.
2: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και Σία Ωμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
3: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιάτικα, παλάβωσες?
4: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
3: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας. Δεν είναι καν ο δικός σου.
4: Ε, το ξέρω. Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
5: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
6: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
7: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
8: Nova 931.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι, στέλνεις αγαπώ με στις άλλες.

0: Νόβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Pixlax μπορεί.

0: ένα θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
0: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
1: Η διασκέδαση έχει όνομα Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο μπαρ που προωθεί το fine drinking.
2: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
1: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφία 9, Ξάνθη.
2: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.
3: Νόβα 931.
4: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
5: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
4: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
5: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
4: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοΐα στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
6: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοΐας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
7: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
8: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25 410 73 232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
9: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
2: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
1: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό. Μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
2: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
1: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
0: Και το καλοκαίρι Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης και στο Facebook.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 7.
1: Νόβα 931.
2: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
3: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ. Ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
2: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
3: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
2: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541 306696. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
3: Στις ξένες γλώσσες, expert.
4: Στους υπολογιστές, master.
3: Στην εκπαίδευση, και experts
4: και masters.
3: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
4: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
3: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
4: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 254-10-27-804.
3: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
5: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «Πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο. Τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
6: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
5: Ψητοπολείο Τίνος. 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 254-10-7-89-89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
6: Τίνος Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης. Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
7: Eco Green Energy.
6: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
7: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
6: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
7: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
6: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
7: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01-021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
6: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
8: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
9: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
10: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
9: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
10: Φραγκούλης. Σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
11: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
12: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
11: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
12: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
13: Άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρους διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε.
14: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
15: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
14: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
15: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
14: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
15: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410 24351.
14: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
9: Νόβα 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
1: Νόβα 931.
2: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
3: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
4: Τασί, άσε με, γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
3: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις e-μεταφορές.
4: Μα έχουν υδραυλικό!
3: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
4: Μα αυτή δεν είναι e-μεταφορές, είναι e τα πάντα όλα!
5: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
6: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
5: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
6: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
5: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
6: E-Μεταφορές. Προκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
7: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All, το συν στην ασφάλιση της υγείας σου, από τη Συνδέα.
8: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
9: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτ και ανανεωμένη διάθεση.
8: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
9: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Καζανόβα.
10: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
11: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
12: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
13: Phone Masters.
1: Masters.
12: Δεν κρατάει μπαταρία.
1: Phone Masters.
12: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
1: Phone Masters.
12: Τι ακριβώς κάνουν?
1: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
12: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
1: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
12: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
1: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
13: Nova 931.

0: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio. News Today.

0: έρχονται στο Nova 931.
1: Μια προσφορά. Κούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
2: Αναβύση, Αιγαίο.

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μια προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο Τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-30-6984-6137-95.
4: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
5: 25410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
6: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
7: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
6: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένι 107, Ξάνθη.
7: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
8: Ποιος είναι?
6: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
8: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
6: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
8: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
9: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο στην Αμάλθεια περνάμε πάντα καλά. Γιατί η τηγανιά είναι της πεθεράς. Γιατί το ψαρονέφρι είναι Μεγαλούπολης. Γιατί η αμαρτία είναι ανατολίτικη. Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
10: Με ζετοπωλείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
9: Με ζετοπωλείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
11: Ξύπνα. Έλα καλή μου, ξύπνα. Έλα τεμπέλα μου, ξύπνα.
12: Εμείς στην Πίνδο ξυπνάμε με τις κότες. Για να φέρουμε κάθε μέρα κοντά σας τα νόστιμα κοτόπουλα με την αυθεντική γεύση και τους αυστηρότερους ποιοτικούς ελέγχους. Εμείς στην Πίνδο έχουμε όρεξη για ζωή και για νόστιμο κοτόπουλο. Η καλή μέρα από το κοτόπουλο φαίνεται. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
13: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
14: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
15: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλι. Τηλέφωνο 25410-20-360. Delta360.gr.
16: Μίδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
17: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
16: Μίδια.
17: 11 και 12 Ιουλίου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
16: Προπόληση ticketservices.gr.
18: Nova 931.
0: Η ώρα είναι 8.
1: Νόβα 931.
18: Σάββατο και Κυριακή στις 8 ακούμε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Πέτρο Κυρκυλή σε ζωντανή σύνδεση για την Ξάνθη με το Nova 931.
19: Sky 100,3.
20: Δημοκρατίας. Την επίθεση καταδίκασαν Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ. Απέναντι στην τρομοκρατία δεν χωρούν ούτε αστερίσκοι ούτε συμψηφισμοί, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του, αναφερόμενο στις συλλήψεις για την φωνική επίθεση στην Μαρφίν αλλά και την τριπλή τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νεστορά. Σε πλήρη εξέλιξη είναι η έρευνα των αρχών για τη δεύτερη ομάδα που συμμετείχε στις πρόσφατες επιθέσεις σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Οι συλληφθέντες για τη δολοφονική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα κατηγορούνται μεταξύ άλλων για ανθρωποκτονία και τρομοκρατία. Σύμφωνα με την αστυνομία, πρακτικά και τεχνικά λάθη των δραστών οδήγησαν στη σύλληψή τους. Το πράσινο φως για να ανοίξει εκ νέου η υπόθεση της δολοφονικής επίθεσης στη Μαρφίν έδωσαν οι αρχές. Εκτός από τους δύο 42χρονους που έχουν συλληφθεί, αυτοβούλος ζήτησε και θα επιστρέψει από τη Βρετανία που βρίσκεται η 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση. Τα στοιχεία που προκύπτουν για τους εμπλεκόμενους αναμένεται να βοηθήσουν και στην ταυτοποίηση ενός ακόμη υπόπτου που έχει μπει στο κάδρο των ερευνών. Στις αρχές της εβδομάδας αναμένεται να ανακοινωθούν οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή της έκπτωσης στις τιμές των καυσίμων, δήλωσε σήμερα στον Sky ο αντιπρόεδρος κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Διευκρίνησε ότι απομένουν ορισμένες διαδικαστικές εκκρεμότητες, οι οποίες αναμένεται να διευθετηθούν άμεσα, ώστε να τεθεί σε εφαρμογή το μέτρο, το οποίο θα ισχύσει ως το τέλος Αυγούστου. Ο κ. Χατζηδάκης σημείωσε επίσης ότι ύστερα από συνεννόηση με τα δύο ελληνικά διηλιστήρια υπήρξε χρηματοδοτική συνεισφορά ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία θα αξιοποιηθεί για τη μείωση των τιμών. Η κυβέρνηση θα χρησιμοποιήσει αυτήν την προσφορά ώστε να υπάρξει μείωση 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ, ανέφερε χαρακτηριστικά ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Τραγικό τέλος είχε η υπόθεση καταδίωξη με πυροβολισμού στο Άργος. Υπέκυψε σε τραύματα του 20χρονος που αρνήθηκε να σταματήσει έλεγχο των αρχών. Προφυλακιστέοι μετά τη μαραθώνια απολογία τους κρίθηκαν εχθές οι δύο αστυνομικοί που τον καταδίωξαν. Στην απολογία τους επέμειναν ότι δεν είχαν πρόθεση να τον σκοτώσουν. Κατέληξε το πρωί ο ένας από τους τρεις εγκαυματίες που νοσηλευόταν διανοσηλωμένος μετά την πυρκαγιά στον Ασπρόπυργο. Πρόκειται για 50χρονο που νοσηλευόταν στο ΚΑΤ και είχε υποστήσει πολύ σοβαρά εγκαύματα στο 90% του σώματός του. Από τη φωτιά είχαν τραυματιστεί συνολικά 11 άτομα, εκ των οποίων τα τρία είχαν υποστεί σοβαρά εγκαύματα. Οριοθετήθηκε άμεσα η φωτιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 4 το απόγευμα σε αγροτοδασική έκταση του Χαλκούτσι Οροπού. Η επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων ήταν άμεση χάρη στην περιπολία επιτήρησης αεροσκάφους. Οριοθετήθηκε σε 30 λεπτά σύμφωνα με την πυροσβεστική μία ακόμη φωτιά που εκδηλώθηκε σήμερα σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στον Άγιο Αθανάσιο Θεσσαλονίκης. Πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς για αύριο σε περιφερειακές ενότητες Κιλκής και Θεσσαλονίκης και σε ισχύ τίθεται από αύριο 8 ώρα το πρωί 8 ώρα το βράδυ με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας και Σιθωνίας. Με νέο καύσωνα θα βρεθεί αντιμέτωπη η Γερμανία τις επόμενες ημέρες με τους μετεωρολόγους να κάνουν λόγο για θερμοκρασίες που θα φτάσουν κατά τόπους και τους 37 βαθμούς Κελσίου. Την ίδια ώρα οι αρμόδιες υπηρεσίες προειδοποιούν ήδη από σήμερα για κίνδυνο πυρκαγιάς σε δασικές και θαμνώδεις εκτάσεις λόγω της παρατεταμένης ξηρασίας αλλά και των υψηλών θερμοκρασιών. Άνω των 2 τόνων ακατάλληλα γαλακτοκομικά προϊόντα εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν από ελεγκτές της ΑΑΔΕ σε μικρό φορτηγό όχημα με ξένες πινακίδες κυκλοφορίας και προέλευση από την Βουλγαρία που εντοπίστηκε ένα κινήτο στον οδικό άξονα Μακάζας Κομωτινής. Τα προϊόντα μεταφέρονταν χωρίς τον απαιτούμενο ψυκτικό θάλαμο όπως προβλέπει η νομοθεσία. Επιπλέον, το όχημα ήταν υπέρβαρο κατά 1500 κιλά. Ξεκινάει από αύριο Δευτέρα η περίοδος σταθερινών εκπτώσεων, η οποία θα διαρκέσει ως 31 Αυγούστου. Ρωσικά πλήγματα στήχησαν τη ζωή σε 4 ανθρώπους στην Ουκρανία εχθές Σάββατο το βράδυ αλλά και σήμερα. Την ίδια ώρα, ουκρανικά πλήγματα στη Ρωσία και στα εδάφη που κατέχει η Μόσχα είχαν ως αποτέλεσμα 5 νεκρούς. Απεβίωσε σε ηλικία 74 ετών ο πρώην εμίρης του Κατάρ, Σέιχ Αλ-Θάνι, μία από τις πλέον καθοριστικές προσωπικότητες στη σύγχρονη ιστορία του Κατάρ. Απεβίωσε χθες το βράδυ σε ηλικία 71 ετών ο Αμερικανός γερουσιαστής Λίντζεϊ Γκράχαμ μετά από σύντομη και ξαφνική ασθένεια. Για έναν από τους πιο σημαντικούς ανθρώπους και γερουσιαστές που γνώρισε, αλλά και έναν σκληρά εργαζόμενο πατριώτη, έκανε λόγο Αμερικανός πρόεδρος. Ο Γκράχαμ υπήρξε αρχικά επικριτής του Ντόναλντ Τραμπ, ωστόσο συνέχεια έγινε πιστός του σύμμαχος και ένθερμος υποστηρικτής του Ισραήλ. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Παναθηναϊκός επικράτησε χθες 3-0 της ελβετικής Grams Hopper στο φιλικό μεταξύ του παιχνίδι στην Λεωφόρο. Η ισόπαλος με την Λέουβεν αναδείχθηκε ο Ολυμπιακός, ενώ ο ΠΑΟΚ ετήθηκε 3-2 από την Τβέντε. Γαλλία, Ισπανία και Αγγλία, Αργεντινή είναι τα ζευγάρια των ημιτελικών του Παγκοσμίου Κυπέλου. Η Αργεντινή επικράτησε τη Ελβετία με σκορ 3-1 στην παράταση, ενώ η Αγγλία νίκησε επίσης την παράταση με σκορ 2-1 την Νορβηγία. Και πάμε σε αναλογική παράθεση των ρεπορτάζ όλων των συναδέλφων, δημοσιογράφων και τεχνικών του ραδιοφώνου της τηλεόρασης και του διαδικτύου, όπως προσφέρονται και στο κεντρικό δελτίο της τηλεόρασης του Sky και σε τροχιά νέας ανάφλεξης. Με αυτό ξεκινάμε. Μπαίνει ξανά η κρίση στη Μέση Ανατολή με ένα φαύλο κύκλο εκατέρωθεν επιθέσεων. Αμέσως αντίκτυπο στην αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ είχε η νέα επικίνδυνη στρατιωτική κλιμάκωση με τους Ιρανούς να χτυπούν πλοίο με κυπριακή σημαία. Πήραμε τον έλεγχο του Ορμούζ με την ισχύ μας και είναι προσωρινά κλειστό, λένε οι φρουροί της Επανάστασης. Και επιτέθηκαν σε κράτη του κόλπου μετά τους 140 βομβαρδισμούς των ΗΠΑ. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ που επιμελήθηκε ο Ισακ Τριανταφυλλίδης.
2: Αμερικανικά μαχητικά που γιώνονται και πύραυλοι εκτοξεύονται από πολεμικά πλοία, χτυπώντας 140 στόχους στο Ιρανικό έδαφος. Πλήττονται αποθήκες πυρομαχικών, ραντάρ και ναυτικές υποδομές στο Μπανταραμπάς, στο Σιρίκ, στο νησί Κέσμ, στο Μπουσέρ, στο Κοναράκ και στο Τσαμπαχάρ.
21: Το Ιράν έκανε μια κακή επιλογή και τώρα πληρώνει το τίμημα.
2: Η αμερικανική επίθεση αποτελεί απάντηση στο πλήγμα των φρουρών της Επανάστασης με πύραυλο κρούζ εναντίον του εμπορικού πλοίου GFS Galaxy κυπριακής σημαίας, ενώ πλέει 9 ναυτικά μίλια ανοιχτά του Ομάν. Το μηχανοστάσιο υφίσταται σοβαρές ζημιές. Ξεσπά πυρκαγιά και το πλήρωμα εγκαταλείπει το πλοίο. Ένας ναυτικός αγνοείται.
20: Η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε τρίτο γύρο πλήγματων εναντίον του Ιράν ως απάντηση στην επίθεση Ιρανικών δυνάμεων κατά εμπορικού πλοίου κυπριακής σημαίας στα στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με την Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, στόχος των επιχειρήσεων είναι να περιοριστεί η δυνατότητα του Ιράν να επιτίθεται σε πλοία.
2: Το καθεστώς σκληραίνει τη στάση του, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν προτίθεται να εγκαταλείψει τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ.
21: Αυτή η στρατηγική θαλάσσια οδός είναι η πιο σημαντική από δεκάδες ατομικές βόμβες και η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θα την προστατεύσει.
2: Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοινώνουν ότι χτυπούν και δεύτερο πλοίο και κλείνουν τα στενά του Ορμούζ.
20: Εξαιτίας της ανασφάλειας που προκαλεί η παράνομη παρέμβαση των ξένων δυνάμεων, τα στενά του Ορμούζ κλείνουν μέχρι νεοτέρας και εξωσότου τερματιστεί η αμερικανική παρέμβαση στην περιοχή. Κανένα πλοίο δεν θα επιτρέπεται να διέλθει.
2: Το Ιράν απαντά με επιθέσεις εναντίον χωρών του κόλπου, οι οποίες ενεργοποιούν τις αντιαεροπορικές τους άμυνες.
20: Οι Ιρανικές δυνάμεις υποστηρίζουν ότι πραγματοποίησαν τρομοκρατικές επιθέσεις αντιπίνων εναντίον αμερικανικών εγκαταστάσεων στη Μέση Ανατολή. Τα κρατικά μέσα αναφέρουν ότι στοχοποίησαν εγκαταστάσεις τηλεπικοινωνιών, αποθήκες πυρομαχικών και μονάδες ανεφοδιασμού.
2: Οι φρουροί της Επανάστασης υποστηρίζουν ότι χτυπούν την αμερικανική βάση Αλουντέιτ στο Κατάρ, στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην Ιορδανία, αμερικανικό ραντάρ στο Κουβέιτ, στόχους στο Μπαχρέιν και πλατφόρμες υποστήριξης αμερικανικών πλοίων στο λιμάνι Ντούκμ του Ομάν.
21: Η εποχή των μονόπλευρων συμφωνιών τελείωσε. Σας είπαμε, κρατήστε το λόγο σας ή πληρώστε το τίμημα. Η πραγματικότητα χτυπάει την πόρτα.
20: Οι Ιρανοί έχουν μετατρέψει τη γεωγραφία σε όπλο και έχουν βρει ένα μέσο πολύ ασφαλέστερο και αποτελεσματικότερο από την ανάπτυξη ενός πυρηνικού όπλου. Μετατρέπουν το στενό του Ορμούζ κυριολεκτικά σε ATM, αλλά το χρησιμοποιούν και για να αποκτήσουν μεγαλύτερη επιρροή απέναντι στη κρίσιμα κράτη του κόλπη, ο πρώην διαπραγματευτής του State Department, ο κ. Μίλλερ.
22: As a way to gain increased leverage with key Gulf states.
2: Με τα στενά κλειστά κατά την Τεχεράνη και τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν να ανταλλάσσουν σφοδρά πλήγματα με πυράβλους και ντρόουν, ο Περσικός κόλπος βρίσκεται ξανά σε κατάσταση συναγερμού, καθώς η σύγκρουση περνά σε μια νέα εξαιρετικά επικίνδυνη φάση.

0: Για ακόμη μια φορά τώρα η κατάσταση στα στενό του Ορμούζ εξελίσσεται σε γρίφο για δυνατούς λύτες. Η Χρύσα Τσίχλη στο κεντρικό δελτίο με όλες τις εξελίξεις, τη μετέδωσε πριν από λίγο, να την ακούσουμε.
1: Επίτα από αναφορές για εκρήξεις, το κρακτικό πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν, Ίρνα, μετέδωσε ότι η χώρα δέχθηκε επίθεση από τον εχθρό. Πύραυλοι εκτοξεύθηκαν προς το νησί Κέσμ, πρόσθεσε όμως ότι δεν υπήρξαν αναφορές για θύματα. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, οι αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν πριν από περίπου μία ώρα επίθεση σε βάρος πυραυλικών και συστημάτων αεράμινας του Ιράν. Επίσης επλήγησαν σκάφη των φρουρών της Επανάστασης γύρω από τα στενά του Ορμούζ. Υπάρχουν όμως και πληροφορίες πιθανών για ιρανική αντεπίθεση στο Κουβέιτ. Ο στρατός του Κουβέιτ λοιπόν αναφέρει ότι υπάρχει αυτή την ώρα επίθεση σε συνοριακά περάσματα και επίσης υπήρξε και σε μία πλατφόρμα πετρελαίου την οποία ελέγχει πετρελαϊκή εταιρεία του Κουβέιτ. Αυτή η πλατφόρμα φαίνεται ότι έγινε στόχος επίθεσης με drone. Αυτές είναι οι τελευταίες αναφορές όπως έρχονται από τα διεθνή πρακτορία ειδήσεων.
2: Τα χτυπήματα λοιπόν συνεχίζονται, αλλά για ακόμη μια φορά η κατάσταση στα στενά του Ορμούζ εξελίσσεται σε έναν γρίφο για δυνατούς λύτες. Έρχονται ενημερώσεις και από τις δύο πλευρές, ενημερώσεις όμως σε πλήρη σύγκρουση, όχι μόνο για το ποιος τα ελέγχει, αλλά και για το αν είναι ανοιχτά ή κλειστά.
1: Οι Ιρανοί επιμένουν ότι τα στενά του Ορμούζ παραμένουν κλειστά, με την Ιρανική Αρχή για τον Περσικό Κόλπο, αυτή τη νεοσύστατη υπηρεσία για τον έλεγχο των στενών, να ανακοινώνει ότι από τη στρατηγική θαλάσσια οδό δεν επιτρέπονται ταξίδια έως ότου αποκατασταθεί η σταθερότητα και η ηρεμία. Από την άλλη πλευρά όμως, ο ίδιος ο Αμερικανός Πρόεδρος δηλώνει ότι οι Ιρανοί δεν ελέγχουν τα στενά, από όπου οι διελεύσεις πλοίων συνεχίζονται κανονικά παρά τις εκατέρωθεν επιθέσεις. Το ίδιο ανακοινώνει και η Αμερικανική Διοίκηση για τη Μέση Ανατολή. Το Ιράν δεν ελέγχει το στενό του Ορμούζ, διαβάζουμε στην ανακοίνωση της CENTCOM. Παραμένει μια διεθνής θαλάσσια οδός. Οι Αμερικανικές δυνάμεις είναι τοποθετημένες και προετοιμασμένες να το διατηρήσουν έτσι.
2: Πάντως, Χρύσα, έχουν περάσει αρκετές εβδομάδες από την ημέρα που ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε μάλιστα με διθυραμβικό τρόπο την εκεχηρία και το άνοιγμα των στενών. Τα γεγονότα όμως δείχνουν κάτι άλλο. Δείχνουν έναν τρίτο γύρο αμερικανικών επιθέσεων μέσα μόνο σε αυτήν την εβδομάδα. Η ναυσιπλοεία έχει μπλοκάρει και δεν ξέρει κανείς αν μπορεί να περάσει και από πού.
1: Στο πεδίο τα πράγματα είναι πολύ σύνθετα. Οι εικόνες που μεταφέρουν τα διεθνή πρακτορία και οι υπηρεσίες παρακολούθησης ναυσιπλοείας δείχνουν σαφέστατα πολύ χαμηλή κίνηση στα στενά. Οι Αμερικανοί ανακοίνωσαν την τελευταία εβδομάδα από τα στενά πέρασαν 140 πλοία, όσα δηλαδή περνούσαν καθημερινά πριν από τον πόλεμο. Την ίδια ώρα το κοινό κέντρο ναυτιλιακών πληροφοριών ανέφερε νωρίτερα ότι ο νότιος διάδρομος, μέσα από τα χωρικά ύδατα του Ομάν δηλαδή, παραμένει ανοιχτός και έχει μάλιστα διευρυνθεί ώστε να επιτρέπεται η κίνηση των πλοίων και προς τις δύο κατευθύνσεις. Ωστόσο, με βάση τον ναυτιλιακό φορέα, η απειλή για την ναυσιπλοεία παραμένει πολύ σοβαρή. Άλλωστε, το συγκεκριμένο διάδρομο, τον νότιο διάδρομο, χρησιμοποιούσε το πλοίο με κυπριακή σημαία που δέχθηκε επίθεση.
2: Τώρα, αυτή είναι μια επίθεση που ήρθε ενώ το Ιράν και το Ομάν ήταν σε διαπραγματεύσεις.
1: Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, ο Αμπάς Αραγκτσί, συνάντησε στη Μουσκάτ τον ομόλογό του. Σύμφωνα με το CNN, το Ομάν είχε ρίξει στο τραπέζι ένα σχέδιο για δύο ανοιχτούς θαλάσσιους διαδρόμους στα στενά του Ορμούζ. Το νότιο διάδρομο, που θα περνά μέσα από τα χωρικά ύδατα του Ομάν και θα επιτρέπει την ελεύθερη διέλευση, για τον διάπλου του βόρειου διαδρόμου μέσα από τα ιρανικά χωρικά ύδατα θα απαιτείται προηγούμενη έγκριση Τεχεράνης. Δεν ξέρουμε τι παραπάνω υπόθηκε. Ξέρουμε ότι κατόπιν το Ιράν επιτέθηκε σε πλοίο στα χωρικά ύδατα του Ομάν, το οποίο, το Ομάν δηλαδή, κάλεσε κατόπιν τον Ιρανό πρέσβη για να διαμαρτυρηθεί.
0: Λίγες μέρες τώρα μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, αλλά και τη συζήτηση αλλάζουμε θέμα γύρω από τα F-35 να μεγαλώνει. Η Αθήνα στέλνει το διπλό δικό της μήνυμα και σαφέστατο μήνυμα στην Τουρκία με τις απειλές, για τις απειλές μάλλον πολέμου, τόσο με τον Πρωθυπουργό να κάνει λόγο για ιστορική ανορθογραφία, όσο και με τον Υπουργό Εξωτερικών, φιλοξενούμενο σήμερα το πρωί στην ΕΡΤ, τον Δημήτρη Κοταρίδη. Η αντιπολίτευση εξαπολύει καρφιά προς την κυβέρνηση για τους χειρισμούς της ελληνοτουρκικά, με το ΠΑΣΟΚ να την κατηγορεί ότι τρέχει το θέμα με τον αυτόματο πιλότο. Μωρέτσι, Ελληνίκου, στο ρεπορτάζ. We'll be right back.
3: Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα έστειλε ο Πρωθυπουργός μέσα από την καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε πως η διατήρηση της απειλής πολέμου δεν συνάδει με τη συνεργασία με τη γείτονα, μια θέση που έθεσε με σαφήνεια και στο ΝΑΤΟ.
4: Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι μπορούμε να αγνοούμε το διαχρονικό κάσους μπέλι της Τουρκίας, ιστορική ανορθογραφία που δεν αρμόζει στις σχέσεις δύο γειτονικών χωρών. Θέλουμε τον διάλογο, όμως η ειρήνη και η συνεργασία δεν μπορεί να συνάδουν με απειλές πολέμου. Αυτή είναι μια θέση αρχής που διατυπώνουμε με συνέπεια προς όλους τους συμμάχους μας.
3: Η εξωτερική πολιτική γίνεται αιχμή της κριτικής του Πασόκ προς την κυβέρνηση με τον Κώστα Τσουκαλά να κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία πως πρόκειται για σοβαρή υπόθεση για να την έχει στον αυτόματο πιλότο.
5: Το κάζους Μπέλι δεν είναι ιστορική ανορθογραφία όπως λέει ο Πρωθυπουργός. Είναι απειλή στα κυριαρχικά μας δικαιώματα και προσβολή της χώρας μας. Και τώρα με την ενδεχόμενη νομοθέτηση της γαλάζιας πατρίδας έχουμε ένα δεύτερο κάζους Μπέλι να επικρέμεται πάνω από τη χώρα.
6: Ο κύριος Μητσοτάκης αντί να καμαρώνει θα πρέπει να απολογείται γιατί εμπλέκει τη χώρα πιο βαθιά στους επικίνδυνους σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ.
7: Συνεργασία με μια χώρα η οποία έχει εισβάλει στην Κύπρο, διεκδικεί τη Θράκη και απειλεί τα κυριαρχικά μας δικαιώματα δεν νοείται.
8: Το ζήτημα της αιτίας πολέμου, το οποίο έχει ανακηρύξει το τουρκικό κοινοβούλιο το 1995, είναι ένα τεράστιο βαρύδι στις σχέσεις μεταξύ Ελλάδος-Τουρκίας, αλλά είναι και ένα βαρύδι στην πορεία της Τουρκίας προς την Ευρώπη και τη Δύση. Θα μπορούσε να υπάρξει άρση του κάζους μπέλι εκ μέρους της Τουρκίας και όχι απλώς θα ήταν χρήσιμο, αλλά νομίζω ότι είναι οφειλόμενο.
3: Η Ελλάδα διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στις διεθνείς εξελίξεις και δεν παρακολουθεί παθητικά τις γεωπολιτικές εξελίξεις, υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, χαρακτηρίζοντας από κύματα της φαντασίας τα περί μυστικής διπλωματίας. Παράλληλα, απάντησε στην κριτική του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος έκανε λόγο για εθνική ήττα όσον αφορά την υπόθεση των F-35 στην Τουρκία.
8: Ο κύριος Τσίπρας στηρίζει το αφήγημα της πολιτικής του νεκρανάστασης σε ένα και μόνο στοιχείο, που είναι η λύθη των Ελλήνων πολιτών. Είπε λοιπόν ότι κατά τη διάρκεια της δικής του Πρωθυπουργίας η Τουρκία δεν ήταν στο πρόγραμμα των F-35. Πρόκειται περί ψεύδους. Η Τουρκία όχι μόνον ήταν πελάτης των F-35, ήταν συμπαραγωγός. Αντιθέτως, με τη δική μας διακυβέρνηση, η Ελλάδα μπήκε στο πρόγραμμα που δεν ήταν στην θητεία του κυρίου Τσίπρα και η Τουρκία βγήκε από το πρόγραμμα.
3: Ο Υπουργός Εξωτερικών απέρριψε τις φωνές που ζητούν τη διακοπή κάθε διαλόγου με την Άγκυρα.

0: 8 και 19 πρώτα λεπτά και έχουμε δύο συμβάντα, δύο περιστατικά με πυρκαγιά και μάλιστα ένα πολύ έντονο και δύσκολο, όπως μας ενημερώνουν την πυροσβεστική, οι πηγές μας, περιστατικό στο Γουδί, στο μπάντμιντον, στο στούντιο η Μαρία Λεφαντή από τη Σύνταξη Ειδήσεων, αρχισυντάκτρια του Μαγκαζίνο. Μαρία, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Τα στοιχεία που έχουμε μέχρι στιγμής από την πυροσβεστική και αυτό που γνωρίζουν και οι ίδιοι είναι ότι πρόκειται για κτίριο το οποίο είναι κενό. Είναι παλαιό κτίριο του μπάντμιντον και έχουν εσπεύσει ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Να σου αναφέρω και 2-3 άλλα περιστατικά. Ναι, είναι έχουν κατακλείσει καπνί την περιοχή, αυτό μας λένε και όλοι οι ακροατές που παίρνουν. Ωστόσο, όπως καταλαβαίνεις, αυτή τη στιγμή οι γραμμές της πυροσβεστικής είναι κατηλημένες. Θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε εκ νέου μαζί τους, γιατί τώρα θα έχουν και καλύτερη εικόνα. Να σου πω για δύο ακόμη περιστατικά στο κέντρο της Αθήνας.
0: Ναι, βεβαίως. Έχουμε και δύο ακόμα, ναι, σ' ακούμε.
1: Μας έστειλε η ΓΑΔΑ ότι υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο, γιατί έχουμε πορεία αναρχικών προς την ΓΑΔΑ. Είχε εξαγγελθεί σε ιστοσελίδα του αντιεξουσιαστικού χώρου ότι στις 7 το απόγευμα σήμερα στην πλατεία Αιγύπτου, Αλεξάνδρας και Πατησίων θα γίνει μία πορεία και μάλιστα είχαν απευθύνει και κάλεσμα στήριξης για τους διοκόμενους των υποθέσεων της Θεσσαλονίκης και της δολοφονικής επίθεσης στη Μαρφίν.
0: Μάλιστα.
1: Και το τρίτο που έχω να σου πω είναι ότι παραμένουν οι καθυστερήσεις που έχουμε εδώ και αρκετές ώρες στην Αθηνών Κορινθού, στο ρεύμα προς Αθήνα από τους Αγίους Θεοδόρους έως την Κινέτα. Εκεί υπάρχουν αναφορές για τουλάχιστον 3 τροχαία ατυχήματα. Τροχαίο ατύχημα όμως έχουμε και στην παραλιακή αυτή τη στιγμή. Είναι στο ρεύμα προς Γλυφάδα, στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου. Και καθυστερήσεις έχουμε και στο ρεύμα προς Πειραιά, στο ύψος του Αλίμου, πάλι λόγω τροχαίου.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Μαρία Λεφαντή. Κοιτάμε λίγο εκεί το μπάντμιντον, στο μπάντμιντον θέατερ. Κλειστό εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έχει αυτή τη στιγμή πολύ μεγάλη και έντονη και δύσκολο περιστατικό, όπως μας λένε οι πηγές μας από την πυροσβεστική υπηρεσία. Τώρα, αλλάζουμε θέμα και 12 μέρες λοιπόν μετά την τρομοκρατική δολοφονική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα και μόλις 3 ημέρες μετά την κηδεία της μητέρας της, άγνωστοι έγραψαν συνθήματα στο γραφείο της υφυπουργού Εύης Βολουδάκη στα Χανιά, απειλώντας με εκδίκηση γκαζάκια και θάνατο στη στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, συνδέοντας την πράξη τους με τις συλλήψεις στη Θεσσαλονίκη. Η ίδια, μητέρα 3 παιδιών, απάντησε πως δεν φοβάται, ενώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μέσα από τον Sky, ενώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Παύλος Μαρινάκης μίλησε για οργανωμένη προσπάθεια εκφοβισμού από εγκληματίες. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τη Μέρη Σκανδάλη.
2: Απειλητικά συνθήματα γράψαν άγνωστοι έξω από το κτίριο που βρίσκεται το σπίτι αλλά και το πολιτικό γραφείο της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Εύης Βολουδάκη στα Χανιά.
3: Δεν υπολογίζουν τίποτα. Mm. Δεν υπολογίζουν πάνω απ' όλα την ανθρώπινη ζωή. Mm. Δεν τους ενδιαφέρει αν σε αυτό το σπίτι βρίσκονται μικρά παιδιά, βρίσκονται ηλικιωμένοι. Mm. Δεν τους ενδιαφέρει. Mm. Όταν λένε θάνατος και γκαζάκια στο σπίτι σας, το εκφράζουν αυτό. Αυτό δεν θα περάσει.
2: Στα συνθήματα οι άγνωστοι αναγράφουν μεταξύ άλλων λευτεριά στους αναρχικούς για την υπόθεση με τα γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη που στήχησε τη ζωή της Βάγιας Νέστορα. Αναφέρονται στο δυστύχημα των Τεμπών ζητώντας εκδίκηση. Ενώ σε άλλο σημείο του κτηρίου γράφουν θάνατο στη Νέα Δημοκρατία γκαζάκια στα σπίτια σας.
3: Έγραψαν και αυτό. Mm-hmm. Λευτεριά στους συλληφθέντες, ναι, για την επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Για την επίθεση από την οποία δολοφονήθηκε η Βάγια Νέστορα. Η μόνη τους δουλειά είναι να τρομοκρατούν και να προσπαθούν και θα μείνουν και προσπαθούν να εκφοβήσουν. Γιατί δεν θα εκφοβήσουν ούτε εμένα, ούτε τα παιδιά μου.
2: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έκανε μια μακροσκελή οργισμένη ανάρτηση μέσω των social media.
4: Όταν κάποιοι φτάνουν να γράφουν θάνατο στη Νέα Δημοκρατία και γκαζάκια στα σπίτια σας έξω από το σπίτι της υφυπουργού Εύης Βολουδάκη και της οικογένειάς της, δεν έχουμε απέναντί μας μία πράξη διαμαρτυρίας. Έχουμε απέναντί μας μία οργανωμένη προσπάθεια εκφοβισμού, μία ομοίη επίθεση κατά της δημοκρατίας. Έχουμε απέναντί μας εγκληματίες. Η δημοκρατία δεν πρόκειται να φοβηθεί τους τραμπούκους. Οι απειλές δεν θα κάμψουν κανέναν. Όσοι πιστεύουν ότι μπορούν να επιβάλλουν τις απόψεις τους με τον φόβο και τη βία, θα βρεθούν αντιμέτωποι με τις συνέπειες των πράξεών τους.
2: Ενώ από τον προσωπικό του λογαριασμό στο ΕΚΣ πήρε θέση και ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Φανούς Πλεύρης.
5: Δεν τους φοβόμαστε. Αυτοί φοβούνται. Συλλαμβάνονται και λογοδοτούν.
2: Την επίθεση καταδίκασε και η αντιπολίτευση.
6: Η βία, η τρομοκρατία και οι εγκληματικές πράξεις μας βρίσκουν όλους απέναντι. Δεν έχουν καμία θέση στη δημοκρατία μας.
7: Καμία ανοχή στη βία και τις απειλές. Απέναντι σε τέτοια φαινόμενα δεν υπάρχουν αστερίσκοι ούτε συμψηφισμοί.
8: Το ΚΚΕ καταδικάζει τις απειλές σε βάρος βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που αξιοποιούνται ως άλοθη για την ένταση της κρατικής καταστολής.
2: Το περιστατικό διερευνάται από τις αρχές.
0: Έχει σταλεί και 112 για την πυρκαγιά στο μπάντμιντον. Είναι πάρα πολύ ισχυρή και πολύ δυνατή η πυρκαγιά, οπότε θέλει προσοχή. Έχει σταλεί 112, αν χτύπησε το κινητό σας. Το 112 εδώ πολλών συναδέλφων χτύπησε. Πολιτική προστασία λοιπόν, πυρκαγιά στο θέατρο μπάντμιντον της περιφέρειας Αττικής. Οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή σας. Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες και παράθυρα, παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθήστε τις οδηγίες των αρχών. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως εκεί που πριν από λίγο μας ενημερώσατε και αμέσως επικοινωνήσαμε με τις αρχές μας και με τις πηγές μας. Πολύ δυνατή, πολύ δύσκολη αυτή η φωτιά στο μπάντμιντον. Κλειστό, να θυμίσουμε, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεν υπάρχει κάποιος εκεί. Οπότε τουλάχιστον δεν κινδυνεύει κάποιος από την. Αν υπήρξε κάποια παράσταση, είναι κλειστό εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
9: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
10: Τι παίζεις εκεί?
11: Δωροστροφό της Novibet.
10: Δωροτροχό?
11: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
10: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου. Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
13: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
12: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
13: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
14: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
15: Αυτή τη στιγμή μια αίσθηση έτσι κάπως ικανοποίησης. Η ζωή δεν γυρίζει πίσω της κυρίας που χάθηκε. Από εκεί και μετά, τι να πω, ας αναλογιστούν και οι ίδιοι το τι κάνανε.
7: Ο κύριος Γιώργος, ένικος της πολυκατοικίας που βρίσκεται το διαμέρισμα της οικογένειας Νέστορα, είναι ένας από τους τραυματίες που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο μετά τη δολοφονική επίθεση τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου που στοίχισε την ζωή στη Βάγια Νέστορα. Αν και σωματικά, όπως είπε, είναι πλέον καλά, προσπαθεί να συνέλθει ψυχολογικά. Όπως ενημερώθηκε, οι εμπριστές πριν τοποθετήσουν τα γκαζάκια είχαν προχωρήσει σε κατόπτευση του χώρου.
15: Την αστυνομία ότι ερχόταν, τους είχαν πιάσει ο φακός κάποια κάμερα να παρακολουθούν την περιοχή.
16: Εμείς και να τους βλέπαμε κάποιος να δούμε, δεν μπορούσαμε να υποκριθούμε τι είναι.
7: Μετά τη σύλληψη δύο ανδρών, 24 και 29 ετών στη Θεσσαλονίκη και μιας 26χρονης στα Χανιά για τον δολοφονικό εμπρισμό στην πολυκατοικία της οικογένειας Νέστορα, η αντιτρομοκρατική συνεχίζει την έρευνα έτσι ώστε να φτάσει στην δεύτερη ομάδα, η οποία απαρτίζεται από τουλάχιστον τρεις δράστες που πραγματοποίησαν τις δύο πρώτες επιθέσεις σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας.
17: Σημερώματα, εγώ έφυγα το πρωί για τη δουλειά και είδα εδώ την αστυνομία. Κατάλαβα ότι πρέπει να έχει σχέση με την υπόθεση με το Αγκαζάκι.
18: Σύμφωνα με πληροφορίες, όταν τα στελέχη της αντιτρομοκρατικής πραγματοποίησαν έφωτα στο διαμέρισμα που έμενε ο 29χρονος για να το συλλάβουν, αυτός πέταξε τη συσκευή του από τον μπαλκόνι με στόχο να καταστρέψει ψηφιακά στοιχεία.
19: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
20: Η διασκέδαση έχει όνομα Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο μπαρ που προωθεί το fine drinking.
19: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
20: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
19: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.

0: Νόβα 931.
1: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις πού θα δροσιστείς.
2: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
1: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
2: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
1: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
3: Σάββατο και Κυριακή στις 8 ακούμε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Πέτρο Κυρκυλή σε ζωντανή σύνδεση για την Ξάνθη με το Nova 931.
4: Sky 100,3.
5: Περιοχή της Βούλας. Στο σημείο μεταβαίνουν δύο οχήματα. Καταρχάς να δούμε αν ισχύει, γιατί είναι κλίση προς το παρόν, είναι ως πληροφορία στο τηλεφωνικό Μάλιστα. κέντρο της πυροσβεστικής. Μόλις φτάσουν τα οχήματα θα ενημερωθούμε εκ νέου.
6: Άρα και μπάτμιντον τι γίνεται, για πες μας.
5: Στο μπάτμιντον έχουν σταλεί 28 πυροσβέστες, εθελοντές, 9 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Μίλησα με την πυροσβεστική πριν από λίγο. Δεν υπάρχει αναφορά μέχρι στιγμής για κάποιον εγκλωβισμένο.
6: Είναι κλειστό χρόνια, έτσι.
5: Είναι κλειστό, ναι, απλά ναι, ναι. Μήπως κάποιος.
6: Μήπως γινόταν κάποιες εργασίες, αλλά ακριβώς. Είναι κλειστός νομίζω, ναι.
5: Προφανώς το μεγάλο πρόβλημα για την περιοχή είναι η καπνή αυτή τη στιγμή.
6: Γι' αυτό έχει σταλεί και το 112, σωστά.
5: Προφανώς υπάρχουν παρακείμενα κτίρια από ό,τι μας είπαν, όμως δεν απειλείται μέχρι στιγμής κάποιο παρακείμενο κτίριο, ούτε φαίνεται. Είναι στο εσωτερικό του κτιρίου δηλαδή. Μάλιστα. Και έχουν σπεύσει ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις.
6: Οπότε ακολουθούμε το 112. Αν υπάρξει νεότερο από το 112, θα το μάθουμε και βεβαίως κλείνουμε παράθυρα.
5: Ακριβώς αυτό που μου είπαν.
6: Και ιδίως οι ευπαθείς ομάδες. Ναι.
5: Το 112 εστάλει κυρίως για τις ευπαθείς ομάδες.
6: Μάλιστα. Ωραία. Η Μαρία Λιφαντή στο κεντρικό θάλαμο και συνεχίζουμε εμείς. Ο Παναγιώτης Πυρόπουλος βρέθηκε στο κεντρικό στούντιο της τηλεόρασης Sky με όλες τις πληροφορίες και τα περισσότερα τα οποία φτάσαμε και πώς φτάσαμε στο σημείο να συλληφθούν όλοι αυτοί από τη Θεσσαλονίκη. Οι αρχές εκτιμούν ότι οι ίδιοι οι δράστες άφησαν πίσω τους μια αλυσίδα από λάθη και βεβαίως όλα αυτά τα εκμεταλλεύτηκαν οι άντρες και οι γυναίκες της ελληνικής αστυνομίας, όλων των αρμοδίων τμήματων και περισσότερα από τον Παναγιώτη Σπυρόπουλο.
7: Σε αρχικό στάδιο των ερευνών των στελεχών της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας, εντόπισα σε κάμερα το ζευγάρι στις 4 τα ξημερώματα κρατώντας ομπρέλα. Δηλαδή τους εντοπίζουν να βγαίνουν από το ορμητήριο της οδού Παπαδιαμάντη με κατεύθυνση στο στόχο τους, να ανοίγουν μια ομπρέλα στο κατά καλό καιρό προκειμένου να αποφύγουν ενδεχομένως την καταγραφή τους από κάποιες κάμερες της περιοχής. Μάλιστα σε υλικό προηγούμενων ημερών φαίνεται το ίδιο πράγμα να έχουν κάνει και σε προπαρασκευαστικές ενέργειες. Την ομπρέλα όμως αυτή τη χρησιμοποιούσε και ο επικεφαλής της οργάνωσης Αναρκή Δράση, στην οποία είχαν αποδοθεί το 2022 28 εμπιστικές επιθέσεις στην Θεσσαλονίκη. Τότε είχε συλληφθεί και 26χρονη, στην οποία μάλιστα το δικαστήριο είχε επιβάλει ποινή φυλάκισης 16 μηνών. Το στοιχείο της ομπρέλας λοιπόν είχε περιορίσει ουσιαστικά τον κύκλο των υπόπτων, καθώς οδηγούσε τους αστυνομικούς το 2022. Τα πρόσωπα του ζευγαριού, από την άλλη, αποτυπώθηκαν από απόσταση 1,5 μέτρου, θα σου έλεγα, σε μια κάμερα ισόγειου ιατρίου, σχεδόν απέναντι από το ερμητήριο της οδού Παπαδιαμάντη, όταν προσπαθούσαν να ελέγξουν μάλιστα την ύπαρξή της. Η κρυφή κάμερα ήταν τοποθετημένη εσωτερικά στην είσοδο του ιατρίου. Μάλιστα εκείνο είχε και φημέ τζάμια. Το ζευγάρι είχε επιχειρήσει να διαπιστώσει αν στο ιατρείο λειτουργούσε κάμερα και έχουν καταγραφεί την ώρα που πλησιάζουν τα φημέ τζάμια και κοιτάζουν στο εσωτερικό.
8: Άρα σκύβουν να δουν.
7: Σκύβουν να δουν ακριβώς, βάζουν και τα χέρια τους ενδεικτικά για να δουν μέσα από τα φημέ τζάμια. Έχουν μια καθαρή αποτύπωση από μια πολύ κοντινή απόσταση η αστυνομική. Και άμεσα φυσικά τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας αναγνωρίζουν την 26χρονη που είχε συλληφθεί ως μέλος της συγκεκριμένης επωνυμίας, αλλά και τον 29χρονο που είναι μέλος του Συμβουλίου Αναρχικών Θεσσαλονίκης. Προσταθεί το 2015 και το 2026.
8: Δεν είναι και κάπως τα στοιχεία για την υπόθεση, φαντάζομαι, η φωτογραφία αυτή.
7: Βεβαίως και η κάμερα τους αποτυπώνει κιόλας κατά την έξοδό τους από την Παπαδιαμάντη και μετά την επίθεση και την επιστροφή τους μετά τη δολοφονική εμπιστική επίθεση. Τώρα στο κινητό που πέταξε από το παράθυρο ο 29χρονος κατηγορούμενος δολοφονικής εμπιστικής επίθεσης με μια, θα σου λέγα κιόλας, ενστικτόδη και αγχωτική αντίδραση, καθώς το έκλεισε κιόλας. Αναζητούν τα στελέχη της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας τις επαφές του και άλλα δεδομένα που μπορούν να οδηγήσουν και στους ηθικούς αυτούργους των πρώτων δύο επιθέσεων, αλλά και συνολικά και των τριών. Το κινητό της 26χρονης κατασχέθηκε ανοιχτό όταν συλλήφθη στην Παλαιόχωρα Χανίων και από μια πρώτη έρευνα ελίσης σε αρχικό στάδιο εντοπίστηκε μια πινέζα σε σημείο που γεωγραφικά στεγάζεται η διεύθυνση τροχέας Θεσσαλονίκης.
8: Αυτό τι μπορεί να δείχνει?
7: Οι αρμόδιοι αξιωματικοί δεν αποκλείουν. Η αστυνομική υπηρεσία να αποτελούσε και έναν μελλοντικό στόχο της ίδιας ομάδας εμπιστών. Και παράλληλα από τα ψηφιακά πιστήρια αναζητείται κάποιο κείμενο μιας ενδεχόμενης προκήρυξης που είχαν γράψει νωρίτερα από τις επιθέσεις προκειμένου να τις αναλάβουν ή ακόμα και παλιά κείμενα που μπορεί να τους συνδέουν και με άλλες ενέργειες του παρελθόντος.
8: Άρα λοιπόν ίσως έχουμε επόμενους στόχους, πιθανούς στόχους. Περιμένουμε όμως να δουν αν θα μιλήσουν και τα τηλέφωνα για να δούμε πιθανούς συνεργούς. Τώρα, είχαμε όπως είδαμε πριν από λίγες ώρες και τα συνθήματα στο σπίτι της Υφυπουργού στην Κρήτη. Επομένως, προφανώς η ερώτηση εδώ είναι αν οι αρχές ψάχνουν κάπου συγκεκριμένα, αν ψάχνουν σε κάποιο συγκεκριμένο πυρήνα, όπως λέγαμε στην υπόθεση της Θεσσαλονίκης, και άρα αν υπάρχει διασύνδεση.
7: Ο πυρήνας της Θεσσαλονίκης καθορίζεται τουλάχιστον γεωγραφικά και τοπογραφικά σε δύο καταλήψεις εκενωμένες της Θεσσαλονίκης όσον αφορά τα άτομα που φαίνεται να έχουν δράσει και στις τρεις περιπτώσεις, και η πρώτη και η δεύτερη ομάδα, και μάλιστα αν προκύψει κάποια σύνδεση μέσω κινητών τηλεφώνων ή άλλων πιστηρίων ενδεχομένως να ενισχυθεί η κατηγορία της τρομοκρατικής οργάνωσης, καθώς θα υπάρχει συγκεκριμένο στόχος, οργάνωση και όλα τα υπόλοιπα. Οι τρεις δράστες των πρώτων επιθέσεων, από ό,τι φαίνεται, έχουν φύγει μέσα από ένα πυκνό δάσος που δεν υπάρχουν κάμερες και προσπαθούν οι αστυνομικοί να εντοπίσουν υλικό από αυτούς. Μάλιστα, κινήθηκαν πολύ μακριά έως και τον Χορτιάτη. Όσον αφορά την πιθανή διασύνδεση ανάμεσα στις δύο περιπτώσεις, δεν φαίνεται να συγκοινωνούν τα δοχεία, όπως αναφέρουν οι αξιωματικοί της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας. Και από εκεί υπάρχει πιθανή διασύνδεση ανάμεσα στις δύο περιπτώσεις. Δεν φαίνεται να συγκοινωνούν τα δοχεία, όπως αναφέρουν οι αξιωματικοί της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας, και από εκεί

0: Και έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή σε μια έτσι ανατροπή του προγράμματος, διότι έχουμε, επαναλαμβάνω, αυτή τη μεγάλη φωτιά και δύσκολη πυρκαγιά σε χώρο κτηρίου του Μητροπολιτικού Πάρκου στο Γουδί, τον αρμόδιο αντιδήμαρχο πολιτικής προστασίας του Δήμου Αθηναίων, τον κύριο Γραμματικογιάννη, τον κύριο Ανδρέα Γραμματικογιάννη. Καλησπέρα, κύριε Γραμματικογιάννη, καλό απόγευμα.
1: Καλησπέρα σας, καλό απόγευμα.
0: Είστε στο χώρο, έχετε ενημέρωση, τι συμβαίνει?
1: Από ό,τι φαίνεται έχει προκληθεί μια αρκετά μεγάλη φωτιά στο κτίριο του, στο Μπάντιγκτον, στις εγκαταστάσεις εκεί. Ήδη επιχειρεί η πυροσβεστική, υπάρχει λοιπόν κλιμάκια της Δημοτικής Αστυνομίας και συνδράμουμε και με τρεις υδροφόρες από το Δήμο Αθηναίων για να βοηθήσουμε και εμείς να περιορίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τη φωτιά. Όσοι είσαστε στο κέντρο θα έχετε αντιληφθεί ότι έχει έρθει και μήνυμα 112, έτσι ώστε οι κάτοικοι στις γύρω περιοχές να παραμείνουν στα σπίτια τους με κλειστά τα παράθυρα και τα λοιπά, για τους καπνούς, και παρακολουθούμε την εξέλιξη. Αν χρειαστεί να κάνουμε και κάτι περισσότερο ή να, αν μας ζητηθεί κάτι περισσότερο από την πυροσβεστική, είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε και περαιτέρω.
0: Θυμίζουμε ότι είναι κλειστό χρόνια, δεν λειτουργεί. Σωστά.
1: Ναι, σωστά.
0: Οπότε λοιπόν, ναι.
1: Τώρα αυτό καταλαβαίνετε ότι είναι θέμα διερεύνηση.
0: Όχι, το λέω εννοώντα, δηλαδή δεν υπάρχει κάποιο να κινδυνεύει, ναι, τουλάχιστον εσωτερικά. Εξωτερικά ο κόσμος στο πάρκο προφανώς το απόγευμα ήταν εκεί για βόλτα ή οτιδήποτε άλλο θέλει κανείς να περάσει το απόγευμά του. Αλλά προφανώς το κτίριο ήταν κλειστό, δεν λειτουργούσε, εννοούμε, και δεν κινδυνεύει κάποιο από κάποια παράσταση ή κάτι άλλο αν υπήρχε μέσα. Τώρα όλα τα υπόλοιπα θα τα βρει η πυροσβεστική.
1: Ναι. Για εγκλωβισμένου και τα λοιπά δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση αυτή τη στιγμή.
0: Ωραία. Να είστε καλά, κύριε Γραμματικογιάννη, αν χρειαστεί θα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Ο κύριος Γραμματικογιάννης, ο Ανδρέας Γραμματικογιάννης, αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου Αθηναίων.

0: Συνεχίζουμε στο μαγκαζίνο. Θα επιχειρήσουμε σε λίγο να μιλήσουμε με τον κύριο Γιάννη Αρτοπιό, τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου της περιοριστικής υπηρεσίας. Και είμαστε στην υπόθεση της Μαρφίν. Θα πάμε τώρα σε αυτή την άλλη μεγάλη υπόθεση που ανοίγει, φαίνεται ξανά ο φάκελος. Πριν από 3 εβδομάδες, λοιπόν, οι αρμόδιοι αξιωματικοί άναψαν το πράσινο φως για να ανοίξει η υπόθεση. Ο ψηλός γόνος εύπορης οικογένειας που σπάει Τζαμαρία, η 46χρονη που ζει στην Βρετανία και ο 42χρονος εναεριστής είναι οι συλληφθέντες. Τα στοιχεία που προκύπτουν για αυτούς δημιουργούν νέα δεδομένα και ίσως οδηγήσουν στην ταυτοποίηση και 4ου υπόπτου που έχει μπει στο κάδρο των ερευνών. Για μια υποχρέωση προς τα θύματα που εκπληρώνεται, μίλησε ο Πρωθυπουργός. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ με τον Βαγγέλη Κοκολάκο.
1: Σαφές μήνυμα ότι θα αποδοθεί δικαιοσύνη και θα εκπληρωθεί υποχρέωση προς τα θύματα του εμπρισμού της Μαρφίν, της οικογένειας και τους συναδέλφους τους, έστειλε ο Πρωθυπουργός στον απόϊχο των συλλήψεων για την τραγωδία του 2010.
2: Είναι η απάντηση που δίνει πάντα μια δημοκρατική πολιτεία απέναντι στη βία. Όχι με εκδίκηση, αλλά με τους θεσμούς, την ομιμότητα και την αποτελεσματική δράση των αρχών. Το λόγο τώρα έχει δικαιοσύνη.
1: Οι αρχές έχουν ταυτοποιήσει 3 άτομα για την φωνική εμπριστική επίθεση. 2 άνδρες 42 ετών, οι οποίοι έχουν συλληφθεί, και μια 46χρονη, η οποία ζει τα τελευταία χρόνια στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε βάρος της έχει εκδοθεί διεθνές ένταλμα.
3: Αυτή την ώρα, πάντως, εγώ νομίζω, με την επιφύλαξη βεβαίως της απόφασης που θα λάβει η δικαιοσύνη, πρέπει να κρατήσουμε το θετικό και την ανακούφιση κάθε δημοκράτη ότι υπάρχει μια απάντηση στην δολοφονία 3 συμπολιτών μας, μεταξύ των οποίων και μιας εγγύου.
1: Κλειδί για να φτάσουν οι αστυνομικές αρχές στα ίχνη τους ήταν η σύλληψη συνεργού του Βασίλη Παλαιοκώστα το 2020 και οι φωτογραφίες από διακοπές των 3 συλληφθέντων το 2009 που εντόπισαν σε φορητό υπολογιστή της συντρόφου του. Η σύγκριση ρούχων και χαρακτηριστικών με παλιές φωτογραφίες από τους δράστες της Μαρφίν, μέσω σύγχρονου λογισμικού και κυρίως ένα σακίδιο, συνέθεσαν το πάζλ.
4: Συγκρατημένα αισιόδοξη, ελπίζω ο διαδραμών χρόνος που είχε και τεχνολογική εξέλιξη να οδήγησε στην πραγματική ταυτοποίηση των πραγματικών ενόχων.
1: 3 εβδομάδες πριν τα εγκληματολογικά εργαστήρια έδωσαν ονόματα στα νούμερα των υπόπτων. Ο ύποπτος 8, ο ψηλός, 42 χρονών, 191.

0: Ύψος γόνος εύπορης οικογένειας, έχει δύο συλλήψεις για ναρκωτικά. Έχει χαρακτηριστικό σακίδιο πλάτης με χειροποίητη ζωγραφιά σε συγκεκριμένο σημείο και σταυρουδάκι. Σύμφωνα με τα εργαστήρια και καταθέσεις έχει το ίδιο ύψος, αυτιά και μάτια, είναι εκείνος που σπάει με βαριοπούλα το τζάμι της τράπεζας. Η ύποπτη 10, 46χρονη αναζητούμενη, μένει τα τελευταία χρόνια στο Brighton της Μεγάλης Βρετανίας. Έχει αποκτήσει δύο παιδιά και εργάζεται στο αεροδρόμιο Gatwick, ενώ ασχολείται με τη φωτογραφία. Η 46χρονη είναι ακριβώς δίπλα τους με σακίδιο πλάτης. Ο ύποπτος 11, ο 42χρονος εναεριστής του ΑΚΑ, διέμενε στο παρελθόν σε καταλήψεις των εξαρχείων και στα προσφυγικά. Δεύτερος 42χρονος φαίνεται να δίνει οδηγίες στους υπόλοιπους.
1: Αν προκύψουν ότι υπήρχαν και άλλα άτομα υποστηρικτικά ή αν προκύψουν ότι υπήρχαν και κάποιοι άλλοι οι οποίοι ήταν είτε συνεργοί είτε θύνουν νους ή έδωσαν εντολές για να γίνει κάτι τέτοιο, αυτό θα φανεί.
0: Οι αρχές αναζητούν ακόμη έναν άνδρα, ο οποίος παραμένει αταυτοποιητός και πετά μολότοφ στο εσωτερικό της τράπεζας. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν ενώπιον του ανακριτή την Τρίτη.
2: Και στη τηλεφωνική γραμμή ο αναπληρωτής εκπρόσωπος, πάντα εκείνητος, έπεσε ρούλα ξανά άλλη μια φορά. Τον έχουμε, τον κύριο Γιάννη Αρτοπιό, αναπληρωτής εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, πάντα στην βοήθειά μας και πάντοτε δίπλα μας και φυσικά στους άνδρες και γυναίκες του Πυροσβεστικού Σώματος. Κύριε Αρτοπιέ, καλησπέρα, καλό απόγευμα.
3: Καλησπέρα, καλό απόγευμα. Ένα δύσκολο απόγευμα που στις 8 η ώρα το απόγευμα ειδοποιήθηκε το επιχειρησιακό μας κέντρο για πυρκαγιά εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου στο Γουδί και πιο συγκεκριμένα στο εγκατελειμμένο κτίριο στο Badminton Theater, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι σε πλήρη εξέλιξη στο Σιβάν. Υπάρχει σε πολύ μεγάλη έκταση αυτού του χώρου του Badminton Theater. Υπάρχει έντονος καπνός, έντονο το Σιβάν πολύ, σε σχέση με τις δυνάμεις μας 28 πυροσβέστες σε 9 οχήματα, εκ των οποίων το ένα είναι βραχιονοφόρο για να κάνουμε από ψηλά την κατάσβεση. Είναι σε πλήρη εξέλιξη το Σιβάν, όπως σας είπα. Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή κάποιος εγκλωβισμός ατόμου μέχρι στιγμής, και επίσης έχει αποτραπεί προς ώρας αυτό που λέμε επέκταση πυρκαγιάς σε γειτονικούς χώρους. Όμως είναι ένα πολύ δύσκολο συμβάν, πολύ μεγάλος ο χώρος αυτού του Badminton Theater και θα έχουμε περισσότερα δεδομένα στην πορεία.
2: Πόσοι άντρες επιχειρούν, κύριε Αρτοπιέ?
3: Όπως σας είπα, 28 πυροσβέστες, 9 υδροφόρο οχήματα και ένα βραχιονοφόρο όχημα. Και επίσης να πούμε ότι έχει εκδοθεί στις 8:20 ένα προειδοποιητικό μήνυμα του 112 με οδηγίες αυτοπροστασίας στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής.
2: Και υποθέτω ότι τόσο η αστυνομία όσο και εσείς έχουν εκκοινώσει και όλο το υπόλοιπο πάρκο, στο οποίο οι άνθρωποι ήταν το απόγευμα της Κυριακής, να περάσουν όμορφο απόγευμα, έτσι ώστε να διευκολυνθεί η δουλειά των πυροσβεστών, αλλά και βεβαίως να μην υπάρξει κανείς ο οποίος να κινδυνεύσει από τη φωτιά. Κύριε Ρωτοπιέ, θα τα ξαναπούμε και λίγο αργότερα μετά τις 9:30. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δουλειά. Ο λόγος ξανά στον Παναγιώτη Σπυρόπουλο. Εκεί λοιπόν όπου είχαμε όλα τα ζητήματα, όλα αυτά και πώς ξεκίνησε η όλη αυτή διαδικασία εντοπισμού και ανοίγματος ξανά του φακέλου για την υπόθεση Μαρφίν.
4: Οι αριθμοί των υπόπτων έγιναν πρόσωπα με καθυστέρηση 16 χρόνων για την τραγωδία της Μαρφίν, παρότι υπήρχαν πάρα πολλές ευκαιρίες συλλογής περισσότερων στοιχείων για τους 5 δράστες πριν παραγραφούν αδικήματα. Γνωρίζουμε ότι το 2010 δεν γίνανε αυτονόητα και εδώ ερχόμαστε και στο email που είχε έρθει τον Απρίλιο του 2011. Ένα ανώνυμο πάλι, κατονόμαζε υπόπτους και τα χαρακτηριστικά μοναδικά σακίδια πλάτης που είχαν δύο τουλάχιστον από τους 5 επιστρέψεις της τράπεζας. Από το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μάλιστα, το 2013 είχαν ακολουθήσει δύο συλλήψεις που προσωμίαζαν με τους δράστες με τα μοναδικά σακίδια. Για τον ένα, μάλιστα, αποδείχθηκε ότι δεν βρισκόταν καν στην συγκέντρωση, ενώ ο δεύτερος δεν συμμετείχε στην επίθεση. Το 2016 αθώθηκαν ομόφωνα. Το 2019 γνωρίζουμε ότι ακριβώς συνέβη με το υλικό, ακόμα και κατάθεση που κατονόμαζε τη 46χρονη αναζητούμενη. Ας σταθούμε όμως λίγο σε αυτά τα ανώνυμα email, γιατί το ένα, όπως σου είπα, ήρθε στις 14 Απριλίου του 2011, σχεδόν 11 μήνες μετά την τραγωδία της Μαρφίν. Αυτό το ανώνυμο email φτάνει στις αστυνομικές υπηρεσίες που ερευνούν την υπόθεση. Πέρα από ονοματεπώνυμα, διευθύνσεις και τηλέφωνα τριών ατόμων, ο αποστολέας δίνει κάποιες χαρακτηριστικές περιγραφές στους σακιδίων πλάτης που φέρνουν οι δύο από τους δράστες.
5: Άρα, όπως και τώρα.
4: Αυτές οι περιγραφές εμπεριέχονται παρόμοιες στο άλλο ανώνυμο email που φτάνει στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος τον Απρίλιο του 2026. Οι πρώτες περιγραφές 15 χρόνια πριν φαίνεται πως δεν αξιοποιήθηκαν όπως θα έπρεπε, κατάλληλα θα έλεγα, ή δεν βοήθησε ο τότε εξοπλισμός των εργαστηρίων. Κάτι όμως το οποίο φαίνεται ότι το πρώτο ενδεχόμενο είναι το πιο βάσιμο. Σήμερα τα μοναδικά χειροποίητα ζωγραφισμένα σύμβολα, ένα κόκκινο μοτίβο στο κέντρο του σάκου, ένα μεταλλικό σταυρουδάκι έδειξαν κάτοχο και δράστη τον ψηλό. Το άλλο σακίδιο με μεταλλικά πρόσθετα και κορδόνια στη βάση του, καθώς και ιδιαίτερα παπούτσια, έδειξαν το λεγόμενο ένα ερήτη και το άτομο που έδινε οδηγίες στους δράστες. Αυτό το οποίο παραμένει ζητούμενο είναι ο αταυτοποίητος ή αταυτοποίητοι δράστες που πέταξαν στο εσωτερικό της τράπεζας 5 βόμβες Μολότοφ με αυτό το τραγικό αποτέλεσμα.

0: Τώρα στο πολιτικό ρεπορτάζ, η ακρίβεια και οι τιμές των καυσίμων κρατούν ψηλά το πολιτικό θερμόμετρο. Η κυβέρνηση περασπίζεται τη συμφωνία με τα διελιστήρια ως ανάγχωμα στις διεθνείς ανατιμήσεις, ενώ η αντιπολίτευση κάνει λόγο και για μέτρα που δεν αγγίζουν την πραγματικότητα της αγοράς. Πινελόπη Γκάλιο στο ρεπορτάζ.
1: Τη δέσμευσή του ότι η κυβέρνηση δεν μένει παρατηρητής εναντί της ακρίβειας και των ανατιμήσεων στα καύσιμα από τις διεθνείς εξελίξεις, επαναλαμβάνει ο Πρωθυπουργός κατά την καθιερωμένη ανάρτησή του, επικαλούμενος τη συμφωνία που γνωστοποιήθηκε από τον ίδιο με τα διελιστήρια, ώστε ως το τέλος Αυγούστου η τιμή της βενζίνης να μειωθεί κατά 10 λεπτά το λίτρο και του ντίζελ κατά 5 λεπτά.
2: Είναι μια ακόμη παρέμβαση που συμπληρώνει τα μέτρα τα οποία ήδη έχουμε λάβει, όπως το Fuel Pass και η στήριξη στο ντίζελ με έναν σταθερό στόχο. Να απορροφούμε όσο γίνεται μεγαλύτερο μέρος των διεθνών ανατιμήσεων, προστατεύοντας την αγοραστική δύναμη των πολιτών, χωρίς να θέτουμε σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας.
1: Πρωτοβουλία που εξακολουθεί να μην ικανοποιεί την αντιπολίτευση.
3: Δεν μπορεί να απαντήσει η κυβέρνηση γιατί ενώ στην Ιταλία, παράδειγμα, οι τιμές πέσανε, εδώ ανέβηκαν. 20 λεπτά ανέβηκαν εδώ, 5 λεπτά έπεσαν εκεί. Αυτό δεν μπορεί να το εξηγήσει κανείς. Όταν πηγαίνει η κυβέρνηση και λέει θα κάνουμε συμφωνίες κυρίων. Από πότε οι τιμές στα διελιστήρια είναι προϊόν συμφωνίας?
4: Οι τιμές ανεβαίνουν σταθερά, οι άδικοι έμεσοι φόροι μένουν στο ύψος τους και γεμίζουν τα κρατικά ταμεία, ενώ τα διελιστήρια, οι ενεργειακοί όμιλοι, καταγράφουν πρωτοφανή κέρδη.
1: Σημείο τριβής παραμένει και η παροχολογία των κομμάτων της αντιπολίτευσης, με την κυβέρνηση να βάζει απέναντί της τόσο το Πασόκ όσο και την Ελληνική Συμπαράταξη για τη 13η Σύνταξη.
5: Ο κύριος Τσίπρας γεννάει δισεκατομμύρια σε κάθε του ομιλία. 6 δις λέει από την ετοιμότητά του, 5 δις από κάπου αλλού. Ο κύριος Ανδρουλάκης βαφτίζει 13η σύνταξη, κάτι το οποίο κοστίζει 450 εκατομμύρια. Ενώ κάθε μήνα το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ξέρει ότι κάθε σύνταξη κοστίζει 2,5 δισεκατομμύρια. Πώς γίνεται οι 12 συντάξεις να κοστίζουν έκαστη 2,5 δισεκατομμύρια και η 13η να κοστίζει 450 εκατομμύρια?
6: Το Πασόκ έχει αποδείξει στην πράξη ότι σέβεται τη δημοσιονομική σταθερότητα και σοβαρότητα. Εμείς δεν έχουμε υποσχεθεί τα πάντα στους πάντες, όπως είχε κάνει και η κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα και ο κύριος Μητσοτάκης.
7: Ο κύριος Τσίπρας καταρχάς επέστρεψε με το ίδιο στυλ, την ίδια παροχολογία που ξέραμε από παλιά, που θα τα καταργούσε όλα με ένα νόμο και με ένα άρθρο.
8: Το να πηγαίνει η κυβέρνηση σε κάθε τι το οποίο απαντάει η αντιπολίτευση, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, και η απάντηση να είναι προσωπικές επιθέσεις ή λάσπη στον ανεμιστήρα, λέγεται αδονισμός και είναι επικοινωνιακή στρατηγική της κυβέρνησης.
9: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη προσπαθεί να μας ρίξει στάχτη στα μάτια.
1: Οι λεπτομέρειες εφαρμογής των μειώσεων στις τιμές των καυσίμων αναμένονται τις επόμενες ημέρες.
0: Στο οικονομικό ρεπορτάζ τώρα, σχηματοποιείται σιγά σιγά το πακέτο της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, με τον Πρωθυπουργό να ανεβαίνει στην πρωτεύουσα με καλάθι περίπου 2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Έμφαση στη ρευστότητα των επιχειρήσεων, ανάσες σε αυτοπασχολουμένους αλλά και οικονομικά ευάλωτους. Στο τραπέζι επίσης νέα μέτρα για συντάξεις, μισθούς και φόρους, ο Ξώθημος Τσούφης στο ρεπορτάζ.
10: Με ένα πακέτο που αυτή τη στιγμή υπολογίζεται σε περίπου 2 δισεκατομμύρια ευρώ, θα ανέβει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός. Το ύψος του θα οριστεί στα τέλη Αυγούστου και στην καρδιά του θα βρίσκονται επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες. Κατάργηση τέλους επιδιδεύματος για νομικά πρόσωπα, μείωση προκαταβολής φόρου, μείωση εισφορών και ελάφρυνση των τεκμηρίων για τους ελεύθερους επαγγελματίες φαίνεται να έχουν ήδη κλειδώσει.
7: Ο ένας άξονας θα είναι η περαιτέρω μείωση της φορολογίας. Ο δεύτερος πυλώνας θα είναι η ενίσχυση των ευάλωτων συμπολιτών μας. Διότι δεν χαρίζουμε την ευαισθησία στην αντιπολίτευση.
10: Από τους ωφελούμενους δεν θα λείπουν οι συνταξιούχοι. Αύξηση συντάξεων 2,9%, κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης μέσω αλλαγής υπολογισμού και ίσως νέα αύξηση στο ετήσιο επίδομα του Νοεμβρίου, που τώρα είναι στα 300 ευρώ, θα περιλαμβάνονται στις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη. Η 13η όμως σύνταξη μένει εκτός.
7: Οι συνταξιούχοι χωρίς καμιά αμφιβολία είναι στο μυαλό μας, όπως και οι άλλες κοινωνικές ομάδες. Αυτά που θα κάνουμε και για τους συνταξιούχους θα είναι πράγματα που μπορούν να γίνουν.
10: Από τις ανακοινώσεις δεν μπορεί να λείπει το στεγαστικό. Αναζητούνται φορολογικά κίνητρα αύξησης της προσφοράς, όπως διευκολύνσεις στις τράπεζες για φθηνότερα στεγαστικά δάνεια ή αναμόρφωση της Golden Visa.
11: Εν όψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, πρέπει να σας πω ότι εξετάζονται και επιπλέον μέτρα για το πώς το στεγαστικό θα μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε στο μέτρο του δυνατού.
10: Νέα αύξηση του κατώτατου μισθού και 2 δισεκατομμύρια ευρώ χαμηλότοκα έως 1% δάνεια σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα είναι στις εξαγγελίες, θα λείπουν όμως οι μειώσεις έμεσων φόρων.
0: Και πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ, διότι το χάσμα αρχίζει και παθαίνει ακόμη περισσότερο. Έχουν καταγραφεί οι τάσεις που επικρατούν και επικράτησαν μετά τη χθεσινή Κεντρική Επιτροπή, την οποία η Νικομοδούρου δεν αναγνωρίζει. Έρχεται αύριο Δευτέρα η πολιτική γραμματεία και εκεί θα προσπαθήσουν να λυθούν τα θέματα της νομιμότητας των χθεσινών αποφάσεων, το θέμα του επόμενου Προέδρου αλλά και της επιστροφής του κ. Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα. Η Άντζη Κούκη στο ρεπορτάζ.
12: Και αυτή αναμένεται να είναι η ερχόμενη εβδομάδα για τον ΣΥΡΙΖΑ μετά και την συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος από την μειοψηφία. Η διαμάχη μεταξύ των δύο τάσεων που έχουν διαμορφωθεί παραμένει στα ύψη, ενώ κρίσιμη καμπή αναμένεται να αποτελέσει η πολιτική γραμματεία που θα συγκληθεί τη Δευτέρα.
13: Υπάρχει πολιτική γραμματεία τη Δευτέρα, στην οποία ενωτικά θεωρώ και συντροφικά θα παρθούν και όλες οι επόμενες αποφάσεις. Προκύψει πολλά ζητήματα μετά την παρέτηση του κ. Φάμελου.
12: Τρία είναι τα βασικά ζητήματα που πρέπει να ξεκαθαρίσουν το επόμενο διάστημα. Πρώτο, αν εξακολουθεί να ισχύει η απόφαση για συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα, καθώς η Κεντρική Επιτροπή στο κείμενο που εξέδωσε το απέρριψε. Δεύτερο, η επιστροφή του Παύλου Πολάκη με διαδικασία που θα είναι απολύτως συμβατή τόσο με το καταστατικό του κομματός όσο και με τον κανονισμό της Βουλής. Και τρίτο, η εκλογή νέου αρχηγού. Μια διαδικασία που μπορεί να γίνει μόνο μέσω συνεδρίου.
14: Περιμένουμε την πολιτική γραμματεία να συγκαλέσει Κεντρική Επιτροπή όπως το είχε στο πρόγραμμά της. Από τη στιγμή που ο Αλέξης Τσίπρας με την τελευταία του τοποθέτηση έκοψε κάθε πλαίσιο συμπόρευσης, συνεννόησης, δεν έχει νόημα πλέον να επιμένουμε στην στήριξη.
15: Φυσικά δεν μπορεί να είναι, αφού δεν είναι στην κοινοβουλευτική ομάδα. Για την ηγεσία του κόμματος θα αποφασίσει η πολιτική γραμματεία και η κεντρική επιτροπή. Ποια διαδικασία θα ακολουθήσει.
12: Την ίδια στιγμή, ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ εμένει στις κατηγορίες για προφυλακισμό της αναπληρωτρίας γραμματέως του κόμματος από στελέχη του περιβάλλοντος Πολάκη.
16: Υπάρχουν και κάποιες κόκκινες γραμμές. Σε ένα χώρο που θέλει να λειτουργεί δημοκρατικά, συντεταγμένα, με σεβασμό, συντροφική αλληλεγγύη, η ποιότητα, ψυχραιμία. Για να εμπνεύσει και τους πολίτες να το ακολουθήσουν σε μια πολύ δύσκολη προσπάθεια που κάνει, αυτά δεν έχουν θέση.
12: Οι αποφάσεις που θα πάρθουν τις επόμενες ημέρες αναμένεται να καθορίσουν και την στάση αρκετών στελεχών για το αν θα παραμείνουν στο κόμμα.
0: Τραγικό τέλος είχε τέλος η υπόθεση καταδίωξη με πυροβολισμού στο Άργος. Υπέκυψε στα τραύματά του 20χρονος που αρνήθηκε να σταματήσει σε έλεγχο των αρχών. Ενώ προφυλακιστέοι μετά την παραθώνια απολογία τους κρίθηκαν εχθές οι δύο αστυνομικοί που καταδίωξαν. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ με τη Βάσια Γκανάρα.
4: Τη μάχη με τη ζωή έχασε μετά από 4-24 ώρα στη ΜΕΘ του ΚΑΤΟ 20χρονος που τραυματίστηκε την περασμένη Τετάρτη από αστυνομικά πυρά κατά τη διάρκεια καταδίωξη στο Άργος. Ο άτυχος νεαρός ήταν διασωληνωμένος με σοβαρότατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και το βράδυ του Σαββάτου υπέκυψε στα τραύματα. Οι δύο εμπλεκόμενοι αστυνομικοί που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο αρνήθηκαν το δόλο, αλλά δεν έπεισαν εισαγγελέα και ανακριτή.
17: Μετά από μια μαραθώνια διαδικασία, η οποία ολοκληρώθηκε περίπου στις 9 το βράδυ, οι δύο αστυνομικοί κρίθηκαν προφυλακιστές.
18: Βλέπανε και τους αστυνομικούς με λευκά ποινικά μητρώα, 23 χρόνια μάχημοι σε ιδιαίτερα επικίνδυνες θέσεις. Από την άλλη βλέπανε ένα παιδί που έχει μείνει εγκεφαλικά νεκρό. Τι είπανε, αυτά που είπανε από την αρχή, ότι δεν είχαν κάποιο δόλο στη συγκεκριμένη πράξη.
19: Αυτά είναι πράγματα τα οποία θα λυθούν στο δικαστήριο.
4: Οι αστυνομικοί υποστηρίζουν ότι πυροβόλησαν στον αέρα για εκφοβισμό. Ο θάνατος του 20χρονου όμως αναμένεται να αναβαθμίσει και το κατηγορητήριο.
20: Οι βολές μας ήταν προειδοποιητικές για να τον εκφοβήσουμε και να τον υποχρεώσουμε να σταματήσει ώστε να τον δεσμεύσουμε. Σε καμία περίπτωση δεν στοχεύσαμε προς το μέρος του υπόπτου με πρόθεση να τον τραυματίσουμε. Τρέχαμε και εμείς και εκείνος.
4: Η οικογένεια του 20χρονου από την πλευρά της επιμένει ότι η βολή των αστυνομικών εναντίον του ήταν ευθεία.
21: Εν όψη των συνθηκών που επικράτησαν. Εν όψη του γεγονότος ότι το αδίκημα που τέλεσαν ή φέρονται να τέλεσαν οι κατηγορούμενοι, το οποίο είναι η ανθρωποκτονία εκ προθέσεως με ενδεχόμενο δόλο, ένα από τα βαρύτερα, το βαρύτερο μάλλον αδίκημα του ποινικού κώδικα, η προφυλάκησή τους δεν θεωρώ ότι είναι κάτι άλλο από αναμενόμενη εξέλιξη.
4: Η μητέρα του 20χρονου έχει δηλώσει ότι ο γιος της ήταν άτομο στο φάσμα του αυτισμού με ποσοστό αναπηρίας 89%, υποστηρίζοντας ότι πιθανόν πανικοβλήθηκε όταν οι αστυνομικοί του έκαναν σήμα να σταματήσει. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται και η διερεύνηση των ακριβών συνθήκων του τραγικού περιστατικού.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα τώρα και τα ζευγάρια των ημιτελικών του Μουντιάλ. Την Τρίτη παίζουν Γαλλία-Ισπανία και Τετάρτη Αγγλία-Αργεντινή. Η Αγγλία επικράτησε 2-1 της Νορβηγίας και η Αργεντινή 3-1 της Ελβετίας. Ο Θανάσης Κρητικός.
2: Σαν μικρά παιδιά, ο Μέση και οι συμπαίκτες του πανηγυρίζουν την πρόκληση στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Ένα ξέφρενο πάρτι σε κερκίδες και αγωνιστικό χώρο μετά από 120 λεπτά αγωνίας κόντρα στην Ελβετία. Ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής του πλανήτη σέρβιρε στον Μακάλιστερ το 1-0. Προβάδισμα που έσβησε στο 67ο λεπτό μετά την εξαιρετική συνεργασία των Ροντρίγκες Εντόι και σκόρερ τον παίκτη της Νότιγχαμ Φόρεστ. Στο 72 όμως οι αριθμητικές ισορροπίες άλλαξαν στη δεύτερη κίτρινη κάρτα και την αποβολή του Εμπολό για θέατρο. Οι Ελβετοί αντιστάθηκαν μέχρι και το 22ο λεπτό της παράτασης όταν ο Χούλιαν Άλβαρες ζωγράφησε. Από τα πιο εντυπωσιακά γκολ του Μουντιάλ που προκάλεσε αλεγρία πίσω στο Buenos Aires.
3: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
22: Τι έχουμε?
3: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate. Κομπανιέ.
23: Nova 931. Η ώρα είναι 9.
24: Νόβα 931.
25: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All, το συν στην ασφάλιση της υγείας σου από τη Συνδέα.
26: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «Πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο. Τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
27: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
26: Ψητοπολείο Τίνος. 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 2-54-10-7-89-89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
27: Tinos Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης. Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
28: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
27: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
28: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
29: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
30: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
29: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
30: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
29: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊλιές στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
30: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊλιές. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
31: Κασαπόγλου Ακουστικά Κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
32: Πρωί την ατυχία μου!
33: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
32: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
33: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
32: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
33: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγείς. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
32: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
33: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
34: Κάθε στιγμή. Κάθε διαδρομή. Κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς
1: Τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android. Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
5: Nova 931.
6: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις επιλογές.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Pixlax μπορεί.

0: 9.31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
0: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης. Disco.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 9.30.
1: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
2: Νόβα 931.
3: Στις ξένες γλώσσες, expert.
4: Στους υπολογιστές, master.
3: Στην εκπαίδευση και experts
4: και masters.
3: Level Up Education, κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
4: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
3: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
4: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
3: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
5: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
6: Επισκεφτείτε τη Θαγκόπουλος και ΣΥΑ Ωμίκρον Εψιλον. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού, Ξάνθης Καβάλης.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλι. Τηλέφωνο 25410-20-360.
9: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
10: Eco Green Energy.
9: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
10: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
9: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
10: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
9: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
10: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
9: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
11: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιάτικα, παλάβωσες?
12: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
11: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας. Δεν είναι καν ο δικός σου.
12: Ε, το ξέρω. Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
13: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, Macaloc, Master και Subaru.
1: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου Ταμίας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.gr.
2: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Ξάνθης. Δευτέρα 13 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση κατάστημα Zeller και more.com.
14: Άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρους διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park, χώρους διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή.

και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανής

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 10.
1: Νόβα 9:31.
2: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
3: Πίνας η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
2: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
3: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
2: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
4: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
5: Phone Masters.
4: Δεν κρατάει μπαταρία.
5: Phone Masters.
4: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
5: Phone Masters.
4: Τι ακριβώς κάνουν?
5: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
4: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
5: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
4: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25-41-110-385.
5: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι. Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
6: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
5: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένη 107, Ξάνθη.
6: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
1: Έρχονται στο Nova 931.
7: Μια προσφορά. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
8: Αναβύση, Αιγαίο.

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μια προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.epavlakousis.gr και στο Τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
2: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
1: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
2: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
1: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410 64414.
3: Nova 931.

εαυτό μου. Έχω περάσει αυτά που λες κι αν έχω ακούσει συμβουλές για το καλό μου. Έχω ψυχή μου, σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ είναι μαζί μου. Είναι μαζί μου.

εγώ καρδιά μου. Δάνεισα σ' όποιον μου έχει πει, σχεδόν χωρίς επιστροφή, και τη φωτιά μου. Και μην τρομάζεις που τ' ακούς, μα έχω κοπιάρει σε πολλούς και τα κλειδιά μου. Ναι, τα κλειδιά μου.

0: μωρό μου. Γιατί φοβάμαι τη ζωή και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Νόβα 931.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 10:30. Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
1: Η διασκέδαση έχει όνομα Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο μπαρ που προωθεί το fine drinking.
0: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
1: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
0: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.
2: Nova 931.
3: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 11.
1: Νόβα 931.
0: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
2: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
3: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα τικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25 410 811 30 6984 61 37 95.
5: Ρυθμός
6: ή χαλάρωση,
5: βουτιές
6: ή αναπαυτική ξαπλώστρα,
5: στο μπαρ
6: ή στην άμμο,
5: παραλία
6: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side,
5: γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
6: West Side, κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
5: The Beach Bar West Side.
6: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
5: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο. Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: www.novaradio.gr. Nova Radio.

0: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio. News Today.

0: Nova 931.
1: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
2: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
1: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
2: The Beach House, West Side. All day and night, summer vibes.
0: Nova 931.

0: Nova 931 και το καλοκαίρι. Η πρώτη σου επιλογή.
1: Να η πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως, δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνάς.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 12.
1: Νόβα 931. Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Νόβα 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
2: Full experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
1: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
2: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
1: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410 64414.
3: Nova 931.

0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 2-54-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Νόβα Radio. News Today.

Νόβα 931. Η ώρα είναι 12:30. Νόβα 931. Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

0: τώρα.
1: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
2: Μου είπες πως η σχέση αυτή είναι λεωφορείο, πως δεν θα πήγαινε μακριά,

από ψυχή μου. Σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγος να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ, μείνε μαζί μου. Μείνε μαζί μου.

0: Γιατί φοβάμαι τη ζωή και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Nova 931 και www.novaradio.gr.
2: Nova Radio News Today.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 1:30.
1: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
2: Ja one, boy, ja love.

0: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.
1: Ωραία μας θέλει. Ο κόσμος ανάποδα γυρνάει.

0: 9.31. Η ώρα είναι 2.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Nova 931. Και το καλοκαίρι. Η πρώτη σου επιλογή.

0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 2:30.
1: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 3.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.